0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχολογία.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: FM Patra.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Γλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
16: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
15: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
14: Μα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν σήμερα κίτρινη για τα ηχητικά του διαιτητή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρέλα στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά την φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεαουά. Κλίκμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσά, ο οποίος ο Κύπριος μέσος είπε στη ρήξη πελματιάς από νεύρωσης στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβενίας στη Μόντενα. Το 4-4 στη Serie A έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1. Για την πέμπτη στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την τέταρτη της Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβή με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρωλίγκα. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω οφειλών της πρώην ομάδας του Χάπουελ προς τον Ισραηλινό Γκάρντ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8 ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ». Έτσι, με άκουσε και λίγο έτσι τσακωνέικο εκεί πίσω. Στον Big Win Sport FM 94,6. Μάρια Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 10 θα πάμε. 15 του Σεπτέμβρη, είναι Τρίτη.
1: Και πότε πήγε 15 του Σεπτέμβρη?
0: Και η αλήθεια είναι, έκανα τον κόμενο εγώ πρωί-πρωί. Έκανα τον κόμενο. Ναι, έκανα τον κόμενο κανονικά. Ξύπνησα 6:35. Φίλησα την Εύα και τη κάνω κοιμήσου. Πάω να φέρω το μεροκάμα.
1: Δεν κουνήθηκε. Θα σηκωνόταν η Εύα να αρχίσει το κυνήγι, ξέρω εγώ.
0: Σηκώνεται.
1: Για τα αρκάδια.
0: Σηκώνεται, είναι η αλήθεια. Και πάω, κάνω το μπανάκι το δυνατό, ξυρίζομαι. Λαλαλαλαλα. Έκανα κάτι τέτοια. Λαλαλαλαλα.
1: Βλέπει 10 η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι, 10
1: ώρα το πρωί.
0: Έκανα τον κόμμα να βάλω αυτή την μπλούζα. Όχι, θα βάλω αυτό. Θα πάω ένα μαύρο μπλουζάκι, ένα τζιν αθλητικά, όπως πάντα. Και έφυγα πολύ χαλαρός. Τα είσα και τα γατάκια εκεί που έχω από κάτω.
1: Και μετά?
0: Και μετά ήμουνα στον Κηφισό 7 και 17. Την αρχή, ξέρεις, ωραία, ωραία δροσιά. Έκανα τον κόμενο, αεράκι, σήκωσα παράθυρο. Έκανα τον κόμενο. Και μετά πιάνουν τα φρένα στην Ήμολα. Η Ήμολα είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Από εκεί σημειωτών.
1: Και έβγαλες αλάρμ. Για
0: ο Χάκιν είναι νοχριά μπροστά μου. Όταν πατάω αλάρμ, ξέρεις πώς νιώθει. Υπεύθυνος πολίτης. Δώστε μου, δώστε μου μια πουλακή. Έλα μου, ωραία, αλυτάρχης με μουστάκι.
1: Αλυταρχίες.
0: Όλοι. Πρέπει να με τρομάξεις πρωί-πρωί. Και η αλήθεια είναι ότι 7:47 ήμουν ακόμα περιστέρι και λέω: έκανε τον κόμενο.
1: Ήθελες
0: ξυρισματάκι.
1: Το πεζέ.
0: Ναι, τρέξε τώρα. Αλλά 7:57 ήμουν εδώ. Και συνάντησα τη Μαρία Ζαφυράτου, λες και πάει για τρέξιμο στον Ημιτό. Που
1: μωρέ,
0: το είδε αυτό
1: το τούμπανο. Είναι αυτό για να πάω για τρέξιμο.
0: Οκ, okay, το αλλάζω. Η Μαρία Ζαφυράτου από Boy Band.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μπα-μπα-μπα. Ντα-ντα-ντα-ντα. Για τέτοιον, ναι. Εγώ από την άλλη, γύρισα τη Νέα Σμύρνη, γύρισα λίγο από Πειραιά, ναι. Γιατί πλέον αυτά είναι τα δρομολογιά μου.
0: Υπέροχα.
1: Θα περνάω κάθε μέρα από Πειραιά, γιατί ο Θεός έχει χιούμορ και πολύ ελεύθερο χρόνο σε περίπτωση
0: επειδή
1: που υπάρχει.
0: Σε πειράζει Ολυμπιακός.
1: Τώρα θα σου πω εγώ κάθε πρωί, θα βλέπεις, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Αυτό θα βλέπεις.
0: Το κοιτάς αυτό
1: το βλέπω. Ναι. Αυτό βλέπω πάτε, κάθε πρωί εκεί στην πλατεία.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η μοίρα τώρα. Αυτό
1: ναι,
0: θα περάσει.
1: Ναι. Κάθε για τα επόμενα, λογικά τα επόμενα 6 χρόνια. Αυτό.
0: Αυτό.
1: Και ήρθαμε και βλέπουμε.
0: Εδώ. Και ήρθαμε εδώ.
1: Και μετά θα σου πω, ξέρεις, μωρέ, μετακόμισα Καστέλα γιατί βολεύει περισσότερο.
0: Εννοείται. Μωρέ, έγραψα box τη διοχάτη.
2: Για όλοι, ρε, σηκωθείτε, ρε. Πρόεδρε, πάντα πίστευα.
0: Εσύ μετά παίρνω θέση στην κερκέτα. Μαρία, ήρθε.
1: Αλλά σε λέγαμε γαβρινά.
0: Γιατί και εσύ και ο Μπαρτζόκας αυτή την ίδια φορά τα τραγουδάτε. Παίρνω θέση στην κερκίδα. Ναι, αμέσως τα Δερόπουλα τσίμπησε. Εντάξει, το κάνω γιατί φέτος το προτάσμα είναι πράσινο, Κυριάκο, και προσπαθώ να
1: Κυριάκο, είπε Κυριάκο.
0: Κυριάκο μου. Κυριάκο, το προτάσμα είναι πράσινο. Έχω ανοιχτεί από χτες. Μ' αρέσει.
1: Έχεις
0: κάθε.
1: Έχει ανοιχτεί πάρα πολύ.
0: Είναι
1: από
0: η ζωή μου.
1: Ναι.
0: Και το πικάρισμα. Το πικάρισμα να μου κόβουν γλώσσα Μάιο είναι η ζωή μου. Είμαι 20 χρόνια στα ραδιόφωνα τα αθλητικά. Μια ζωή έτσι πορεύτηκα.
1: Ναι,
0: και έτσι θα συνεχίσω. Αλλά. Δεν μου αρέσει να λέω θα δούμε. Ανοίγομαι.
1: Ναι, ρε, καλά
0: και μετά
1: κάνει.
0: Βοήθεια.
1: Και μετά Νοέμβρη μήνα.
0: Μαζεύτε
1: αρχίζουν
0: με.
1: Και οι Ευρώπες και αυτά και θα σου πω εγώ. Και είναι κουρασμένη η ομάδα, ρε.
0: Και Νίστρουπ τώρα με vibes ο Μπράντοβιτς. Who will go to Final Four? This team will go to Final Four. This team will. This is a joke. Θα κάνει ο Νίστρουπ. Λοιπόν. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι στο τέλος θα είμαστε αυτό το μήνυμα με τη σαμπάνια. Πρώτη. Οι άλλοι 10 βαθμούς πίσω ξενερωμένοι.
1: Φτιάξε τώρα.
0: Ναι. Τρίφωνα το ξέρει η Μανούλα.
1: 8 και 11 και 12.
0: Γιατί όχι.
1: Και 13 και 11.
0: Η ΑΕΚ με το Champions League γάζει στο κεφάλι.
2: Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά. Αλλά τα καταφέραμε. Ό,τι είναι τώρα.
1: Τίποτα. Ο Ρώτα θα συνεχίσει να τρέχει, αλλά μόνο αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Θα δεις, αλλά εγώ δεν πουλάω την ομάδα. Ολυμπιακός έχει 17 εκατομμύρια ευρώ ακόμα και προπονητή.
1: Έχει ξαναλλάξει προπονητή, πώς το
0: βλέπεις. Δεν ξέρω. Ξεκούκι δυνατό Αλγκουαθίλ. Και αυτό. Θέλω να πω ότι συνυπολογίζω. Έτσι ξεκίνησε το πρωινό μου.
1: Πώς ήταν χθες η μέρα σου?
0: Η μέρα μου χθες ήταν μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μετά την εκπομπή μας φυσικά. Και 2,5 ώρες το τηλέφωνο με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. 2,5 ώρες.
1: Α, δεν είχατε γύρισμα χθες.
0: Όχι, έχουμε προετοιμασία για σήμερα. Σήμερα έχουμε
1: μέχρι
0: Δευτέρα
1: τη νύχτα, κενό. Ωραία.
0: Μέχρι τη νύχτα και αύριο μέχρι τη νύχτα.
1: Ωραία, εντάξει, καλά είναι, καλά.
0: Γι' αυτό έκανα τον κόμενο σήμερα.
1: Α, γι' αυτό μου ήρθες έτσι χαλαρός. Ενώ εγώ που είχε τσοκελό χθες κανονικό.
0: Πήρες τσοκελό.
1: Κανονικότατο Δευτέρα. Τι να σου πω, έτσι η Δευτέρα ήτανε.
0: Τούμπανο η Δευτέρα.
1: Τούμπανο η Δευτέρα.
0: Γιατί Μαρία.
1: Ό,τι θες, είχε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είχε ιατρικές εξετάσεις, είχε γιατρούς, είχε έξοδα. Είχε ασυνεννοησίες με πούλμαν, με επιστροφές.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Ό,τι και να περάσεις, από να σε πάρει ο λογιστής και να σου πει πρέπει να τα πούμε από κοντά αλλά την Παρασκευή.
1: Όχι, μόνο αυτό δεν είχα.
0: Ακριβώς. Για κάνε
1: λίγο υπομονή. Μόνο αυτό δεν είχα. Ήτανε μια Δευτέρα, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά.
0: Ρούφα, βγάλαμε παλιά.
1: Ήταν, πιστεύω ότι ήταν η χειρότερη Δευτέρα της χρονιάς.
0: Α, έτσι το
1: ναι, δεν... μακράν. Μακράν.
0: Δεν είναι Blue Monday.
1: Καμία δεν θα την πει. Blue Monday. Αυτή ήταν Black Monday. Ήταν αυτή.
0: Black,
1: ήταν υπό τα δύο μέτρα Monday. Ας το να πάνε.
0: Okay.
1: Η Ρία Σιχόρ λέει πήρε αίμα για Pluribus. Λέει είναι καλή τώρα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εγώ το άφησα στα
0: που...
1: δύο επεισόδια. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, είχαμε τα Emmy χθες. Τα βραβεία Emmy είχαμε χθες. Εγώ ξεκίνησα μία σειρά χθες.
0: Ποια, Μαρία?
1: Το Outlander.
0: Το Κάγκουα είναι ωραίο.
1: Το Outlander ξεκίνησα.
0: Outlander.
1: Πιο πρώτο και πιο δεύτερο.
3: Αυτό που έχει 8 σεζόν.
1: Μία ώρα το επεισόδιο, 8 σεζόν, καλό χειμώνα. Θα ξεχειμονιάσω. Μέχρι το Πάσχα θα τα βλέπω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ένα επεισόδιο την ημέρα. Μια χαρά. Είναι ωραίο γιατί είναι γυρισμένο στην Σκωτία.
0: Καλά, δεν περίμενα
1: και
0: κάτι άλλο.
1: Και επειδή έχω βάλει για πλώρη. Έχω βάλει πλώρη μάλλον για Εδιμβούργο.
0: Θα στα έχω εγώ έτοιμο.
1: Το ξέρω, ναι. Έτσι.
0: Όχι,
1: θέλω να μπω στο κλίμα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Μου έστειλε κόσμος, επειδή το έχει ξαναπεί, τώρα που θα έρθει για την παράσταση, πού θέλει να μείνει η Μαρία, να τη κλείσουμε ξενοδοχείο, να τη πούμε που να φάει.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν το ξέρω, δεν κάνει.
0: Αλλά δεν θέλει να συναντήσει Έλληνες εσύ εκεί. Δεν το ξέρουν αυτοί.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ σε ξέρω, λέω θα το κάνω.
1: Δεν
0: θέλει, δεν θέλει. Θέλει να είναι θέλω να σου πω. Να μην έχει.
2: Πού τον έχει τον Τζουβέλα.
1: Με ρώτησαν χθες πού τον έχει τον Τζουβέλα.
0: Εδώ είναι.
1: Σε γνωστό μαγαζί που έχω πάει με τη Διοχάντη να πάρουμε τετράδια. Γιατί δεν πήρε τον Τζουβέλα μαζί. Λέω να πάρει τετράδια του παιδιού.
0: Για
1: δικό του είναι.
0: Για ποιον να πάρει τετράδια.
1: Και ένα άλλο προχθές είμαστε στο αυτοκίνητο και μου λέει ο Ανδρέας, μαμά, ο κύριος δίπλα σου κορνάρει. Και λέω τι έκανα, το χτύπησα χωρίς να το καταλάβω.
0: Κάτι έκανα,
1: και
0: αναστρο...
1: σταματάμε
0: κάτι...
1: στο φανάρι, κατεβάζω τζάμι και μου κάνει, είσαι η... ναι, ναι, ναι, πια. Είσαι η γυναίκα του Τσουβέλα. Ναι, δοκάρι και έξω, του λέω.
0: Του δεν σου είπαν η Λίλα πάλι. Άμα κουρευτεί και η Λίλα θα έχω πρόβλημα.
1: Όχι η γυναίκα του Τσουβέλα. Ναι, μωρέ, ναι, του λέω η σύζυγος, η επαγγελματική.
0: Επαγγελματική, η δεύτερη. Δίδυμος και εγώ, στην οικογένεια θα μείνει. Μάλιστα.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε, πάμε. Η Winsport FM 94,6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σε θα το ζήσουμε φάση δίνει.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία.

0: πέφτει στην εκπαίδευση.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Η χειρότερη Δευτέρα της χρονιάς για σένα, Ζαφυρά του, θα είναι αυτή που θα έχεις φάει 4 το προηγούμενο βράδυ από την αρμάδα του Νίστρουπ με φωνή αλέφαντου.
1: Κοίταξε, τι έγινε, Ζαφυρά του Νιστρουπέφαντος. Πάρεσε παπά. Ναι.
0: Ετοιμάζουν να ερωτευτείς, λέει, το Outlander. Εντάξει, τέλειο.
2: Α, είναι τόσο δυνατό.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ωραία τύπησα η πρωταγωνίστρια, πάρα πολύ ωραία.
2: Πώς λέγεται η κυρία?
0: Ναι, σώθηκες. Κατερίνα, δεν θυμάμαι.
3: Κατριώνα Μπάλφι.
0: Α, ορίστε, είπα
2: Κατριώνα Μπάλφι.
4: Από πάνω είναι. Κατριώνα Μπάλφι.
3: B-A-L-F-E.
4: Αυτό είπα πριν.
0: Μπάλφι. Μπαμπά.
4: Κατριώνα.
0: Μην τα παραλέσεις, χειρότερη Δευτέρα είναι να μην σου πάρει μπροστά το αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει, καλά. Οκ, ναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά ήταν συνεχόμενα τα επεισοδιάκια που σκάγανε χθες. Γι' αυτό έλεγα, δεν ήταν ένα, ρε παιδί μου, μεγάλο να πεις αυτό, δεν πήρε μπρος το αυτοκίνητο. Ήτανε τα πα.
2: Όλα
0: μαζί. Από το άλλο. Ναι. Λοιπόν...
1: Τσουβέλα σκοάκα, είδες τα φρύδια του Μπαρτζόκα στην οροφή που ήταν.
2: Όχι, είχε τα λάβαρα.
0: Όχι.
2: Άντε, γκιόζι. Είχε τα λάβαρα, γκιόζι. Τέλος πάντων.
0: Α, εγώ αγαπητή, λέει, είχα ρεπό χθες Δευτέρα. Ξύπνησα το πρωί και είδα μήνυμα από αφεντικό. Δεν δουλεύουμε σήμερα. Ωραίο. Ωραίο το αφεντικό.
2: Τι δουλειά.
0: Εντάξει, μου, ρε, τα αρκετή από το εργοδότη μου.
2: Το αφεντικό.
0: Το αφεντικό, ρε. Έτσι, ρε. Αντρίκια, ρε.
2: Λουτσιά.
0: Παντελονάτα.
2: Τίποτα. Από αφεντικό, ρε.
0: Από τον Νίκο, ναι. Δεν λέμε γυναίκα μου. Τι λέμε, η σύντροφό μου.
2: Ανεβάζει πρώην μου story σε διακοπές με τον Νιν και αυτός μοιάζει με τον Μπάγκολο. Μαζί το φάγαμε. Να κάνω like και να το γράψω. Μαζί το φάγαμε. Σχόλιο. Κάνε όπως do it like πατούλινα. Τι λες, ρε νούμερο.
0: Τώρα γιατί το μπονισέλνει για τον Νιν, δεν κατάλαβα.
2: Αυτός το λέει, το λέω εγώ.
0: Ναι,
2: αλλά.
0: Εντάξει, εδώ και αυτός.
2: Κάνε το σχόλιο και δώσ' το ραντεβού για μπουνιές. Διεκδίκησε.
0: Μπορεί να μην θέλει. Να διεκδικήσει.
2: Το τζούζι για να στέλνει το πρωί ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα δεν έστειλε.
0: Δεν έστειλε ούτε καλημέρα.
2: Ούτε καλημέρα.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί.
2: Τρέμει το χέρι του από τα
0: νεύρα. Γιατί βλέπεις τα story της πρώην.
2: Να δω πώς κατάστασε.
0: Την πρώην.
2: Εμένα, όποια με χωρίζει. Εγώ δεν ξέρω να χωρίσω. Δεν ξέρω τι πρέπει.
0: Καλά, οι περισσότεροι
2: άνθρωποι. Όχι, δεν ξέρω ότι μια σχέση πότε έχει τελειώσει. Θα μου λέει, άλλη τελειώσει και λέω.
0: Γιατί καλά δεν ήμασταν.
2: Έλα τώρα, τι ακάμε το βράδυ. Όλες. Είχαν φοβερή τύχη μετά από μένα. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλός άνθρωπος.
2: Όχι, αυτό σημαίνει ότι είμαι ζών τελείως. Ασύλληπτες τύχες. Ναι.
0: Άρα, εντάξει, δεν νιώθεις άσχημα που...
2: Που θα πας, θα καταστραφείς.
0: Ναι, χωρίς εμένα. Δεν
2: θυσίο,
0: θα βρεις άλλο χωρίς εμένα. Αυτό είναι
2: Ακρόπολη,
0: το πλάνο.
2: Με θέα την Ακρόπολη.
0: Ωραία.
2: 800.000 ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
2: Βγαίνεις σε μπαλκονάκι και παίζεις η Κλέλια Ανδριολάτου με τον Παπακαλιάτη σε σκηνή. Που δεν δουλεύουν στο μαέστρο, δεν πάει κανένας για δουλειά.
0: Ποτέ.
2: Μια Δευτέρα καθημερινή η θάλασσα είναι γλυκιά.
0: Ή παίρνεις τηλέφωνο, πρέπει να βρεθούμε.
2: Και οι άλλοι
0: και βρίσκονται, ναι, και βρίσκονται κατευθείαν. Και δεν έχει κίνηση επίσης.
2: Ναι, και βρίσκονται ταξί κατευθείαν.
0: Κατευθείαν ταξί, κατευθείαν να παρκάρεις.
2: Νομίζω η ταινία.
0: Τα λέμε στο Παγκράτη. Παρκάρει απ' έξω από το μαγαζί.
2: Ναι, ταινίες Παπακαλιάτη είναι όπως θα έπρεπε να είναι ο παράδεισος. Η Αθήνα, έχεις δει κάτι βίντεο, η Αθήνα το 69, η Αθήνα το 26. Εμείς είμαστε στο
0: αυτό.
2: 26, αλλά με ρυθμούς 69.
0: Τα εισιτήρια της Άκης Τσαμπιονς Λιγκ 20 ευρώ.
2: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα.
2: Τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
2: Και
0: λες αυτά δεν γίνονται μόνο στις ταινίες.
2: Ωραία πλάνα, ωραία ζωή. Και βάζουν τα
0: πάντα καθαρό, σιδερωμένος, αυτός, ένιος.
2: Ωραία φώτα. Πάνω φωτισμένα τα πρόσωπα, τέλεια, ωραία φωτογραφία.
0: Βρίσκεις πάντα τραπέζι στο μαγαζί που θέλεις.
2: Ναι.
0: Με θέα, βέβαια.
2: Ναι.
0: Guy Ritchie, παιδιά, Gentleman Netflix. Ξεκίνησε αυτό.
3: Βγήκε.
0: Ωραία, παιδιά, καλό χειμώνα να πω. Καλό χειμώνα.
2: Να σου πω, Μαρία, ότι.
0: Και συγγνώμη, και το Montblanc, όπου να είναι.
3: Montblanc δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει γυριστεί.
2: Δεν έχει.
0: Ναι, αλλά τώρα θα παιχτεί η δεύτερη σεζόν. Κάπου τώρα βγαίνει.
2: Το τσόχο στο 2 είναι ωραίο με το πνίξιμο. Έχω δει. 100 φορές το έχεις εκεί, Κυριακό.
0: Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
2: Όχι, το έχω.
5: Κλείνει προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διπέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
0: Και δεν υπήρχε και ο Σαμπράκος πλέον δίπλα του. Να μην πάρει χαμπάρι, αυτό εννοώ, ξέρεις.
2: Σε πειράζει το τερέα, εντωμεταξύ εγώ.
0: Σαν δεν τρέπεστε.
2: Υπέροχος.
0: Σαν δεν τρέπεστε.
5: Βαντινό.
0: Α, να το ξαναπώ.
5: Κλείνει προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Βιβέντε τα πόρτα.
2: Εγώ νομίζω ότι έκλαιγε ο Τσόχο.
0: Σιγά μου.
2: Και λέω τώρα τέταρτη αγωνιστική.
0: Δεν έχει ξαναβάλει γκολ.
2: Εντάξει, μεταγραφή εδώ, όμιλος.
0: Πρόεδρε, πάντα πίστευα.
2: Όχι, έκλαιγε. Μετά όμως έγινε αλλαγή.
0: Σωστά. Λοιπόν, εχθές είχαμε και το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το λέω μόνο και μόνο, αν δεν το έχετε δει, παιδιά, ο Ταβάρες έβαλε την κολάρα.
2: Την κολάρα ήταν αυτή.
0: Πήρε μόνος του από τη σέντρα την μπάλα, πέρασε έναν, πέρασε δύο, τρεις, τέσσερις, τον τερματοφύλακα, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 1-0, έχει κάνει το 2-2 νομίζω ο Πανιώνης. Στα 78 δευτερόλεπτα.
2: Ναι.
0: Αυτό. Για να μην λέτε ότι δεν λέμε και για τον Πανιώνιο.
2: Φυσικά και λέμε
0: είναι
2: για τον Πανιώνιο.
0: Φέτος έτσι, έχει πάρει φορά για να ανέβει. Τσούβι, είχαν τρομερή τύχη μετά από εσένα όλες ή τρομερή ατυχία που ήταν με σένα, δεν νομίζω.
2: Δεν αναιρεί το ένα τάλο, φίλε.
0: Α, καραβονιτσάρα, δεν
2: νομίζω. Δεν αναιρεί το ένα τάλο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μιλάμε για ασύλληπτη τύχη. Λονδίνο είναι η Λονδίνο με CEO. Και πάνε βόλτα στα Highlands.
0: Να σου πω όμως κάτι, συγγνώμη. Και τώρα η Εύα, ας πούμε, που είναι μαζί σου, μια χαρά τύχη είναι.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Για σένα που έχει την Εύα,
2: ναι, εδώ. Αλλά μπράβο. Απλά θέλω να σου πω ότι συνήθως δεν λες αχ που θα πας και που θα... Γι' αυτό όταν χωρίζεις ρε παιδί μου δεν λες πάντα πω όπου έχασα τη Χριστίνα εγώ δεν θα ξαναβρω και η άλλη λέει πως τα είχαμε αυτόν δεν έβλεπα. Κάτι φλήμουν. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό.
0: Εντάξει συμβαίνει αυτό μια φορά. Συμβαίνει αυτό. Όχι και δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση του άλλου. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα και με τη συμπεριφορά. Συμβαίνει καμιά φορά. Λες κοίτα στραβώθηκα. Αλλά οι φίλοι. Δεν σου λένε τίποτα. Εκείνη την ώρα δεν σου λένε
2: αν
0: τίποτα.
2: Αν θέλεις πραγματικά να δεις τι λένε οι φίλοι για τη σχέση, πες χώρισα και να μην έχεις χωρίσει. Καλά, καλά, γιατί καλά δεν τα βλέπεις.
0: Ναι.
2: Και μετά τις πλάκα έκανε. Ξέρεις πόσοι έχουν τσακωθεί που πήραν θέση.
0: Μην παίρνεις θέση.
2: Μην πάρεις θέση στην κερκίδα
0: ποτέ,
2: εκεί.
0: Ποτέ.
2: Γιατί λες, πά και εγώ να σου πω και έχει κάνει αυτά και μετά τα ξαναβρει και δεν σου μιλάνε.
0: Και μετά σε κόβουν και οι δύο.
2: Σε κόβουν, ναι, σε ναι, κόβουν ναι, ναι, ναι. Και νιώθεις και μακάκα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική.
0: Επίσης, αν μάθεις ότι υπάρχει παράλληλη σχέση, το λες.
2: Όχι ρε.
0: Δεν το λες.
2: Είσαι καλά. Τα αφήνεις εκεί πέρα τα πράγματα να πάνε όπως είναι.
0: Να σου πω κάτι για τον κόσμο.
2: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι για τον
0: κόσμο. Βγάλ' τα πέρα μόνο.
2: Όχι, θα το βρεις μπροστά σου αν πάρεις θέση. Τίποτα.
0: Θέλει να μας χωρίσει, μας ζηλέ.
2: Άκου, μη μου λες τώρα τέτοια εσύ τώρα. Βρίσκεις και τον πελά.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχολογία.
2: Συγγνώμη, εγώ από το κουμπί.
0: Τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Θυμάστε το Jim Carrey στο Θεός για μια εβδομάδα. Έτσι έπα. Τι θα φας σήμερα, ξέρεις? Το φρούτο και το λαχανικό.
0: Δεν έφαγαν και τα τη Δευτέρα.
2: Από Lidl με full εγγύης με ποιοτικό έλεγχο φτάνει στα χέρια σου. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, τα Lidl εγγυώνται ότι θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Πάμε. Α, να ας δώσουμε και το άλλο. Γιατί να μην δώσουμε και το άλλο.
0: Έλα, να δώσουμε. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
2: Ναι, βεβαίως. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Με Build a Bet και στο live και σε χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
6: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Πάτρας 96,3.
10: Δούχος του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κυρίες κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενίκια που κατέλαβαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστηρία που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
14: Τι απόσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
18: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
18: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30. Όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, λέει κάποιος εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει παράλληλη σχέση και ο, τέλος πάντων, αυτός που δέχεται την απιστία, που κάνει accept, να μην το έχει πάρει χαμπάρι, απλά το αποφεύγει, δεν χρειάζεται κανείς να πει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Και εγώ δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Μιλάς τώρα για σένα, εσύ είχες αυτή την αντίδραση που ήσουν ατούκλης. Ναι. Αλλά άλλοι δεν λειτουργούν έτσι. Άλλοι έχουν γκρίνια, νεύρα, φαρκαρί.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα ακουστεί τώρα λίγο ρατσιστικό, σεξιστικό αυτό. Πιστεύω ότι οι άντρες δεν το παίρνουν χαμπάρι.
1: Okay. Ναι, όχι, όχι, δεν το παίρνουν. Έχουν δέσει το γαϊδαρό. Αποκλείεται, ρε, βγάζει το χέρι μου φωτιά, ρε. Εμένα μου κάνει. Άχι, ρε, με τίποτα.
0: Δεν δίνει
1: σημασία.
0: Νομίζω ότι
1: απλά βάζει άρωμα στους αστραγάλους.
0: Νομίζω ότι περισσότερο οι γυναίκες έχουν ένα ένστικτο που τα μυρίζονται όλα αυτά. Δεν ξέρω, κάπως προδίδεστε. Όταν πάτε να κάνετε κάτι, προδίδεστε, αλλάζετε συμπεριφορά λίγο και αυτά τα μυριζόμαστε στον αέρα, νομίζω.
1: Α, εγώ δεν αλλάζω συμπεριφορά. Ξακούει τώρα το βιβλίο.
0: Έκανα μια απόπειρα να δω χθες, λέει, τις μπλε ώρες.
1: Ναι, είναι η σειρά του Sky. Ρε φίλε, μην είσαι αρνητικός.
0: Συγγνώμη, δεν το
1: μην
0: είδα.
1: Μην είσαι αρνητικός. Λέει, δεν του άρεσε. Φίλε, πηγαίνει πολύ καλύτερα παρακάτω. Μην είσαι.
0: Το έχεις δει.
1: Ναι, φυσικά. Α. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Θα το δω.
1: Πολύ ωραία δουλειά.
0: Ήταν ωραίο το τρέιλερ.
1: Ναι.
0: Τώρα το άκουσα χθες, τώρα το συνέδεσα, γιατί δεν άκουσα τον τίτλο του σίριαλ.
1: Okay.
0: Αλλά
1: καινούριο σύριαλ, το μαθαίνει ο κόσμος.
0: Δεν άκουσα τον τίτλο.
1: Ναι, ναι. Mm.
0: Βασίλης από Ναύπακτο, μετά τις 10 δεν ακούγεται ο σταθμός. Εντάξει, παιδιά, δεν ακούγεται τώρα, εντάξει.
1: Εννοείς, προσπαθούν, ακούγεται.
0: Προσπαθούν τα
1: παιδιά. Κοίταξε, τα παιδιά είναι στα πρώτα βήματα. Μόλις βγήκανε από το κέντρο αυτής ρεπορτάζ. Ναι. Πνίγονται, δεν μπορούν να μιλήσουν και λεφτάκια. Οπότε είναι μια νέα εκπομπή. Είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει
0: δεν
1: τα πρώτα τους βήματα δειλά-δειλά. Οπότε
0: Θεού,
1: δείξτε λίγο αγάπη σε αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία είναι πρώτα στην ώρα τους. Δείξτε λίγη αγάπη και θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να.
0: Άκου, λέει, δεν ακούω. Εμείς δεν το λέγαμε αυτό. Εντάξει, νομίζω έχεις παραγγείλει κάτι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το μαύρο το ψωμάκι μου και το χειμωδάκι μου. Έτσι κάνουν μεγάλοι στάρς που γεμίζουν τα στάδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τι κάνεις και είσαι έτσι, κοιμάται πολύ και πίνει πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.

0: περίμενε.
1: Ναι, παιδιά, εννοείται ο Νερατζιάς κάνει εκπομπή το πρωί. Δεν βλέπω, λέει, εδώ και καιρό την εκπομπή on demand. Έλειπε τώρα αυτές τις μέρες, έλειπε. Παρασκευή Δευτέρα έλειπε. Σήμερα νομίζω θα τη δεις την εκπομπή on demand, γιατί πριν από λίγο τελείωσε την εκπομπή το Βαγγέλης. Ρατσίστρια Ζαφυρά του. Σεξίστρια. Σεξίστρια. Όχι ρατσίστρια. Ρατσίστρια. Λίγο. Όσο πατάει.
0: Έχουν πάρει χαμπάρι.
1: Όσο χρειάζεται.
0: Μαρία,
1: έλα.
0: Πάρες χωρίς ζάχαρη από το μαγαζί για να προσέχεις την υγεία σου.
1: Εσύ για σένα είναι.
0: Ναι, μου τις φέρανε δώρο χωρίς να τις παραγγείλω.
2: Και ευχαριστώ, ρε Λεβέντη. Ο πατέρας σου, ξέρεις, ήταν ένας Λεβέντης. Ο πατέρας σου ήταν ένας άνθρωπος Λεβέντης. Μπορεί βέβαια. Εντάξει, έκανε τις κουτσουκέλες σου.
1: Έτσι είναι οι άντρες.
2: Καλός άνθρωπος.
1: Έτσι είναι οι άντρες.
2: Και τότε, και τότε που πήρε φόρα και έπεσε με το τρακτέρι σε 30 άτομα στο πανηγύρι, εντάξει, θόλωσε λίγο. Αλλά ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, είχε πάρει την καραμπίνα και πυροβολούσε στον Αραβόνα που δεν ήθελε.
1: Αυτό τα έκανε όταν έπινε όμως. Μόνο, ναι, μόνο.
2: Δηλαδή,
1: όταν, έπινε.
2: Όταν δεν κοιμόταν. Πολύ καλός άνθρωπος, το κρασί της παρέας το πήρε μόνος του. Λοιπόν, πολύ. τέτοιοι άνθρωποι
1: δεν υπάρχουν.
2: Δεν μπορεί βέβαια να είχε κάνει αυτά που είχε κάνει, είχε βάλει φουρνέλο και έγινε, έπεσε το μισό βουνό. Αλλά να σου πω κάτι, τον εκνευρίσανε.
1: Να σου πω και κάτι άλλο, τώρα που είσαι καλός άνθρωπος. Ο Αρτέτα.
2: Πολύ καλό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί. Αποκάλυψε ότι έκανε σκόπιμα σαμποτάζ στους παίκτες του για να τους προετοιμάσει κατάλληλα για τις αντιξοότητες.
0: Καλά, δεν βαριέται και αυτός και ο Φάμπρεγκας.
1: Μάλλον βαριέται.
0: Δηλαδή έβλεπα.
1: Βαριέται πολύ.
0: Έβλεπα την Κόμο χτες που όποτε ήθελε σκόραρε. Έχασε 30 ευκαιρίες.
1: Άντε παράτα.
0: Δεν ηρεμία, δεν ηρεμούν αυτοί οι Ισπανοί. Δεν χαλάρωσε, ρε φίλε. Εντάξει, είναι 2-0. Όχι, και εσύ πήγαινε εδώ. Και εσύ πήγαινε εκεί. Ρε μάστορα. Κουράστηκα να σε βλέπω να πω.
1: Αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του.
0: Α, στην προετοιμασία.
1: Την προετοιμασία τώρα δεν τα κάνει αυτά. Τώρα η ομάδα είναι έτοιμη γιατί τι έκανε ο Αρτέτα. Προκαλούσε καθυστερήσεις στα ταξίδια, ανέβαζε τη θερμοκρασία στα αποδυτήρια. Τι γίνεται, ζεσταίνομαι, δεν αισθάνομαι καλά.
0: Τι λες, αισθάνομαι,
1: γιατί δεν δουλεύει το ερκοντήσιο.
0: Έκανε όριγμα μενάρκες.
1: Φρόντιζε να τρώνε με καθυστέρηση. Τι! Να τρώνε με καθυστέρηση. Θα τον είχα δαγκώσει στο σβέρκο. Δεν με νοιάζει, τη ζέστη
0: για
1: την μπορώ.
0: Για ποιο λόγο αυτά τα πράγματα.
1: Για να ζουν με αντιξότητες, ούτως ώστε μετά να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πιο εύκολες συνθήκες, να είναι βότσα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, λιγότερα τραπέζια λέει για μασάζ, λιγότερα τραπέζια στα μπουζούκια.
0: Σε λέγε, εγώ έκανα 9 χιλιόμετρα να περπατήσω από άσχολη.
1: Ναι.
0: Σε βάζει και κρύο.
1: Να σου πω κάτι, με κρύο νερό κάνω ντουζ. Να μου καθυστερήσει το φαγητό.
0: Με κρύο
1: όχι.
0: Κάνω και εγώ. Ναι. Σήμερα έκανα ένα παγωμένο.
1: Τώρα έχω να ανάψει θερμοσύμφωνο από το
0: δεν ξέρω. Από τότε που μου ρευτορεύω. Από τότε που είδα τον λογαριασμό.
1: Και τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Έχουμε κάτι κεριά αρωματικά. Το ζαραχό μα του ρώνουν τα παιδιά. Μιλάει για να
1: το ζαραχό. 35 πρώτο για
0: υπάρχει. Δώρο, ρε, τα δώρα.
1: Α, δώρα, ναι, ευχαριστώ.
0: Δώρα.
1: Τζάμπορε.
0: Αυτά τα.
1: Μαμά,
0: να σου πω κάτι.
1: Γιατί κοιμόμαστε καλά πλέον.
0: Μαμά, αυτό που καίει με έχει ηρεμήσει.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, μικρή μου.
1: Σκόπιμα εμπόδια λοιπόν στους παίκτες του για να συνηθίσουν σε.
0: Έτσι. Μπράβο, μικρή μου.
1: Σκόπιμα εμπόδια λοιπόν στους παίκτες του για να συνηθίσουν σε.

0: ότι μια φορά μια κουκουβάγια 7 η ώρα βάρεσε στην προπόνηση και κερδίζανε και μετά λέει δεν φεύγαν από την προπόνηση αν δεν έκανε έτσι κουκουβάγια. Συνέχιζε.
1: Περιμέναν την κουκουβάγια.
0: Και πάει ένας πάνω και κάνει μόνος του. Ένας άλλος πυροβάτης.
1: Μετράει.
0: Έλα φύγεται κουκουβάγια φοβερή.
1: Μετράει.
0: Γίνεται. Ρε τον Αρτέτα, δεν του το είχα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι έτσι.
1: Αυτό έχει πόνο εδώ.
0: Στρατιωτικός.
1: Βέβαια. Επειδή το βλέπεις έτσι. Νεοδημοκράτη, έτσι ομορφάντρα, αυτό ήσυχο, ευθυτενή. Ναι, καλά, σου πω εγώ.
0: Ας σε κάτω το παιδί μου. Βάλε το σώμα σου, τα χέρια σου κάτω, παιδί μου. Πάντα θα βλέπω αυτό το βίντεο. Με τους αλεξιδοτιστές. Πάντα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Πες δυνατά.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: έχω τώρα ερώτηση. Οκ, okay, θα τη θέσουμε και στο κοινό γενικότερα.
1: Για πάμε.
0: Εντάξει, και σε σένα και σε σένα, Κυριάκο. Μαρία λέει, αν έπιανε τον σύντροφό σου να σε απατά, θα προτιμούσες να σε έχει απατήσει με μια θεά ή με κάποια άσχημη? Καταρχάς το θεά και το άσχημη είναι και λίγο υποκειμενικό.
1: Πάμε, θεά ή άσχημη.
0: Ναι.
1: Ανδριάννα Λίμα βγαίνει από το δωμάτιο επειδή είναι υποκειμενικό. Ναι. Το Αγγελάκι της Victoria's Secret, μιλάμε έτσι, okay, catwalk.
0: Ναι.
1: Catwalk.
2: Είναι απέναντι, ξέρω εγώ, η Χριστίνα.
0: Να σου πω, στη δεύτερη περίπτωση θα με βάλει σε, έτσι, να σκεφτώ κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει αυτή? Εκτός... Το άλλο το βλέπεις, ρε παιδί μου, και okay, λες, εντάξει, ναι, οκ.
1: Δεν σου λέω Hugh Grant με Liz Harley, που ο Hugh Grant τώρα ήταν με τη Ραμόνα.
0: Ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό. Λες, τι, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι γίνεται, για κάποιο λόγο γίνονται όλα, που λέει και το τραγούδι.
1: Τι θα προτιμούσες, λέει.
0: Θα προτιμούσα να μην με απατήσει. Αυτό θα προτιμούσα.
1: Ναι, λέμε αν γινόταν. Ρε φίλε, δεν παίζει ρόλο. Άμα γίνει αυτό, δεν παίζει.
0: Άμα
1: γίνει,
0: δεν πάει να είναι.
1: Θολώνεις.
0: Ό,τι να είναι, ναι. Τι θα πω, α, ήταν με την Λίμα. Α, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Του άξιζε.
0: Χαλάλι του.
1: Κι εγώ έμπαινα κι εγώ.
0: Ναι. Παιδιά,
1: ενώ εγώ δεν παρέα με τη Λίμα.
0: Όχι, θα προτιμούσα αυτό, να μην. Να μην. Α, μετά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Άμα σε απατήσει με τον Κυραλέκο ή άμα σε απατήσει, ξέρω εγώ, με τον Bradley Cooper, έχει σημασία?
1: Βεβαίως.
0: Τι σημασία έχει?
1: Πρώτα με Bradley Cooper θα του πω, ή μου βρίσκεις ρόλο το Hollywood με λεφτά, ή σας καθάρεις όπως είστε εδώ πέρα.
0: Σιγάρε, εσύ για τα αίματα.
1: Τα παπούτσια, δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Δεν με αφήνεις να κάνω το λούστρο. Πήγαινε σχολείο, μικρέ μου.
0: Για πείτε εσείς λοιπόν, τι θα προτιμούσατε? Άκουλε, τι θα προτιμούσε, τι?
1: Γράφτε μου στα
3: σχόλια.
0: Εντάξει, γάμο ρε, και εσύ, ηρεμήστε ρε. Ηρεμήστε λίγο με τα αίματα. Φεύγεις ρε φίλε.
1: Φεύγεις. Έγινε αυτό που έγινε, εξαφανίζεται.
0: Τι έγινε?
1: Θα πας φυλακή, ρε.
0: Ναι, σιγά-σιγά τα κάτω ασχολείται.
1: Άμα
0: με τι κάνει, έχουν βαρέσει πολλές φορές με τι κάνει για να τις προσυνέ.
3: Άμα έχω κάνει τέτοιο να με βαρέσει.
1: Σκέφτεστε τον Κυριάκο εδώ με ένα σημάδι σαν τον Κορμπατσό.
0: Λαφέτ.
1: Ναι.
0: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Να πούμε μια καλημέρα στον γίγαντα, τον Αβραμίδη, τον Undertaker, όπου με τη γυναίκα του την Όλγα είναι κολλημένη στην κίνηση και δεν κοιτιούνται, ξέρεις, κοιτάνε ευθεία.
0: Τι έχουν τσακωθεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε?
1: Δεν ξέρω. Κοιτάνε ευθεία. Τα βλέμματα δεν διασταυρώθηκαν ποτέ, Μαρία. Δεν ξέρω. Διεστραμμένη ερώτηση από ένα διεστραμμένο μυαλό.
0: Καμία γυναίκα, λέει, δεν συγχώρεσε απιστία του ανδρός της, γιατί ο άνδρας επέλεξε να την απατήσει με γυναίκα σαν τη Ραμόνα. Αν ήταν με τη Λίμα, ίσως να παίρναμε συγχώρεσε. Θα σου έλεγα τι θα παίρνατε, αλλά είναι 8:55.
2: Λίμα, να σε κοιτάξει εσένα, ρε χαζοκούτη.
0: Ναι, εμείς θα... ότι οι γυναίκες θα σκεφτούν, αχ, εντάξει, είναι πιο όμορφη από μένα. Ίσα-ίσα. Τι λέτε, ρε?
1: Εγώ σκέφτηκα την Λίμα να βγαίνει Λίμα από το. Κάνω... Τι έγινε τώρα? Με έχει πω το μέρο φέτο θέω να μου λέει Λίμα. Μάλιστα. Δεν με νοιάζει η ομορφιά, αρκεί να μην τον ξέρω, λέει ο Δημήτρης. Να μην τον ξέρω.
0: Έχει μία βάση αυτό που λέει.
1: Να μην τον ξέρω.
0: Έχει μία βάση. Να ρωτήσω και εγώ, λέει, αν είναι κούκλα αυτή και ο άλλος κακάσιμος, είναι θέμα χρημάτων? Είναι, δεν έχεις βάλει ερωτηματικό.
1: Βάζεις έξτρα ερωτηματικό.
0: Γιατί άμα είναι κακάσχημη αυτή και κούκλα αυτός, και κούκλος αυτός, και κούκλα αυτός, ναι, δεν κατάλαβα. Αν είναι άσχημη αυτή και πάλι αυτά που λέμε είναι βλακίες, γιατί δεν υπάρχει άσχημος και όμορφος, ο καθένας,
1: ναι,
0: μπορεί να έχεις και ένα κούκλο δίπλα σου και να είναι τέτοιος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και λίγο με το χαρακτήρα, λέω.
1: Ο ακροατής μηδέν λέει, απιστία με Σίδνεϊ Σουίνι, συγχωρείτε. Εγώ η κοπέλα μου θα προτιμούσα.
0: Συγχωρείτε από σένα, φίλε. Ναι.
1: Θα προτιμούσα να με πατήσει με κάποιον πάρα πολύ πλούσιο, πολύ πιο πλούσιο από μένα. Ο ακροατής μηδέν. Έτσι, έχεις, παιδί μου, αν πληγωθείς από έναν εκνευριστικά πλούσιο, λες, πρέπει να βελτιωθώ.
0: Περίμενε. Λέει πιο πλούσιο από εμένα. Πόσο πλούσιο είσαι, ρε ακροατή μηδέν? Δηλαδή, αν παίρνεις 800 ευρώ το μήνα, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Είναι πιο εύκολο από το να βγάζεις, ξέρω εγώ, 15.000 ευρώ το μήνα.
1: Είχα πάλι φορολοταρία να δω τα φήμη μου.
0: Αφού σου λέω έρχεται μήνυμα, φίλε. Σου έρχεται, έχετε ευχάριστα νέα? Διαστραμμένη ερώτηση. Όντως διαστραμμένη. Η απιστία με άτομο του ίδιου φίλου είναι απιστία? Ναι, ρε Γιώργο. Γιατί να μην είναι?
1: Πάντως αν είναι η Αντριάννα Λίμα λόγω Βικτόριας έχει σου βάζει φτερά, όχι κέρατα.
0: Α, υπάρχουν και τα διαβολάκια, δεν είναι μόνο αγγελάκια.
1: Δεν το έχω δει. Έχουμε και διαολάκι. Δεν το έχω δει. Δεν παίζει ρόλο.
4: Κούκλα ή κούκλος, ή το αντίθετο, λέει ο Γιώργος. Η αμυστία είναι αμυστία.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ και εγώ. Θα συμφωνήσω, λέει, με τη Μαρία, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω από τα δύο, θα προτιμούσα να κάνουμε πιο όμορφο για να υπάρχει δικαιολογία. Εντάξει, ότι είναι πιο όμορφο, α πούμε, λέει ο Χρήστος από Κομωτινή. Α, για παρηγοριά το θες εσύ.
1: Εμένα
0: ότι,
1: έτσι
0: εντάξει, ρε παιδί μου, και εγώ αυτό θα έκανα στη
1: εμένα
0: θέση.
1: Έτσι μου έχει τύχει. Με έναν, όχι απλά όμορφο.
0: Ναι.
1: Σου λέω, θυμάμαι το ονοματεπώνυμό του. Τζιανφάο στο Πελεγκρινέτη. Δεν έχει δει πιο ωραίο άντρα. Στη ζωή αυτή που βρέθηκε με το σκάφο εκεί πέρα.
0: Α, και σκάφος.
1: Ναι, παιδί μου, φουλών. Με ριχτά τέτοια. Σαν τον Τζερέλα που είναι η οικονομάκου, έτσι ήταν αυτός. Εμφανίστηκε ένας. Μόνο εμένα δεν με πήρε αγκαλιά που η Ελλάδα ρε μικρέ, πάρα και εσύ.
0: Που αν σου έλεγε και θα έλεγες ναι, γιατί όχι, σ' αγαπώ, φίλαμε τώρα.
1: Έψαξα, τον βρήκα. Δηλαδή, μιλάμε για. Πώς είναι ο Μποτία της Φουρέιρα. Εμφανίστηκε ένας τέτοιος. Με γωνίες, χαμόγελο.
4: Και εγώ έκανα τα
0: αυτιά. Εσύ με αγωνίες.
4: Εγώ έκανα το μπόσου καράκι, Πάτρικ. Ήρθε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάστε. Τα προτιμούσα με πένσα εγώ. Λίμα για τα κέρατα, λέει κάποιος άλλος. Υπέροχο.
0: Για να μπορείς να περνάς, ναι. Γνώμη για την αντίδραση των γυναικών αθλητριών απέναντι στη Σίδνεϊ Σουίνι. Παιδιά, έκανε μία διαφήμιση Σίδνεϊ Σουίνι να διαφημίσει και καλά τα αθλήματα.
1: Γυμνή, αυτό δεν ήταν.
0: Ναι, γυμνή, έβαζε μπάλες στις μπάλες της, έβαζε αυτό.
1: Τόπε. Έκουβε ζωές. Τόπε, το έδωσε. Το έδωσε. Έβαζε μπάλες στις μπάλες. Είχε ξεκινήσει πρώτη χρονιά ρεπορτάζ, και είναι τραυματίας να πούμε.
0: Μα το είδα, παιδιά, καλωσορίσατε. Ήτανε καλωσορίσατε στο 1980.
1: Πολύ
0: δηλαδή
1: μπάλα στην μπάλα.
0: Τέτοιο σεξισμός.
1: Και το ράγκμπι το είδα εδώ μπροστά.
0: Ήμαρτον δηλαδή, ναι. Δηλαδή, χίλια δίκια στις γυναίκες αθλήτριες που κάνουν. Σε όλες τις γυναίκες αθλήτριες και εμείς που κάνουμε έναν αγώνα πλέον. Λίγο ρε παιδί μου να φέρουμε τα πράγματα στα ίσια, να μην τα βλέπουμε σεξιστικά. Και βγήκε η τύπισσα.
1: Από γυναίκες την πατάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κομμάτι
0: και λέει ρε φίλε, σου δώσανε το κόνσεπτ. Και είπες, ναι. Αχ, ναι, τι όλα. Θα πάρω τις μπάλες εδώ πέρα. Άσε μας, κυρία μου.
1: Η Ζαφυρά του βάζει τέτοια ερωτήματα. Γιατί είναι κακιά.
0: Όχι ρε παιδιά. Το ερώτημα ήταν από ακροατή.
1: Από ακροατή.
0: Ναι. Σιγά θα βγάζω εγώ τέτοιο ερώτημα.
1: Δεν θα ασχοληθεί τώρα η Μαρία. Εγώ σου έχω κάτι άλλο, Μαρία. Telekom. Παίρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Και ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα λίγα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδα, ο οποίος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλαχεντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθα για το πρωτάθλημα, το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του Φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριους της Σαμσουνσπορ και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με την Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζάνα προπονείται για πρώτη φορά και τους γνωστούς απόντες άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότατα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι. Παρόν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Stigman Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Η φετινή σεζόν είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν σήμερα οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διαιτητή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές οι Έλλης και οι ΣΕΚΑ. Τρέλα στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου έλαμπε και επίσημα ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ντρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η φανέλα του Λεβαδιακού θα φοράει τη φετινή σεζόν 23χρονος Ντρουμάνος εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά, καθώς ο Κύπριος Μέσος είπε στηρίξει πελματιαίας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβενίας στη Μόντενα. Το 4-4 στη Serie A έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1. Για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η της Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρωλίγκα. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω οφειλών της πρώην ομάδας του Χάποελ προς τον Ισραηλινό Γκάρντ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Και με Dark Straits και κομματάρες του Κυριάκου Σταθερόπουλου ή από εδώ.
1: Τουσαπότη!
2: Μπήκες πάρα πολύ σοβαρός.
0: Έπεινα χυμό, πήγα να πνιγώ. Ήταν η εκδίκηση του Τσόχου.
2: Καλά σου έκανα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά τα μηνύματα. Ποικιλία θα έλεγα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σημερινή
2: πολλά,
0: εκπομπή.
2: Κάποιος μας λέει ότι κάνουμε πολύ σεξιστικά σχόλια κατά των ανδρών. Δείτε το λίγο, λέει, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Οκ. Okay.
2: Εντάξει. Ακόμα χειρότερο είναι με άτομο του ίδιου φίλου η απιστία. Λέει κάποιος. Από ό,τι κατάλαβα, σιγά σιγά γίνεται συνήθεια. Δεν είναι θέμα συνήθεια, Σταμ. Δηλαδή, Σταμ δεν είναι θέμα συνήθεια.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω.
2: Ναι, ναι, δεν είναι θέμα συνήθεια, τέλος πάντων. Άντε λέει να ξεκινήσουν και οι άχαστοι. Ρωτάνε πότε ξεκινάνε οι άχαστοι.
0: Ή 6-13 Οκτώβρη. Μην δώσεις άλλες πληροφορίες, γιατί από χτες.
2: Ναι.
0: Παίρνουν τηλέφωνο. Α, εισιτήρια ή που είσαι αφηρά το πρωί στο ραδιόφωνο ότι θα είναι στο μαγαζί.
2: Πού παίρνουν τηλέφωνο. Στο μαγαζί τη μαλλιά.
0: Ναι, στο μαγαζί, βάλα.
2: Τι παίρνετε, ρε τηλέφωνα.
0: Θα τα φτιάξουμε όλα. Ναι. Λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή.
2: Έτσι. Καλημέρα στο Βασίλη από Ρότερνταμ. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει. Έρχονται δικαστές. Okay. Κάποιος μου ρωτάει αν έχω πάει στο Τρεβίζο.
0: Τρεβίζο.
2: Ναι.
0: Αν είναι. Στο Σκουντής. Που φιλέρισε.
3: Έχω στην πάει Ιταλία, στο Τρεβίζο.
2: Στο Τρεβίζο δεν έχω πάει στην Ιταλία. Έχω πάει στο μαγαζί στη Νέα Πεντέλη.
0: Πολύ ωραίο το μαγαζί.
2: Πολύ ωραίο. Mm-hmm. Ναι. Mm. Λοιπόν.
0: Αλλά εννοεί. Εντάξει, έχουμε Μιλάνο και με παπούτσια στη Θιβόνη. Αλλά δεν εννοούν αυτό.
2: Δεν ξέρω. Επειδή ήμουν το Σάββατο εκεί.
0: Στη Θιβόνη.
2: Όχι, στο Τρεβίζο.
0: Α, εντάξει.
2: Μάλλον αυτό εννοεί. Ναι, έχω πάει 2-3 φορές. Έχει ωραία δροσούλα τέτοια εποχή.
0: Λοιπόν, ποιο? Έχουμε. Α, ναι, σε διάκοψα. Έχουμε μία φωτιά σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι.
2: Λοιπόν, θέλεις να μου δώσεις μερικές λεπτομέρειες.
0: Είναι δύο ένικοι στην οδό Ήρας. Στο
2: Λάκα
0: Γαλάτσι.
2: Κάνεις.
0: Όχι, και την ξέρω την οδό.
2: Έμενα εκεί. Μέχρι 12 χρονών.
0: Σε πιλωτή πολυκατοικία έφτασαν 3 πυροσβεστικά με 9 πυροσβέστες. Προκλήθηκαν ζημιά σε αυτοκίνητο. Μετά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μία μοτοσυκλέτα στην πιλωτή. Προληπτικά δύο άτομα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα γιατί αντιμετώπισαν, ξέρετε, αναπνευστικά θέματα.
2: Εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Στην οδό Ήρας. Μόλις είδα την οδό, λέω, την ξέρω αυτή την οδό. Είναι κλασική οδός που
2: μπαίνεις
0: κάπου βεϊκού για να κατέβεις από κάτω. Άμα έχει κίνηση βεϊκού.
2: Ανεβαίνει η Ήρας.
0: Ανεβαίνει, ναι.
2: Νομίζω ανεβαίνει η Ήρας και νομίζω ότι είναι και αστυνομικό τμήμα στην Ήρας. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά.
0: Εντάξει. Απλά
2: αργότερα. Αλλά στην Ήρας έχω περάσει. Τα πρώτα μου, τα πρώτα μου. Τα πρώτα μου χρόνια. Ναι. Είστε κι εσείς walk, Ναι, είμαστε. Εγώ είμαι walk από τις 6 παρατέταρτο.
0: Εγώ. Αλλά σήμερα είμαι walk ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έκανα το μάγκα σήμερα.
2: Ναι, έκανα το μάγκα σήμερα. Λοιπόν, πιο Outlander το Gentleman, το είπαμε ότι ξεκινάει η δεύτερη σεζόν και μη σου πω ότι πρέπει να ξαναδώ την πρώτη σεζόν. Και κάποιος είπε για το Λουπέν ότι έρχεται επιτέλους. Ρε παιδιά, το Λουπέν ήταν πριν από 5 χρόνια.
0: Το έχω δει μέχρι και εγώ σκέψη.
2: Νομίζω μία ήταν. Έχουν βγει και άλλες. Το έχω χάσει. Εγώ λέει δεν έχω απιστήσει ποτέ. Και πέρα από τους ηθικούς λόγους είναι γιατί θα φαίνομαι από χιλιόμετρα. Να το λέει, δεν το έχουμε οι άντρες. Οι γυναίκες λέει τα καταλαβαίνουν αμέσως αυτά. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ, φίλε. Ο Ανδρέας λέει, όχι, λέει και εμείς μπορούμε να κρυφτούμε. Εντάξει. Προφανώς δεν είναι για όλους, ρε παιδιά.
0: Ενώ
2: ο Μανολάρας
0: τα έχει χωρίσει με τη γυναίκα του.
2: Τι εννοείς.
0: Εκείνη μου συγχωρεί μόνο σαλής θέρων και εγώ το ρουβά. Να σε πληροφορήσω ότι στην Ιερά Οδό θα είναι ρουβάς. Δηλαδή θα σου πω ότι είναι λίγο πιο εύκολο.
2: Είναι πιο εύκολο για τη σαλής.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Σαλής κι εγώ το έχω πει. Το έχω πει για Σαρλής και εγώ. Άσε, και δεν είναι θέμα συνήθειας.
0: Ο άλλος Οδυσσέας έφυγε από τη Σαρλής να πάει στην Αν Χάθαουεϊ.
2: Ψάρευε.
0: Ο Βαρδής.
2: Του έβγαζε θαλασσινά ψάρια.
0: Για
2: αυτό το τάιζες.
0: Άμα δεις τα παιδιά,
2: τι λες ρε. Τι λες ρε. Σαρλής και εγώ παιδιά, να ξέρετε. Μέσα. Έμπαινα.
0: Μαρία, μπάλες τις μπάλες έμπαινα Σαρλής.
2: Μόνο για Σαρλής. Μόνο για Σαρλής.
0: Τι θες ρε Κυριακό, είναι κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι.
3: Τέταρτη σεζόν, Λουπέν 23 Οκτώβρη.
2: Τέταρτη, φτάσανε τέταρτη σεζόν. Καλά, τα έχω χάσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα όλη μέρα με την πρώτη ψυχάλα στο Παγκράτη, ο Μάικ Βαζόφσκι.
2: Α, ναι, παιδιά, ναι. Αν έχετε απλώσει έξω, μαζεύτε τα. Αν έχετε απλώσει ρούχα, τραχανά, δεν ξέρω, μαζεύτε τα. Η Μαρία είναι walk μόνο άμα κράζει άντρες, λέει. Τα ίδια σχόλια για γυναίκες θα είχαμε 20 λεπτά κήρυγμα. Καλά, φίλε, ό,τι θέλεις.
0: Γενικά
2: ό,τι
0: κάνει
2: πεις.
0: Κηρύγματα με το δάχτυλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γενικά, ό,τι πεις. Το event του Ιουλίου, τον άχασα.
0: Α, ναι, με τους άχα. Όχι, παιδιά, δεν θα ανέβει κάτι στο YouTube.
2: Θα ανέβει στο YouTube.
0: Απλά ξεκινάει η εκπομπή τον Οκτώβρη. Τι, αυτό. Ναι.
2: Καλημέρα στην κούκλα συμπεθέρα μου και στη γυναίκα μου. Η κηδεία μου αύριο στις 12.
0: Παίζει με τη φλόγα και εγώ στόπα.
2: Μια μέρα θα καείς.

0: Λοιπόν, κάτι ευχάριστο. Μπαίνει στις προπονήσεις της Dortmund ο Καρέτσας.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Τον εξετάσαμε τρεις μέρες και δεν βρήκαμε το παραμικρό. Mm-hmm. Είπαν οι γιατροί και το ιατρικό επιτελείο. Θυμίζω την έντονη αδιαθεσία με τη Βιχιαρεάλ. Ναι. Τότε είχαμε αναστατωθεί όλοι έτσι. Και μετά από αυτό που είχε γίνει με τον Κωνσταντέλια ήταν.
1: Τι λες τώρα.
0: Διπλό το κακό τότε.
1: Για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Δεν διαπιστώσαμε τίποτα το ασυνηθιστό. Τρεις μέρες τον έχουμε υποβάλει σε πλήρη, σε εξονυχιστικό έλεγχο. Δεν είναι απίθανο να είναι στην αποστολή με τη Στουτγκάρδη. Και μάλιστα αναμένεται να είναι κανονικά και στις κλήσεις της εθνικής ομάδας για τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Περαστικά στον άνθρωπο και να
1: πάνε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο από εξωτικό πόρο. Βρόχα, λέει, tropical και ζέστη Βραζιλία. Είδαμε και βόλεϊ χθες βράδυ. Είχα να δω από τότε που έπεσε ο Τέντζελης. Ναι. Είχαμε βόλεϊ χθες Σλοβενία για κάπου Ελλάδα 1-3.
0: Τι έγινε, Ναι.
1: Έχουμε τώρα να παίξουμε με Σουηδία και Σλοβακία. Χρειαζόμαστε μία νίκη για να συνεχίσουμε στη διοργάνωσή μας, για να περάσουμε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μ' αρέσει αυτός ο πρώτος πληθυντικός, λες και εγώ κάρφωνα. Αλλά συνεχίζουμε κάπως έτσι. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Νομίζω ότι πρέπει να καταργηθεί η Τρίτη, χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Συμφωνώ.
0: Είναι η Τρίτη.
1: Είναι. Καλημέρα στο Στάθη. Το Outlander είναι φανταστικό, λέει, ειδικά αν σου αρέσουν οι Σκοτσέζοι. Λάτρεψα την κόρη της. Είναι και ωραίο βιβλίο. Θα το αναζητήσω το βιβλίο.
0: Πες και έτσι, είναι και ωραίο βιβλίο. Λέω τώρα θα πει πάλι για μπάλες. Ήμουν έτοιμος να πηδήξω από το παράθυρο, Μαρία.
1: Με έχετε παρεξηγήσει.
0: Μαρία, σήμερα μένα με έχεις φοβήσει. Μην ξαναβάλεις loose form. Έχεις πει σε σκυλάκι έτσι. Πολύ χαλαρό.
1: Να κάνω μια καταγγελία τώρα που πες loose.
0: Είναι η ώρα.
1: Είναι, παιδιά, okay, είναι της μόδας τα loose. Έτσι. Τα χαλαρά, ειδικά στις γυναίκες. Όντως, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, walk agenda τώρα θα παίξει πάλι,
0: ναι.
1: Έχουμε φορέσει και αν έχουμε φορέσει στενά πράγματα, στενά μπλουζάκια, στενά κορμάκια, στενά παντελόνια, δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ανοίξει.
0: Έχει χαλαρώσει.
1: Αλλά, όχι και να παίρνω το extra small και να θέλει να μπει άλλος ένας μέσα για να το...
0: Έτσι
1: για να...
0: τάχουνε τώρα.
1: Τι έτσι τάχουνε ρε φίλε, εντάξει, είπαμε loose.
0: Καλά να περάσετε.
1: Πρέπει να κυκλοφοράμε 2-2.
0: Είμαι σαν περιστεριώτης, εγώ μπάρμαν στην Έλλη. Τζιν κολλητό, μαύρο μπλουζάκι, παπούτσια,
1: γεια σας. Το έχουνε παρατραβήξει με τα loose. Σου λέω, μπαίνουν δύο άνθρωποι μέσα. Πήγα να βάλω χθες ένα παντελόνι σε γνωστό μαγαζί.
0: Εσύ και εγώ καντζέντα φταίτε, γιατί πάτε να φτιάξετε ένα είδος ανθρώπου, το one gender, όλοι με τα ίδια ρούχα. Όλοι στυλ Κορέα και Ιαπωνία. Έλα τώρα πάμε διάλειμμα. Σας αποκαλύψαμε 23-10-50-50 κάμερα σε
1: μένα. Την καταγγελία της ημέρας.
0: Τελευταία ακόμη παρουσίαση.
1: Θα έχουμε από εδώ και πέρα την καταγγελία της ημέρας. Τελείως.
2: Καταγγελίες. Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamour προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Τι είπε, Μαρία, λέει και σε λένε walk, άργησα σήμερα. Λέω, ο Αλέξανδρος είναι ή μόνο εσύ? Σήμερα μόνο εγώ. Ναι. Γιατί ο Αλέξανδρος άργησε να ξυπνήσει.
1: Άργησα να πάρω χαμπάρι τι έχει γίνει εδώ πέρα σήμερα.
0: Φίλε, ο Ινοπνεύμονος λέει, χτίζουν στο διπλανό μας οικόπεδο και μας έχουν πάρει τα αυτιά. Πού να βρέχει όλο το χειμώνα, εμείς τα βρώσουν το λόγο. Όχι, ρε φίλε, όχι. Δουλίτσα σε κόσμο, ρε. Εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί ξεκινάνε 7 η ώρα το πρωί.
1: Αυτό είναι. Προσπάθησα να μιλήσει στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ο δίπλα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί μας χτίζουν παραδίπλα, α πούμε, και ακούγεται.
1: Όχι, δεν έχουν ένα τρυπάνι. Έχουν το.
0: Ναι, γιατί τώρα σκάβουνε.
1: Ναι.
0: Τώρα σκάβουνε να κάνουν. Να φτιάξουν τα θεμέλια. Τι δεν θα πέφτουνε σαν τα ντόμινε, σαν τα τζέγκα οι πολυκατοικίε.
1: Γι' αυτό έχει βγει η μεγάλη βρισιά. Μπίπ τα θεμέλια του σπιτιού σου. Θα σου μπίπ τα θεμέλια του σπιτιού. Είναι από αυτού που έρχονται δίπλα σου και λε, καλά βρήκα ένα σπίτι. Φιλέ, λαχείο είναι το ενίκιο. Λε και πάρκινγκ και αυτό. Μόνο εκεί. Εγώ έψαξα. Λέω, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Φοβάσαι άμα είναι πιο φτηνό.
0: Ναι, ότι κάτι υπάρχει. Για κάποιο λόγο έχει ρίξει τον Νίκη. Ναι.
1: Μετά από 20 μέρες.
0: Αυτό θα γίνει. Μια πολυκατοικία πόσο θα πάρει, μωρέ.
1: Κοίτα, ένα μήνα αυτό θα πάει έτσι. Πρέπει λίγο. Γιατί δεν έχουν δώσει τα λεφτά. Θα σκάψουμε και μετά από ένα μήνα, επειδή έχουμε άλλο εργολάβο, βάζω μέσα. Μεγάλο γκουρούνι είναι, κύριε Γκόρκο. Μεγάλο γκουρούνι.
0: Ζαφυρά, του μιλές μεγάλες κουβέντες για τη μέρα που περνά, δεν ξαναπερνά. Ποια ήταν η μεγάλη κουβέντα που είπα, γιατί παιδιά, αλήθεια σου λέω,
1: πατέρα μου.
0: Για ποιο λόγο το είπες αυτό?
1: Το που είσαι ήμουνα.
0: Στείλε μήνυμα. Το πόδι δεν το ξαναβάζεις στο ίδιο ποτάμι, έτσι δεν λένε?
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο λένε, στο ίδιο νερό. Κάτι κάπως έτσι. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά? Φαρδιά οι γυναίκες και κολλητά οι άντρες. Και αυτό σωστό, ναι. Κάποιος λέει, ξέρει που θα πας μετά να ανέβει για μια καλημέρα και μια selfie?
1: Δέντρο και πλατάνη είναι βαθύ λιμάνι. Τα λέγανε παλιοί.
0: Καλημέρα σας, μωρέ. Τι γίνεται όταν σου λέει η άλλη?
1: Ναι.
0: Είδα μια καλύτερη προοπτική μετά από 9 χρόνια που συζούσαμε. Καλά έκανε και εξαφανίστηκα.
1: Η προοπτική μπορεί να είναι από την καλών τεχνών. Ξέρεις,
0: ναι, ανάλογα πως το. Ο καθένας έχει τη δική του προοπτική, ανάλογα που κάθεσαι. Ναι, ανάλογα που κάθεσαι. Ξέρω εγώ, ναι, αν είδε μια άλλη καλύτερη προοπτική, ναι. Μα και αυτή για να εξαφανιστεί, μάλλον σου το είπε. Οπότε ναι. Γιατί αυτό το θέμα
1: μάλλον,
0: είναι
1: μάλλον,
0: να μην πιέζεστε. Αν την έπιανα, λέει, με το Χουάντσο, θα το έπαιζα κυραλέκος. Καλός, λέει ο Φώτης. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στη Δήμητρα. Άμα είσαι walk και σε λένε Γιάννη και γίνεις πιο walk και σε λένε Γιάννη Walker.
1: Εντάξει, ο φίλος.
0: Μπλοκάρομαι μόνη μου, λέει η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα έψαχνε αφορμή για να πιει. Κάντο, Δήμητρα. Βάλε ένα ποτάκι.
0: Μπλοκάρομαι μόνη μου, λέει. Μην ενοχλήσετε. Ναι, Γιάννη, όχι, Ανδρέα. Ναι, Ανδρέα, ρωτάει αν μετράνε ως απιστία τα φιλιά και οι τυρόπιτες και οι χορτόπιτες. Και ναι, μετράνε για απιστία, Ανδρέα μου. Δεν ξέρω γιατί πάμε σε πώς συνέχεια, Γιάννη. Ναι, μετράνε για απιστία. Τι να κάνουμε τώρα. Χαλάλη της, άμα περνάει αυτή καλά, κανείς δεν είναι κανενός, λέει ο Νίκος.
1: Και ο Μάκης Ζημάκης.
0: Ποιος μου το είπε αυτό, μια μεγάλη σοφή? Ποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι.
1: Τι?
0: Δεν μπορείς να πεις για κάποιον, είναι δικός μου. Δεν είναι δικό σου.
1: Εγώ στο βάλω. Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
0: Εσύ μου το είπε. Μπράβο. Είναι η σειρά σου. Μεγάλη σοφία. Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάλτε το λίγο στο μυαλό σου αυτό και είναι τρομερή σοφία.
1: Έχουμε κάνει ένα λάθος στο site.
0: Τι έχουμε?
1: Θα το πω χωρίς να δίνω συνεργάτη. Βγήκε τώρα μία έρευνα, ο αριθμός των 100 χρονών και άνω στην Ιαπωνία ξεπέρασε 100.000 για πρώτη φορά. 100.000 άνθρωποι είναι πάνω από 100 χρονών στην Ιαπωνία. Και γράφει μετά το site, με μέσο όρο ηλικία στα 49,9 έτη, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γυραιότερο πληθυσμό στον κόσμο. Δεν είναι αυτό. Κάποια άλλα έτη είναι, δεν είναι.
0: 49,9 είναι δύσκολο.
1: Μα είναι ο δεύτερος γυραιότερος.
0: Δηλαδή έχει 100.000 που έχουν περάσει τα 100 και οι υπόλοιποι.
1: Έχω δει ομάδα χωρίς χαφ. Έχω δει κομμάτι στα δύο ομάδα.
0: Έχω δει την άκρη.
1: Έχω δει εγώ το Παναθηναϊκό χωρίς χαφ. Οπότε πρέπει να το.
0: Πρέπει να είναι 89,9 μπορεί.
1: Πρέπει να είναι 89,9.
0: Ναι,
1: για να είναι. Πίσω από το Μονακό. Το Μονακό έχει τον γυραιότερο μέσο όρο πληθυσμό στον κόσμο.
0: Και τον πλουσιότερο.
1: Και τον πλουσιότερο και γι' αυτό έχει και τον γυραιότερο, πιστεύω. Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Ντένις. Καλημέρα, υπέροχα πλάσματα. Καλή σχολική χρονιά. Σε συζήτηση προχθές παρέας άκουσα το αμήνυτο πως αν ο άνδρας τους πάει με άλλον άνδρα δεν θεωρείται απιστία. Αναπτύξτε, λέγω, δεν περιγράφω. Τι λέτε, ρε. Ρε, πάτε καλά πρωί-πρωί. Τι λέτε. Είναι. Παιδιά, πρέπει να δείτε πώς με κοίταξε ο Κυριάκος. Παιδιά, σταμάτησε ο χρόνος για 5 δευτερόλεπτα. Τι λέτε. Μετά από αυτό λέει άλλαξε κουβέντα και ανέλησε ότι η Αϊκάρα μας ήθελε μεταγραφή στα μπακ. Ντένις, συμφωνώ και στα δύο. Καλημέρα στον Γιάννη. Δεν ακούω, λέει, να τεθεί και το δίλημα με νεότερη, νεότερο, μεγαλύτερο εκτός από το ωραιότερο, ωραιότερο. Όχι, τι έχει. Δεν έχει να κάνει.
1: Μπερδεύεστε.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, τι λέτε. Αλήθεια, υπάρχουν τέτοια κριτήρια. Βάζετε κριτήρια, αλήθεια.
1: Τσικριτήρια
0: βάζετε.
1: Μπερδεύεστε.
0: Να, η Έλενα λέει, αν με απατήσει, θα προτιμήσω να είναι με κάποια
1: πεντάμορφη.
0: Δεν τη λέει πεντάμορφη. Πενταόρφανη, ώστε να μην την αναζητήσουν σύντομα. Έχω νευριάσει.
1: Ήρεμα.
0: Καταρχάς, Έλενα, με συγχωρείς. Αν ο σύντροφός σου σε απατήσει με κάποια άλλη, δεν φταίει η άλλη. Δηλαδή, από τη μεριά τη δική σας, θα φταίει ο σύντροφός σου. Από τη μεριά τη δική σας. Εντάξει. Δηλαδή, και λίγο να το έτσι πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ, Μαρία, θα προτιμούσα, λέει, να με απατήσει με γυναίκα, γλιτώνεις τη σύγκριση, αλλά και πάλι χωρίζεις. Σωστός ο Μιχάλης. Σωστός. Ωραία, ναι.
1: Κάπως έτσι δεν πάει.

0: Απλά εγώ θέλω να το πω.
1: Ναι.
0: Και να το λήξω εδώ. Το τρίτο πρόσωπο έχει μάθει να είναι πάντα τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι. Και άστο έτσι.
0: Ακούστε με.
1: Άστο έτσι.
0: Τον Μπαρμπατσούβι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το τρίτο πρόσωπο.
1: Και... Γυναίκα άντρα. Κυρίως γυναίκα.
0: Το τρίτο
1: κυρίως
0: πρόσωπο γυναίκα. Σε γυναίκα άντρα.
1: Κυρίως σε γυναίκα.
0: Όταν ξέρει την κατάσταση,
1: ναι,
0: έχει μάθει να είναι πάντα τρίτο πρόσωπο.
1: Μην τη φέρετε τα πλήτα να τα πει.
0: Μην πει. Και τι θα φα. Μην μπει σε διαδικασία ρουτίνα γάμου με το τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Πώς το κανονίστρου. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έφυγες. Who will go to Final Four.
1: Φιλάκια χαιρετίσματα.
0: This is a joke. Τελείωσε.
1: Χορχέ, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Με την κολάρα του Ταβάρες. Συγγνώμη, έχω πάρει όλα τα φώτα πάνω μου σήμερα. Ναι, με αυτό. Είπαμε, πέρασε τρεις ομάδες. Τι, πήγε και μισή.
0: Πήγε.
1: Πήγε και μισή. Τέσσερις πήγε πάλι. Λοιπόν, και τώρα... Τώρα τι γίνεται τώρα.
0: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Αχ, τι έπαθα.
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
12: Sport FM Πάτρας.
13: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
18: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
22: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
23: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
25: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
26: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, λέει ο Ανδρέας.
1: Γεια σου, ρε, Ανδρέα.
0: Έπιασα στοίχημα κόμπο τένις, νομίζοντας ότι έχω παίξει να κερδίσει Σαμπαλένκα. Μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει ένα γατοστάρικο, γιατί είχα παίξει την άλλη, λέει.
1: Παίρνει την μπάκινα.
0: Οκ.
1: Πολλές φορές τα λάθη.
0: Μια χαρά.
1: Τα λάθη.
0: Θέλω να σου πω πάντως με αφορμή με αυτό που λέει ο Ανδρέας, γιατί είχαμε το US Open.
1: Τι ωραία, έχω δει 10 φορές το βίντεο του Σβέρε που δεν ήξερα τι κέρδισε.
0: Που ήταν αποθέωναν οι άλλοι, κάποιο πήγαινε για σερβί. Οκ, τι. Α, κέρδισα. Α, κέρδισα.
1: Για ποιο λόγο, ρε παιδιά,
0: λοιπόν, έχει γίνει λίγο χαμούλη στην Αμερική με τις αδιανόητες τιμές που είχαν στο φαγητό. Τα αναψυκτήρια εκεί πέρα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Θέλω να σου πω ότι είχαν 100 δολάρια 6 κομματάκια τηγανιτού κοτόπουλου.
1: 16 ευρώ το ένα. 16,
0: ναι, και είχαν βάλει από πάνω, λέει, λίγο χαβιάρι. Άσε μας, αδερφούλη.
1: Αυτό
0: είναι chicken nuggets, είναι. Άσε μας λιγάκι. Άσε μας λιγάκι.
1: Αυτό σε χρέωσε.
0: 38 δολάρια το απλό ζαμπότυρί σάντουιτς.
1: Εντάξει, τι είναι αυτό.
0: 38 δολάρια.
1: Ειρωνικό ήταν, ναι. Α.
0: Και 23 ευρώ ένα κοκτέιλ.
1: Θα έπαιρνα κοκτέιλ.
0: Που είναι πιο φθηνό από όλα.
1: Ναι, θα έπαιρνα το κοκτέιλάκι μου και είμαι μια χαρά.
0: Ναι, πίνεις.
1: Για ποιο λόγο να
0: ξεχνάς χρεωθώ. Ότι...
1: ότι υπάρχεις.
0: Ναι. Και ξέρεις αυτά τα ιδίες, κάτι κοκτέιλ ιδίες.
1: Αυτά με ζάχαρες.
0: Αυτά μέσα, με τα σιρόπια μέσα.
2: It's great. Ναι. You go, taste it.
0: Κάτι περίεργο.
2: Come on, taste it. Three sambucas.
1: I'm the DJ hand. Four.
0: Ah, four sambucas.
1: I own four sambucas. I'm the DJ Khan.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ, θυμίζουμε ότι η Ελλάδα 4 του Οκτώβρη θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.
1: Ωραίο.
0: Ο Κλοπ, λοιπόν, για τα παιχνίδια με Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία, σκέφτεται πολύ σοβαρά να καλέσει 30 παίχτες.
1: Έλα, εντάξει. Δεν είναι πολύ.
0: Γιατί πράγμα.
1: Δεν είναι πολύ. για παιδικό πάρτι, ξέρω εγώ.
0: Για γάμο.
1: Για γάμο
0: δεν είναι πολύ.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Για αποστολή σε ομάδα, εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Περίπου 3/11. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλει να έχει κόσμο, να αλλάζει.
1: Θέλει να έχει την ποικιλία του.
0: Θέλει να έχει την ποικιλία του. Και μιας και έχουμε πια τα ποδοσφαιρικά, υπάρχει μία σκέψη στη ΣΑΕΚ να αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να
1: Να μείνει στην Αγγλία μια εβδομάδα.
0: Να μείνει μια εβδομάδα.
1: Ωραίο.
0: Στην Αγγλία. Γιατί σου λέει, περαδόθε και τα. Και τα εισιτήρια είναι ακριβά.
1: Είναι ακριβά τώρα.
0: Με συγχωρείς τώρα.
1: Και αν ήταν καράβι, είχαμε τρόπο.
0: Ναι. Και να τους βάλω από να περάσουν τη Μεσόγειο αυτό. Ναι, γιατί έχουν το παιχνίδι με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι. Οπότε έχει πέσει σοβαρά στο τραπέζι. Έχει πέσει σοβαρά στο τραπέζι η πρόταση να μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία η ΑΕΚ.
1: Καλά θα κάνω.
0: Μια χαρά, ναι. 14 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι. 14 Οκτωβρίου, 10 η ώρα το παιχνίδι στο Στάμφορντ Μπριτζ. Και 20 Οκτωβρίου. Επίσης 10 η ώρα το παιχνίδι απέναντι στην Manchester City στο Etihad.
1: Μια χαρά είναι αυτό. Να μείνει μια εβδομάδα εκεί.
0: Ναι.
1: Και να έχει τη σεβαστή.

0: look. What's your game, baby? Ο Άγγελος λέει, άμα είναι λέει να πατήσετε, να πάτε με μία ψηλότερη. Ούτε μεγαλύτερη,
1: για
0: ούτε μικρότερη. Για να μην έχει μετά να σου πει, καλά με την κοντή πηγές.
1: Δεν μπορεί, και μπορεί και να σε κρατήσει παραπάνω νεύρα. Πού το βρήκες ρε αυτό ρε, το καπάκι.
0: Τι ρε, τι υψομετρικό ρατσισμός.
1: Παίξε να σε παίξει τα πόδια, διαβάζει το μισμάτς. Δηλαδή, τι φάση.
0: Έχει χαμηλότερο κέντρο βάρους.
1: Ναι, παίξε το στην τρίπλα. Τι είναι αυτό τώρα, πώς προέκυψε αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Με την κοντή.
0: Η Σίδνεϊ λέει δεν είναι γυναίκα, είναι AI, όντως. Παιδιά, sorry, δεν έχω ιδέα. Όντως είναι
1: η AI. Είναι γυναίκα.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, είναι μια χαρά. Ενώ, okay. Τι εννοεί ο φίλος δεν είναι.
0: Καλημέρα παιδάκι, η Μαρία λέει θα σου πω ένα. Ο Τζέιμι είναι Ultimate Book Boyfriend. Η σειρά τα σπάει και αν δεν διαδραματίζεται όλη η σκοτία λέει θα θέλεις να πας να μείνεις εκεί και να αρχίσεις να κουμπάς παντού τις πέτρες μπας και... Α, για το Outlander.
1: Για το Outlander. Παιδιά,
0: ναι, αυτός
1: είναι ο σκοπός. Θα πάει η ΑΕΚ μια εβδομάδα.
0: Αυτός είναι ο σκοπός μου παιδιά. Επόμενος στόχος σκοτία. Να, κι άλλοι μας το λέει. Και ο Πολύδωρος το λέει. Καλύτερη σειρά όλων των εποχών. Έτσι, ναι, ρε, εντάξει. Να, καλά.
1: Ο Πολύδωρος το λέει. Στρατηγός άνεπα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Λοιπόν...
1: Μαρία, είσαι θεά, Νίκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις η ΑΕΚ μέσα στην εβδομάδα. Έχει να πάει τα παιδιά σχολείο.
1: Οι Τετάρτες έχουν φροντιστήρια, ο Ρώτα.
0: Είπαμε, σκέφτονται να αναβάλουν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Το είπαμε.
0: Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Λοιπόν, να τους πάει ο πρόεδρος με πούλμαν.
1: Με πούλμαν πάμε εμείς μόνο.
0: Με πούλμαν γυρίζετε. Δεν πάτε. Συγγνώμη. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Βούπερταλ. 9 ευρώ το πιτόγυρο εδώ, λέει. Δεν το λες σκεφτεί, λέει ο Μπάμπης.
1: Εκεί έχω κάνει την παράσταση που μου τη διακόψανε το Βούπερταλ. Έκανα την παράσταση.
0: Τη διακόψανε γιατί?
1: Γιατί είχαμε ένα κλαρίνο στην Αφίσα.
0: Και ήταν μουσική.
1: Ναι. Και νόμιζαν οι Βαλκάνοι ότι είχαμε μουσική. Και ήταν Ρουμάνοι, Σέρβοι και λίγοι Έλληνες. Μουζίκα, μου κάνει ο άλλος. No comedy. No comedy! Μουζίκα!
0: Οπότε.
1: Δεν το ξεχνάω. Μόλις φύγαμε, Blues Brothers, ρε. Φύγαμε και κάνει. Τελευταία αγάπη! Αμέσως ο DJ. Φύγαμε με φωτιά. Ακόμα και οι Έλληνες που γελάγανε μαζί μας δεν μας υπερασπίστηκαν.
0: Προτίμησαν μουζίκα.
1: Έπια... Δεν το ξεχνάω γιατί ο ένας που ήταν το κοινό μου που γελούσε έπιασε την κοπέλα από τη μέση. Και αμέσως χαρτοπετσέτες. Παιδί μου, σε ένα μαγαζί, okay. Δεν πρέπει να γίνει λίγο το γλέντι για να πετάξει ένα χαρτοπετσέτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το έχεις ξαναδεί από το πρώτο τραγούδι. Φύγανε οι μαλάκες. Μισάφι πια. Και μου έκανε ο Κώστας Παπαγεωργίου. Ναι, ελπίζω μόνο να πάρουμε τα χρήματά μας. Και ευτυχώς.
0: Ελέγχεται.
1: Κώστας και Θανάσης. Και εγώ. Τριάδα.
0: Τριάδα.
1: Και ο Κώστας που είναι.
0: Έπαιζε
1: πιο...
0: με double Παπαγεωργίου.
1: Και ο Κώστας. Που είναι πιο έμπειρος, μου λέει θα βγούμε μια βόλτα με το Θανάση. Εγώ θα μείνω στο δωμάτιο. Και βγαίνω και ήρθε το σκυλί της αστυνομίας στο σβαϊστάκι. Get back to your hotel! Μία και μισή.
0: Είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας.
1: Μία και μισή, ήμασταν δύο περίεργοι και ψέχτηκαν. Και κοιτάγαμε τα σπίτια.
0: Ένας ψηλός και ένας κοντός. Συγγνώμη, αλλά περίεργο. Ναι, ναι, ναι, περίεργο. Αν δεν παίζετε σε κωμωδία είναι περίεργο.
1: Το σκυλί έλεγε ένα μαλινουά. Λύσε με, λύσε με. Και σημασία δεν είναι...
0: Λίγο θα τους δαγκώσω, λίγο, άσε με, σε παρακαλώ.
1: Και δεν ήμουν σίγουρος ότι τρέχω πιο γρήγορα από το Θανάση. Δεν έχει σημασία να τρέχω πιο γρήγορα από το σκύλο.
0: Από τον διπλανό.
1: Αλλά πιο γρήγορα από τον δίπλα.
0: Βεβαίως,
1: εκεί,
0: πάντα.
1: Εκεί έτσι πάει. Ναι. Και ανεβαίνει ο Τσουβέλα. Και τώρα πρέπει να φάνει πιο δυνατός.
0: Άρα αντιμετωπίσει λέει αρκούδα.
1: Ανεβαίνει.
0: Πάνθυρα. Ξέρω εγώ, λιοντάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οτιδήποτε.
1: Να τρέχεις πιο γρήγορα από το φίλο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό θα επιλέγετε φίλους με κακή φυσική κατάσταση. Όταν θα έρθει η ώρα για το ντου. Απλά πρέπει να τρέχεις πιο γρήγορα από το φίλο σου. Και μετά θα κάνεις όχι, όχι. Μη τρέχοντας, Α, κάνεις τίποτα και εσύ. Ακριβώς.

0: 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς την τηλεκομ... Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς την τηλεκομ...

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, γίνεται και ένας πανζουρλισμός για την πρεμιέρα του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Mm-hmm. Να πούμε ότι άνοιξε μια νέα θύρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν φύγει περίπου 13.000 εισιτήρια, 12 με 13.000 εισιτήρια. 17 του Σεπτέμβριου, 8 παρατέταρτο, έτσι. Mm. Είναι και νωρίς, είναι μια χαρά 8 παρατέταρτο. Έγινε sold out το κομμάτι που είχαν ανοίξει οι θύνοντες του Όφη. Mm-hmm. Ανοίγει και η θύρα 16 για το Παγκρίτιο στάδιο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δίψα τεράστια για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού για τη League Face του Europa League. Αυτά 17 του Σεπτέμβρη, δηλαδή
1: μεθαύριο.
0: Την Πέμπτη, ναι. 8 παρατέταρτο. Έτσι διαβάζω στο site. Τι έκανα λάθος. Δεν ξαναλέω.
1: Βλέπω κάτι.
0: Τι είπα.
1: Τι.
0: Την
1: Πέμπτη παίζω. Ξέρω τι παίζω.
0: 8 παρατέταρτο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι και σε καλό φεγγάρι ο Όφη. Δεν έχει και τα. Ξέρεις, το άγχος θα το παλέψει και θα κάνει ό,τι μπορεί στη League Face.
1: Καλά, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Έγινε ένας χαμός στον ημιμαραθώνιο Race Faster. Στο Paramus του New Jersey. Την περασμένη Κυριακή, όπου η δρομή, είναι που είναι δύσκολη η προσπάθεια το να τρέχεις ένα ημιμαραθώνιο, δεν είναι λίγα τα χιλιόμετρα.
0: Καλά, τώρα δεν το
1: δεν είναι λίγα, σχωρείς 29-20 χιλιόμετρα κτλ. Ήρθαν αντιμέτωποι οι δρομείς με ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή και σε κάποια σημεία ήταν σαν να περνάνε παιδιά ποτάμια.
0: Στον Αχαίροντα.
1: Στον Αχαίροντα. Πώς βλέπεις που είναι μέχρι τη μέση το νερό.
0: Ναι, και βγάζεις φωτογραφίες.
1: Και κρατιόντουσαν.

0: πάνω από τα κάγκελα για να μην τους πάρει παραμάζωμα το νερό. Δηλαδή πόσο το έχουν δυσκολεύσει το δρομικό πλέον. Και κολύμπι και τρέξιμο την ίδια στιγμή. Δηλαδή εντάξει, υπάρχει το τρίαθλο ρε παιδί μου, που τρέχεις κολυμπάς και κάνεις ποδήλατο. Αλλά να τρέχεις και να κολυμπάς την ίδια στιγμή.
1: Είναι.
0: Το έχουν δυσκολέψει πολύ.
1: Είναι δύσκολο.
0: Το έχουν δυσκολέψει. Ναι.
1: Και πριν Μαρία πάμε να πούμε τα δικά μας, να πούμε ένα μπράβο στον Παυλίδαλο το Βαγγέλη. Είναι ο πρώτος σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Σταματάει. Δύο γκολ έβαλε.
1: Σε Γερμανία, ναι. Αγγλία, Βέλγια, Ισπανία, ναι. Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία. Είναι πρώτος σκόρερ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο 27χρονος άσος της Μπενφίκα. Με 8 τέρματα σε 6 μάτς.
0: Γεια σου.
1: Πίσω του με 6 γκολ σε 4 μάτς είναι ο Σιμέν της Γαλατάη. Της Γαλατάη. Γαλατάη Σαράη. Και έχουμε και Γιαμάλ, Ραφίνια, Εμπαπέ, κάτι γατάκια παρακάτω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πρώτος Παυλίδης, δεύτερος ο Σιμέν. Ο Σιμέν είναι ο Σιμέν. Ο Σέρχιο Καμέλο της Ράγιο, mm-hmm. τρίτος. Ο Όρμπαν της... ο Γκίφτ Όρμπαν είναι τέταρτος. Γιαμάλ, Ραφίνια, Εμπαπέ, ο Μάλεν, ο Ζαμπίρη και ο Στεπάνοφ κλείνουν τη δεκάδα. Πρώτος ο Βαγγέλης Παυλίδης. Φοβερό. Ο 27 χρονών, τέλεια.
0: Ναι, σκοράρει ό,τι ώρα θέλεις. Δηλαδή πήγε και τέταρτο, κάτσε να βάλω ένα γκολ. Έτσι. Δύο γκολ έβαλε την Κυριακή.
1: Να βάλω άλλο ένα.
0: Να βάλω άλλο ένα. Ναι, ναι, ναι. Άκουσες τι είπε και ο Γιαμάλ.
1: Τι είπε.
0: Εγώ και ο Εμπαπέ.
1: Θέλω να γίνω...
0: Όχι, εγώ και ο Εμπαπέ είμαστε καλύτεροι στον κόσμο. Μπράβο μας.
1: Και είπε ότι ο Μέση και ο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι δεν είχαν πετύχει την ηλικία μου. Ότι έχω πετύχει εγώ. Δεν έλεγα προχτές ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Ο Γιαμάλ έχει αργήσει.
0: Ναι.
1: Θα δημιουργήσει θέματα. Γι' αυτό έλεγα ότι η Arsenal μπορεί να πάρει το Champions League φέτος. Τα έχω κάνει αφαιρετικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι ότι στην ηλικία του ο Ρονάλντο και ο Μέση.
1: Καλή εκεί.
0: Τι.
1: Ηλικία του.
0: Ναι. Δεν είχαν κατακτήσει αυτά που.
1: Δεν τα λες, ρε φίλε.
0: Αλλά αυτό δεν τα λες.
1: Δεν τα λες.
0: Άλλες καταστάσεις, άλλες συνθήκες, όλα ήταν άλλα.
1: Δεν τα λες.
0: Αν φτάσεις μέχρι εκεί που έχει φτάσει ο Μέση και ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Στα 40 σου και να έχει κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει και έχει μια τέτοια πορεία. Έλα και πες το.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν και δεν τα έχει κάνει και μόνος εντωμεταξύ.
1: Αφήστε τους άλλους να μιλάνε για εσάς, ρε παιδιά. Τι αυτό αναφορικότητα ναι. είναι αυτή, ναι. αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ρωτάει κάποιος αν μπορεί η Μπενφίκα το Europa.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πώς φάνηκε.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Θα πάρει το Europa. Δεν μπορεί. Στον τελικό κάτι θα γίνει και θα πέσει κάτω. Πάλι.
0: Ο πρόεδρος τον φέρνει στην πανάθα πότε θέλει. Αρκεί να το θέλει. Για το.
1: Ποιον.
0: Για τον Παυλίδαρο.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Πρέπει να βγάλει 60 χαρτιά. Τα έχει, αλλά έχουμε και έξοδα. 100 εκατομμύρια το έφερε τον Παύλο.
0: Δίδυμος με ενσυναίσθηση και νιάξιμο για τους άλλους. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, ρε αγόρι μου. Αυτός πρέπει να το λέει στον εαυτό του.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Παιδιά, να νοιαζόμαστε και για αυτούς που μας νοιάζονται. Λέω εγώ. Έτσι.
1: Ναι, με
0: δηλαδή,
1: μην πάτε με το ζόρι. Ναι.
0: Και μην περιμένετε επίσης ό,τι κάνετε εσείς να σας το κάνουν και οι άλλοι. Ναι και καλά. Αν βλέπετε ότι δεν. Γεια σας. Φιλάκια.
1: Άλλος, άλλη κρασί μπουκάλι.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Από πού μας
1: εγώ πέρατε. Μιλάω.
0: Ναι,
1: συγχαρητήρια για την εκπομπή. Παιδιά, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Πήρα να πω μια καλησπέρα απλά. Απλά να πω στον προηγούμενο. Όχι τον προηγούμενο που πήρε, τον παραπροηγούμενο. Ήταν Ολυμπιακός αυτός. Αυτός παιδιά να μην λένε τέτοια ψέματα και βαφτίζονται άλλες ομάδες για να κάνουν πλάκα. Τέλος πάντων δεν ήθελα να τσαντιστώ, αλλά θα το θάψω ζωντανό.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στο Βερολίνο, παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, δύο νερά, ένα νάτσος. Δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, δύο νερά, ένα νάτσος, πόσα.
1: Δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, ένα νάτσος. Κανονικά.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε με λίγο τσιμπημένη
0: ναι.
1: να κάναν 30 ευρώ.
0: 62.
1: Τι λες ρε.
0: Αμέ. Αμέ.
1: 62.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλω αφού φάτω τώρα.
0: Να σε δω να τα τρώσω όλα.
1: Εγώ και ας μην πίναγα άλλο. Είναι σαν να πετάς ένα 20 ευρώ κάτω.
0: Λοιπόν, εδώ μας ενημερώνουν ότι στο US Open είναι χορηγός γνωστή εταιρεία ελληνικών γιαουρτιών. Δεν κάνουμε διαφήμιση γιατί δεν είναι χορηγός μας.
1: Okay.
0: Τρως 5-6 λέει και δεν χρειάζεται τίποτα και δίνουν δωρεάν γιαουρτάκια. Εντάξει, αν φας 5-6 γιαουρτάκια θα σε πάει...
1: Κορδέλα, το toilet break υπάρχει και στους θεατές.
0: Νομίζω πως δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί να σηκωθείς.
1: Δεν επιτρέπεται, πρέπει να έχεις για παραφύση έδρα θα πας. Πρέπει να είσαι στο πλάι.
0: Επίσης δεν του μπανιάζεις. Αν είσαι και λίγο, αν είσαι και μια, λίγο δυσανεξία στη λακτόζη.
1: Δεν έχει, επειδή δεν έχω βρεθεί σε τένις αγώνα τέτοιο επίπεδο, έτσι. Όχι, Νίκο,
0: όχι,
1: εγώ παγκελόγω, παγκαλάκω. δεν μπορείς όταν έχουν, τρώνε τις μπανάνες κάτω με τις ομπρέλες και τα νερά οι ταινίστες, οι διάσημοι, εσύ να κάνεις ένα sneak, να πας να κάνεις ούρηση και να γυρίσεις, δεν επιτρέπεται. Και αυτός λέει, αυτός εκεί γιατί κουνιέται.
0: Δεν ξέρω πότε επιτρέπεται να μπεις και να βγεις.
1: Γιατί κουνιέσαι, ο παππούς. Γιατί κουνιέσαι.
0: Ρε, ούτε να...
1: Το παππού. Μαρία Ζαφυράκη.
0: Αλεξάνδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
1: Έρχεται πεσάρισμα. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Βέβαια πρώτα Παναγιώτης Κεφαλάς με το δελτίο. Πριν φύγουμε,
0: ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα λέμε.
0: Έλα, δεν είμαστε και για χόρταση. Άντε, γεια.
1: Άντε, πολύ μιλήσαμε. Πάλε καμιά διαφήμιση.

0: Βέβαια, αφού με ξεχασιάρεις, δεν ξεχνά όμως, Μαρία, ότι η σύνδεσή μου αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom, το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, και μου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητα. Δημιουργούμε έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνουν όλα πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε και εσείς στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα για, τώρα για.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλημέρα σε όλους. Τι μόνο ζόρικα βράδια και ζόρικα, ζόρικες μέρες, νύχτες, πώς λένε, Θόδωρε. Τι μέρες, η μέρα είναι σαν μέρα, όχι μόνο τα βράδια είναι ζόρικα. Οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια είναι ζόρικα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στην Αχαγιά, στα Περίχωρα. Ξέρετε τώρα, Ερήμανθο, από εδώ, Καμάρες, όλες αυτές τις περιοχές. Απέναντι στην Αύπακτο, την αγαπημένη μας Μανάγουλε, εννοείται το χωριό. Και, ναι, και τι άλλο πρέπει να πω, και Αντίριο. Έτσι, και Αντίριο. Σταμάτησαν τα μπάνια τώρα απέναντι. Ό,τι κάνουμε εδώ γύρω-γύρω, όποιος προλαβαίνει μέσα στο Σεπτέμβριο και μπορεί και αντέχει. Αν και ακόμα είναι ζεστή θάλασσα. Μάλιστα κάποιος μου λέγει τα καλύτερα μπάνια είναι τώρα το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, Θόδωρα, συμφωνείς? Είναι τα καλύτερα μπάνια. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Πάπα Στεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Εδώ, μέσα από τη συχνότητα του Sport FM.

Δεν ξέρω, είμαστε, να μην λέω και πάλι βάζω όλους μέσα, οι περισσότεροι είναι και είμαστε, βάζω και τέλος πάντων και για μένα το λέω, έτσι έναν αναβρασμό να πω, σε μία αναστάτωση, σε κάτι τέλος πάντων το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω, είναι οι μεταδιακοπές ημέρες και κάπως μας φαίνεται τώρα που ξαναμπήκαμε σε mood τέτοιο έτσι με δουλειά και όλες τις υποχρεώσεις, που λίγο μας επηρεάζει γενικότερα. Αλλά θα συνηθίσουμε, δεν είναι τίποτα παιδιά. Μια ιδέα είναι όλα. Μέχρι να πούμε κείμενο, ξέρω εγώ ήρθε 28η, μέχρι λίγο αυτό 17 Νοέμβρη και τα λοιπά, αρχίζουμε να στολίζουμε και έρχονται τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ούτε θα το καταλάβουμε, μην νομίζετε. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και θα σας πω, είδατε που σας έλεγα 15 Σεπτεμβρίου για τα Χριστούγεννα και κοροϊδεύατε. Θα περάσει πολύ γρήγορα καιρός, ούτε, τι να πω τώρα. Έτσι κι αλλιώς περνάει. Πότε πέρασε το καλοκαίρι, δεν το μιλάω με φίλους μου και λέω πότε πέρασε το καλοκαίρι και δεν το κατάλαβα. Θόδωρε, έτσι δεν είναι. Πότε πέρασε, ούτε το χαρήκαμε. Λοιπόν, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα του Αγίου Βυσσαρίωνος, γιορτάζει ο Βυσσαρίωνος, Σε μεταξύ όταν μου έρχεται το όνομα, μου έρχεται πάντα το κουνέλι από το σύριαλ, το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα στον τίτλο. Η Βυσσαρία, ο Νικήτας και η Νικήτα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Ναι. Και, ναι. Και η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Η δύση του ηλίου είναι 7:33 πρώτα λεπτά. Να λοιπόν που φτάσαμε και 7:30 Θόδωρε, έτσι. Ζήμερα 7:30 ώρα 2 ήλιος. Ναι. Η σελήνη είναι 4,2 ημερών. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες για να αρχίσει να φορτώνει για την Πανσέλινο. Παρ' όλα αυτά πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Τι νερό ήταν αυτό εχθές. Είπαμε να βρέξει, όχι τόσο πολύ. Δεν ξέρω, στα Μποζαΐτικα λέει σημειώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό νερού που έχει πέσει. Δεν ξέρω, δεν μένω από εκεί, όσοι μένουν από εκεί να το επιβεβαιώσουν. Πάντως το είχε το νεράκι του. Δεν ξέρω πόσο κράτησε, τι ώρα κοιμήθηκα. Μία παρά, 12:30 μία παρά, έβρεχε ακόμα. Εκεί έβλεπα τα reels στο Instagram και τα λοιπά. Οπ, κοιμήθηκα, τέλος, ούτε ασχολήθηκα. Ναι. Οι κακοκεράκηδες που τους αρέσει η κακοκαιρία λοιπόν, που τους αρέσει η βροχή και τα λοιπά, πανηγυρίζουν σήμερα, από χτες βασικά που ρίχνει το νερό, σήμερα πανηγυρίζουν γιατί μία από τα ίδια θα έχουμε και σήμερα, βροχερός προβλέπεται ο καιρός στην Πάτρα, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία, έχει πέσει αισθητά. Παρ' όλα αυτά μέσα σε εσωτερικό χώρο και εγώ δεν έχω ανοίξει και το air conditioner για ένα περίεργο λόγο. Την έχει την έτσι, την, πώς να το πω τώρα, την κουφόβραση, ας το πω έτσι, έτσι λίγο την περίεργη ατμόσφαιρα αυτή, γιατί έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας και η Πάτρα, όπως και να το κάνουμε, μια πόλη η οποία έχει υγρασία, δεν κρυβόμαστε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό έχουμε, γιατί είμαστε όλοι περιτριγισμένοι από θάλασσα και έχουμε και το βουνό, οπότε... Ναι, ναι. Μέχρι 20 λοιπόν, βροχή σήμερα, αύριο συνέφια, προετοιμαζόμαστε και για αύριο. Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, θα πάμε στους 28 βαθμούς, άλλο 20, άλλο 28. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν είναι Θόδωρε, 8 βαθμούς διαφορά. Και ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Ναι, μεν θα έχει ήλιο, αλλά θα παίζει λίγο κρυφτούλι. Κάπως έτσι. Ώστε την Πέμπτη να επανέλθουμε και πάλι στην καλοκαιρία και τα καλά φαινόμενα, τα οποία δεν ξέρω πώς θα κρατήσουν. Άλλοι λένε ότι την Παρασκευή Σαββατοκύριακο θα έχει πάλι κακοκαιρία. Μέχρι τώρα, ας πούμε, δεν το βλέπω εγώ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε.

Είναι ωραίο να είσαι στην κορυφή, δηλαδή να υποστηρίζεις μια ομάδα και η ομάδα σου να είναι στην κορυφή. Όταν τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, σε κορόιδευαν, σε χλέβαζαν και έλεγαν αυτό και εκείνο και το άλλο, είναι ωραίο να, τώρα που βρίσκεσαι στην κορυφή, και εννοείται πάντα όταν η ομάδα σου είναι στην κορυφή, αμφισβητείται από όλους. Ω, παίρνεις σφυρίγματα, ω, παίρνεις πέναλτι, ω, δεν αξίζεις, α, εγώ αξίζω, τα γνωστά τα... Ναι, εγώ δεν το... Αναφέρομαι προφανώς στην Ιταλία, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, εκεί όπου γίνεται μάχη φέτος για ένα περίεργο λόγο. Σχεδόν όλες οι ομάδες βασικά είναι πολύ καλές. Στην κορυφή, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και εντυπωσιακή Ίντερα, έχανε 2-0, το γύρισε σε 5-2 αν δεν κάνω λάθος. Με απέναντι στην Ουντινέζε, μείωσε η Ουντινέζε σε 5-3, μπήκαν 8 γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Τρομερό έτσι, Ίντερε, Ουντινέζε λοιπόν, 5-3. Είχαμε πει στη νίκη της Ρώμα μέσα στο Τωρίνο 2-0, 0-2 για την ακρίβεια, σκόραρε πάρει εδώ Μάλεν, ενώ η εντυπωσιακή Κόμο κέρδισε 3-1 την Πάρμα και τη βήθησε ακόμα περισσότερο. Βασικά έχει και μια νίκη η Πάρμα, εντάξει, στα 4 παιχνίδια, απλά τις έβαλε δύσκολα. Βέβαια η Κόμο, έχουμε ξαναπεί, είναι μια ομάδα που μπορεί να μην σας λέει κάτι, ας πούμε, στο... σαν όνομα, δεν είναι Μίλαν, δεν είναι Γιουβέντους, ξέρω εγώ, δεν είναι Νάπολη. Η Κόμο όμως έχει καλό ρόστερ. Και τα έλεγα και τις προάλλες ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλά λεφτά οι ιδιοκτήτες της. Και όποιος έχει πάει εκεί στο Κόμο, στη λίμνη Κόμο, γιατί εντάξει, εμένει συγγενικό μου πρόσωπο, μην πάτε χωρίς να έχετε πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ας πούμε, θα μπορούσε να είναι το Μονακό της Ιταλίας, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι, εντάξει, δεν λέω για τη Μύκονο, γιατί εκεί είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, γιατί κάνει συγκεκριμένα πράγματα στη Μύκονο, αλλά γενικότερα το Κόμο είναι πολύ ακριβή πόλη. Πολύ όμορφη όμως. Να ξέρεις, το έχουμε φτιάξει εκεί το έργο. Λοιπόν, στη βαθμολογία, γι' αυτό έλεγα να είσαι ωραία στην κορυφή. Η Ρώμα είναι στην κορυφή με 10 βαθμούς, όσους και η Ίντερ, όσους και η Κόμο, όσους και η Λάτσιο όμως. Να, οι δύο ομάδες της Ρώμης είναι πρώτες με 10 βαθμούς. Ακολουθεί η Κάλιαρη με εντυπωσιακά με 9 βαθμούς, η Μίλαν με 7, η Γιουβέντους με 7 και συνεχίζουμε προς τα κάτω. Και άμα ακούει ο Φίλιππος ο Σχοινάς, έτσι είναι κύριε Φίλιππα, η Νάπολη έχει 7 βαθμούς, τι να κάνουμε. Θα υποστεί τώρα αυτό το μείον 3 που βρίσκεσαι από μένα. Θα τα πούμε βέβαια και από κοντά εμείς. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά.

Μάλιστα, λοιπόν, έγιναν χθες οι κληρώσεις. Μεταξύ, πριν πάω στις κληρώσεις, βλέπω ρε παιδιά τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Πού θα φτάσουν, 2,5 ευρώ θέλετε να το πάτε? Τι να πω, πραγματικά έχουν ξεφύγει και δεν μιλάει κανείς. Δεν βλέπω και τίποτα αντιδράσεις και τα λοιπά από κανέναν. Είναι σαν να το δεχόμαστε όλο αυτό. Πραγματικά έχει πάει δεν ξέρω κι εγώ πού. 2,20 το βλέπω. Και με προβλέψεις λένε για 2,5 ευρώ. Δηλαδή άμα είναι 2,5 ευρώ για πετρέλαιο και για... Δηλαδή ποια είναι η διαφορά του πετρέλαιου με τη βενζίνη? Γιατί και εγώ έχω πετρέλαιο, ας πούμε. Ποια είναι η διαφορά? Άμα είναι να πληρώνεται περισσότερο το πετρέλαιο, άστο, καήκαμε. Να πηγαίνουμε με τα πόδια, που αρχίζω και το σκέφτομαι τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις σήμαινε κανένα ποδήλατο. Δεν βγαίνει αλλιώς. Να δω πού θα φτάσει όλο αυτό πραγματικά. Πάμε λοιπόν, είχαμε χθες κληρώσεις του ελαστικού πρωταθλήματος στην αγορά Αργύρη. Ντέρμπι έβγαλε η κληρωτήρα, ντέρμπι κατά γενική ομολογία τέλος πάντων, γιατί είναι δύο ομάδες, ο Πανμοβριακός και η Θύελλα, οι οποίες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Καλά και ο Πανμοβριακός εκεί που ήταν να μην κατέβει στο πρωτάθλημα, έχει κάνει, ναι το πω πάλι, ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ μεταγραφικό, οπότε ναι, είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Από την Α κατηγορία λοιπόν είχαμε να πούμε την πρεμιέρα, την κλήρωση για τον πρώτο όμιλο, η πρώτη αγωνιστική, Αστέρας Μυτιλοχλίου Δόξαν Ιφορεϊκών, Αναγέννηση Πατρών Πήγασος Μπεγουλακίου, Φαραϊκός Διαγόρας Βραχνεϊκών, όπως είπαμε Πανμοβριακός Ριόλου Θύελλα Πατρών και Αχαϊκή Αθλητικό Όμιλος Τριτέας ο Τριτεϊκός. Μα Αχαϊκή Τριτεϊκός τώρα, μια μάχη η οποία θυμίζει παλιά χρόνια που οι δύο ομάδες έπαιζαν σε υψηλότερες κατηγορίες. Και δεύτερη αγωνιστική βλέπω Διαγόρας Αχαϊκή, πάλι ντέρμπι έχει βγάλει. Γενικά έτσι θα πάμε και πάμε και στο δεύτερο όμιλο. Πρώτη αγωνιστική Θύελλα Αιγίου Εθνικός Πολύτεκνος, Αθλητική Ένωση Αιγίρας Ακράτας, Αθλητική Ένωση Αιγίου, ντέρμπι Αιγίου εδώ, Αιγιάλες για την ακρίβεια, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιώνιος Αχιλλέας Αγιάς, Δαβουλής Πάτρε και Άρης Νίκη Προαστίου. Και ο Άρης ας πούμε είναι μια, εντάξει, μια ομάδα η οποία ναι με έχει αποδυναμωθεί, αλλά έχει κρατήσει έτσι 5-6 καλούς παίχτες, και η Νίκη η οποία πάει για καλά πράγματα έχοντας τον Κωστή στο ρόστερ της και ψήνει και Γιάννης Πανό να πάει να παίξει εκεί. Λοιπόν, αυτά για την πρεμιέρα της Α κατηγορίας. Πάμε να δούμε τι έβγαλε η κλήρωση για τη Β κατηγορία.

Ναι, Γιώργο, τώρα θα πω, να πω. Α, για την Α κατηγορία να πω ότι έχουμε σέντρα 26-27 Σεπτεμβρίου. Θόδωρε, η Α κατηγορία 26-27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Εραστηνικό, το Σαββατοκύριακο βασικά που ξεκινάει και η Παναχαϊκή, την Κυριακή δηλαδή. Που έχει και αυτή ντέρμπι, και εκεί ντέρμπι στην πρεμιέρα, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Λοιπόν, στη Β κατηγορία, η οποία είναι χωρισμένη και αυτή σε δύο ομίλους, με σέντρα εδώ 3 και 4 Οκτωβρίου ή 3 ή 4 Οκτωβρίου θα είναι η σέντρα, ανάλογα τα γήπεδα, πώς θα χωρίσει και η ΕΠΣΑ το πρόγραμμα. Για τον πρώτο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, Λιμνοχώρη Πύρωση Σώματος. Μάλιστα, Δίας Κρίνος, Εθνικός Αγιεΐκων Παναθηναϊκός Πατρών, Δάφνη Πατρών Δόξα Παραλίας, Αναγέννησης και Αδάχεως Σαραβαλίου και Άτλας Αστέρας Λεοντίου. Κόντα στο φίλο μας τον Αποστόλη θα έχουμε πρεμιέρα. Γεια σου, Αποστόλη. Για το δεύτερο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, Αετός Ρίου Πάτρα 2005, Αθλητική Ένωση Περιβόλας Απόλλων Εγλυκάδας, Αθλητικός Όμιλος Αιγίου Αχιλλέας Καμαρών, ντέρμπι εδώ, Παναχαϊκός Πάτρε Β', Αστέρας Θέμενης Αθλητική Ένωση Αρώης και ΕΑΣ Πατρών Αθλητική Ένωση Καλαβρίτων. Αυτά και για τη Β' κατηγορία. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στο site της ΕΠΣ να δείτε αναλυτικά όλα τα προγράμματα σε Α και Β' κατηγορία και κλείνουμε με την τρίτη κατηγορία της ΕΨΑΧΑΙΑΣ.

Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο έχουμε δόξα, μαν, δόξα Χαλανδρίτσας. Αθλητικός όμιλος Χαλανδρίτσας, αλλά ουσιαστικά είναι η δόξα Χαλανδρίτσας. ΑΟ Χαλανδρίτσας Ατρόμητος Πατρών Β. Αθλητική Ένωση Αλυσού. Αθλητικός όμιλος Ψηλαλωνίων. Πυρσός Πατρών Ολυμπιακός Πατρών. Δάφνη Πατρών Β. Ατρόμητος Λάπα. Αυτή είναι η πρεμιέρα. Και να πούμε και για το δεύτερο όμιλο, πρώτη αγωνιστική και εδώ. Νίκη Προαστίου Β' Αυτόνομη. Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου Φλόγα Ροδιάς, αλλά ο Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου μπήκε στην κλήρωση, δεν θα κατέβει όμως να αγωνιστεί. Απόλλων Συνοικισμού ΑΕΚ Πατρών και Έολος Αγιάς αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Πατρών Αρώης.

Η τρίτη κατηγορία της ψαχαΐας θα έχει σέντρα 17 και 18 Οκτωβρίου. Αργή ακόμα, δηλαδή σε ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσουν εδώ οι ομάδες. Και επαναλαμβάνω, 3-4 η Β κατηγορία και 26-27 η Α. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κύπελο, είχαμε και εδώ κλήρωση. Να δούμε και εδώ τα ζευγάρια που προέκυψαν για το κύπελο Έρασης Τεχνών. Είναι για την πρώτη φάση, εννοείται, του κυπέλου. Δεν έχουν μπει όλες οι ομάδες, εννοείται, ούτε η τρίτη εθνική, ούτε η Α κατηγορία. Μπαίνουν, ούτε η, ναι, μπαίνουν στο δεύτερο γύρο. Ενώ να θυμίσω ότι για Β και Α ήταν προαιρετική η συμμετοχή φέτος. Πάμε να δούμε. Αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Πατρών Αρώης με τον Άτλα, δηλαδή από Αρώης Άτλας, για να μην μπερδεύεστε. Φλόγα Ροδιάς Αστέρας Θέμενης. Πύρωση Σώματος Λιμνοχώρη. Αχαιός Σαραβαλίου Αθλητική Ένωση Αρώης. Αθλητικός όμιλος Αιγίου 2019 με την Αθλητική Ένωση Καλαβρίτων. Εθνικός Αγιαίκων Δόξα Παραλίας. Πάτρα 2005 Ίκαρος Πετροτού. Αθλητικός όμιλος Χαλανδρίτσας Κρίνος. Παναχαϊκός Σουλίου Αίας Πατρών. Ατρόμητος Λάπα 2015 με την Αναγέννηση Κιαδά, Παναθηναϊκός Πατρών Δία Σαραβαλίου, Πυρσός Απόλλων Γλυκάδας και Φοίνικας Αγιάς Αετός Ρίου. Αυτά είναι τα ζευγάρια της πρώτης φάσης. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσουν. Πιθανόν μέσω Σεπτέμβριο να έχουμε κάποια παιχνίδια για το κύπελλο. Βέβαια όλα αυτά θα αποφασιστούν από την Ένωση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα αργήσει κιόλας να... Ναι, για να δω. Όχι, δεν έχει ακόμα. Σε ένα ανανεωμένο site, είναι αλήθεια, για την Ένωση. Πολύ ωραίο. Εμένα βασικά μ' αρέσει, το είπα και το λέω και πάλι, μ' αρέσει το καινούριο site της ΕΨΑΧΑΙΑΣ και σαν εικόνα είναι ωραίο. Αλλά όποιος μπει τώρα και δει τις κατηγορίες, πώς έχουν φτιάξει με τα σηματάκια, τους ομίλους και τα λοιπά, βέβαια λείπει τα άμεσα αποτελέσματα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν μέσα, γιατί χωρίς άμεσα αποτελέσματα θα κάνουμε και εμείς και εσείς μαζί. Αν και εντάξει, τώρα με τα site και τα λοιπά, και εδώ και ο Sport FM, με τις μεταδόσεις μαθαίνετε γρήγορα και άμεσα τα αποτελέσματα.

Γιώργο εκτός αέρα. Λοιπόν, αυτά και από το αερασθενικό έγιναν οι κληρώσεις, χάσαμε και από αυτά. Μένει μόνο το Super Cup της Εψαχαΐας, να μάθουμε ποιοι θα το ποιοι θα είναι οι διαιτητές. Πάνε Γιάλιος απέναντι στον Ατρόμητο, ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο. Έτσι θα ανοίξει και η αυλαία της αγωνιστικής περίοδου στην Εψαχαΐας. Θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θα έχουμε και βραβεύσεις όμως εκεί, δεν θα είναι έτσι απλό. Είναι ο 19ος συνολικά τελικός του Super Cup από το 2006 που έχει ξεκινήσει αυτός ο θεσμός. Η ομάδα που έχει κατακτήσει τα περισσότερα τρόπα είναι ο Διάγορας Βραχνεϊκών. Το έχει καταφέρει 5 φορές. Ναι, έγινε η κλήρωση αεραστεχνικών. Αν εννοείς το αεραστεχνικό, ναι, φίλε, έγινε η κλήρωση. Τώρα, από δύο κατακτήσεις έχουν Πανεγιάλιος, Θύελλα, Ατρόμητος, Λάπα και Τριτεϊκός. Ενώ οι δύο ομάδες που έχουν κατακτήσει το Super Cup μία φορά είναι ο Αχιλλέας Καμαρών, ο Εθνικός Αιγαίκων, ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, η Αχαϊκή και ο Ατρόμητος Λάπα. Θυμίζουμε πέρσι στο Φώτσα Λαβαντινός, η Θύελλα Πατρών είχε επικρατήσει του Άρη με 2-1.

Το Σάββατο είναι ο... Το Σάββατο είναι ο τελικός του Super Cup. Ναι, ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και τον Ατρόμητο. Θα μάθουμε και την ώρα. Παρουσία, φαντάζομαι, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος έχει προσκληθεί και θα βραβευτεί κιόλας για την κερκίδα, γιατί ναι, έγινε η κερκίδα, η ξύλινη, απέναντι βέβαια από την ήδη υπάρχουσα, οπότε πλέον χωράνε περίπου 2.500 φίλαθλοι. Εντάξει, τώρα γεμίσει φουλ, άντε και 3.000 με το ζόρι δηλαδή. Εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε τόσους πολλούς φιλάθλους, αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά βασικά της πόλης, να έχουμε ένα τέτοιο γήπεδο. Αυτά, για πάμε στις διαφημίσεις, κλείνω γιατί με εκνεύρισες, λοιπόν, πάμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
11: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
10: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3 και βλέπω τώρα τα στιγμιότυπα από την αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τον Μιλτιάδη. Ανέβηκε χτες, σήμερα το βίντεο, δεν ξέρω, μάλλον ναι, χτες το αργά το βράδυ. Οπότε έχουμε μια ευκαιρία, ας πούμε, έστω και αυτό το λίγο, να έχουμε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης. Έχασαν και οι δύο ομάδες ευκαιρίες, είναι αλήθεια, και ο Μιλτιάδης ήταν, έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες στην αναμέτρηση. Είναι αλλιώς, παιδιά, άμα δεν είσαι εκεί ή αν δεν είναι κάποιος, ας πούμε, να παρουσιάζεται κάτι ως τελείως διαφορετικό, αλλά η εικόνα είναι αυτή που δείχνει την πραγματικότητα πολλές φορές, και η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε και στο βίντεο. Τέλος πάντων, και επειδή ξεκίνησα με Παναχαϊκή, να πούμε ότι συνεχίζεται πλέον η προετοιμασία για το επόμενο φιλικό παιχνίδι, καθώς δεν υπάρχει για την ώρα ενημέρωση για το πότε θα γίνει το παιχνίδι κυπέλου. Προφανώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί γενικότερα η φάση, η πρώτη φάση, γιατί έχει και παιχνίδια μέχρι τις 19 του μήνα και έπειτα θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος. Η αλήθεια είναι ότι αποχώρησε ο Φιρινίδης, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν ικανοποίησε, ήθελε να φύγει, συμφώνησε με τον Πιερικό. Οπότε έχουμε και μία αποχώρηση, αλλά θα έχουμε και μία μεταγραφή, έτσι λένε πληροφορίες, μία μεταγραφή που είναι στα σκαριά. Είναι ξάρι ο παίχτης αυτός, είναι ξένος. Έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι είναι ένα παιδί το οποίο ήταν πέρσι στην Super League 2. Νομίζω ήταν στον Παναργιακό, είχα ακούσει. Έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι ο παίκτης. Ένας ξένος που παίζει στον Παναργιακό, ένα πολύ ψηλό παιδί. Αυτόν πρέπει να φαίνει η Παναχαϊκή. Θα δούμε, βέβαια, μέχρι να έρθει η επίσημη ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα θέμα στον γκολ η Παναχαϊκή και χάνει ευκαιρίες και δεν τις μετουσιώνει σε γκολ. Και δεν αποκλείεται, λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπαίνει τον γκολ, που είναι αυτό, δεν έχουμε δει και τον να μπει καθόλου. Λένε οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι στην πρεμιέρα θα είναι έτοιμος. Τώρα, παιδιά, όμως, ήταν έτοιμος όταν δεν έχει παίξει, ας πούμε, αν έχει παίξει ένα φιλικό, τώρα τι έτοιμος θα είναι, δεν ξέρω, σε σχέση με άλλους παίχτες. Ναι, μεν δεν θέλουν να ρισκάρουν τη συμμετοχή του και δεν τον βάζουν στα φιλικά, αλλά τώρα το έτοιμος δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος ποντάρει πολλά στον παίχτη αυτόν και γενικότερα στην Παναχαϊκή. Ο Ναμπή, όπως και να το κάνουμε, έχει ποιότητα στο παιχνίδι του. Αυτό το ξέρουμε, τον θυμόμαστε όλοι. Τώρα, σε τι κατάσταση ήταν εδώ στην Πάτρα, παιδιά, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη τώρα εδώ, και οι παίχτες διαφορετικοί και οι αντίπαλοι διαφορετικοί. Θα δούμε. Το Σάββατο πάντως είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η Παναχαϊκή θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Εθνικό Πειραιώς και έτσι θα είναι μια πρόβα τζενεράλε πριν την επίσημη σέντρα του πρωταθλήματος. Δεν έχει γίνει γνωστό τώρα περισσότερες λεπτομέρειες που θα γίνει το παιχνίδι, τι ώρα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια αναμέτρηση πάρα πολύ σημαντική. Ο Εθνικός Πειραιώς είναι μια από τις καλές ομάδες. Οπότε ένα κραστές για τον Σπύρο Αντωνόπουλο, τους παίχτες και γενικότερα την ομάδα εν ώψη ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία θα ξεκινήσει αρκετά εντυπωσιακά και δυνατά για την Παναχαϊκή, καθώς παίζει στο Αίγιο απέναντι στον Πανεγιάλιο.

Στο μπάσκετ το πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν δίνει σήμερα ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα, ο οποίος για το πλαίσιο του πρώτου γύρου της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία τη Βιέννη. Ψάει μια νίκη πρόκριση για

την προημιτελική φάση. Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα έχει νέα πρόσωπα στο ρόστερ. Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό είναι και πιο δύσκολο, είναι η αλήθεια, το να έχεις πολλά νέα πρόσωπα, γιατί μέχρι να δέσουν όλοι αυτοί και νέο προπονητή πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ενθουσιασμός, όλοι στην ομάδα είναι έτσι αισιόδοξοι ότι θα ξεκινήσουν με νίκη και ό,τι μπορεί τέλος πάντων ο Προμηθέας να το διεκδικήσει για είσοδο στους ομίλους διοργάνωσης θα το κάνει. Αυτή είναι, να πούμε, η ένατη συνεχόμενη παρουσία σε ευρωπαϊκό θεσμό για την ομάδα του Προμηθέα, ο οποίος θέλει να διακριθεί πάλι, θέλει να αποφύγει έτσι παγίδες πρεμιέρας απέναντι στους Αυστριακούς. Ο Προμηθέας ταξίδεψε πάνωπλο στη Βουλγαρία και ο αγώνας θα ξεκινήσει 2 και 4 και θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 4. Να το πούμε και αυτό. Σε περίπτωση νίκης, η πατρινή ομάδα θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι Manisa Sport Κολοσσός Ρόδου. Είναι πιθανόν εδώ να έχουμε ελληνικό εμφύλιο, αν τα καταφέρει ο Προμηθέας. Βέβαια η Βιέννη, να το πούμε και αυτό, επειδή έχει κάποια στοιχεία και ο Προμηθέας, είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2001 και είναι την τελευταία 20ετία μια από τις πιο σταθερές δυνάμεις στο μπάσκετ της Αυστρίας. Φοράει κόκκινο-μαύρα, μάλιστα. Έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, ένα Super Cup, αλλά στην Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι. Προπονητής είναι ο Dragan Bagic, ενώ πέραν της παρουσίας στο πρωτάθλημα της Αυστρίας αγωνίστηκε η ομάδα και στην Αδριατική Λίγκα. Πέρσι βέβαια εξασφάλισε οριακά την παραμονή της, καθώς τερμάτισε στη 15η θέση. Καλή επιτυχία στον Προμηθέα, να πούμε, επαναλαμβάνω, Magenta Sport 4 στις 2 και 4 το μεσημέρι.

Και αφού μιλάμε για μπάσκετ, έγινε γνωστό από τον ΕΣΑΚΕ το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την πρεμιέρα τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ ο Προμηθέας φιλοξενεί στην Πάτρα το Περιστέρι. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει 3 με 4 Οκτωβρίου. Το πλήρες πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί σήμερα. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας για το Σάββατο. Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, βγήκαν και ώρες εδώ. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρι στις 5, Καρδίτσα Άρη στις 5.30 την Κυριακή. 1 η ώρα το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, έχει καθιερωθεί ένα παιχνίδι 1 η ώρα το μεσημέρι, και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός.

Να πούμε ότι στον Απόλλωνα υπάρχει ενθουσιασμός, έτσι χαρά, βάσει ενθουσιασμός, εντάξει μην υπερβάλλω κι εγώ, χαρά υπάρχει, ικανοποίηση για την νίκη, πρόκριση επί του Ηλυσιακού στο κλειστό της Περιβόλας το περασμένο Σάββατο. Η πατινή ομάδα έκανε έτσι το πρώτο βήμα για την, στο κύπελο για την διάκριση, θέλει να διακριθεί, αλλά έχει μπροστά της ένα δύσκολο παιχνίδι. Αύριο Τετάρτη απέναντι στον Προμηθέα 2014 είναι η δεύτερη αγωνιστική σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Προμηθέας Park στις 8 λοιπόν το βράδυ. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, το γνωρίζουν στον Απόλλωνα, αλλά έτσι με την άβρα του Μπάουερμαν και την καλή εικόνα που είχε, ο Απόλλων θέλει και καλείται να κάνει τώρα το επόμενο βήμα απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή είναι καλή και θέλει και αυτή μέσα στην έδρα της να κερδίσει ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Απόλλωνας και να τσεκάρει το εισιτήριο. Άρα θα έχουμε μάχη εδώ, πραγματικά.

Προπολούνται ήδη εισιτήρια στο Προμηθέας Park. 7 ευρώ κοστίζουν για το παιχνίδι Προμηθέας 2014 Απόλλωνας. Μάλιστα, Προμηθέας εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι λόγω μειωμένης χωρητικότητας του γηπέδου κάθε άτομο δικαιούται έως 2 εισιτήρια με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα. Οι ώρες εξυπηρέτησης των εισιτηρίων είναι 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Δικαίωμα εισόδου έχουν όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στη National League 1.

Έγινε και η κλήρωση το νέο ποτάμι βόλεϊ της Α2 Εθνικής των Ανδρών στον όμιλο με τις ομάδες της Αχαΐας. Θα δούμε την πρεμιέρα 17 Οκτωβρίου και εδώ. Πετρούπολη Γλυφάδα, Νηρέας Ένωση Γαλατσίου, Ηλιούπολη Παγκράτη, Αθλητικός Όμιλος Αιγαιαλέων Νέη Βύρονα, Ολυμπιάδα Πατρών Χανιά και ΑΕΚ Ερμής Πατρών. Ξεκινάει με δύσκολη αναμέτρηση ο Ερμής απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ εντός έδρας αναμετρήσει για ο Αιγαιαλέων που επίσης κάνει μεταγραφές απέναντι στους Νέους Βύρονα και της Ολυμπιάδας κόντρα στα Χανιά στην Πάτρα, και αυτό σημαντικό μάτς. Σε ό,τι αφορά τα κορίτσια, στην Α2 Εθνική Βόλεϊ των Γυναικών, στην πρώτη ζώνη φυσικά, η Παναχαϊκή θα ξεκινήσει με τον Θρίαμβο εκτός έδρας, ενώ το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι θα απέναντι στο Μεσσηνιακό για τη δεύτερη αγωνιστική, και εδώ 17 Οκτωβρίου Θρίαμβος Παναχαϊκή, και αμέσως μετά, μια εβδομάδα μετά, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στο Μεσσηνιακό στο κλειστό της Αγιάς 24 Οκτωβρίου.

Γερμανό ήταν ο διαιτητής που θα σφυρίξει τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Είναι η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.

Ο Γερμανός λοιπόν, ο Χαρμ Όσμερς, θα είναι ο μεγάλος διαιτητής, έτσι, ο πρώτος διαιτητής αν θέλετε. 10 η ώρα το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι θα το πούμε, αύριο, ναι. Έχει σφυρίξει και 8-1 με 3 Super League ο συγκεκριμένος. Το πιο πρόσφατο είχε σφυρίξει με το ΑΕΚ Παναθηναϊκός που ολοκληρώθηκε με 2-1 υπέρ της ΑΕΚ με ανατροπή, αν θυμάστε. Ενώ έχει σφυρίξει και το αγώνα του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Ζάγκρεπ στο Conference το 24. Μαζί του ήταν ο Κρίστιαν Γκίντελμαν και ο Κριστιαν Ντίτς, τέταρτος ο Φλόριαν Έξνερ, στο ΒΑΡ Σέρεκ Στόρξ, Πασκάλ Μίλερ, επίσης από την Γερμανία.

Στην πυγμαχία αναχώρησε ο Γιώργος Οπλέας στα ξημερώματα για την Βουλγαρία στη Σόφια μαζί με την εθνική ομάδα πυγμαχίας των ανδρών. Ο πατρινός πυγμάχος του Παναθηναϊκού πλέον, πρόσφατα μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, έχει μπροστά του μία ακόμα σημαντική αγωνιστική δοκιμασία. Θα εκπροσωπήσει την πόλη μας και την ομάδα του, εννοείται τον Παναθηναϊκό, σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, το πανευρωπαϊκό, όπου θα παίξει και με κορυφαίους αθλητές στην κατηγορία του. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Νομίζω έχουμε πρώτο θέμα στο site, από τα πρώτα θέματα τέλος πάντων, για τους τρεις πατρινούς της Παναχαϊκής αυτή τη φορά, που θα συμμετάσχουν τον επόμενο μήνα, βασικά τον επόμενο, σε 15 μέρες, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων στην Μπούτβα του Μαυροβουνίου. Η Παναγιώτα Πετρίτση στα 54 κιλά, ο Ελευθέριος Ζουνατζής στα 52 κιλά, ενώ πρώτη συμμετοχή για τον Άγγελο Γκολφινόπουλο στα 50 κιλά, επίσης πρωταθλητής Ελλάδος και πρώτη του συμμετοχή σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Και κλείνουμε με το τουρνουά του Κεραυνού Αιγείου που ετοιμάζεται για το ετήσιο τουρνουά μπάσκετ με τη συνδρομή του Δήμου Αιγαλίας και υπό την αιγίδα της ΕΣΚΑΗ, στη μνήμη των αείμνηστων προέδρων του Γιώργου του Λάγαρη και του Χάρη του Μπόγδανου, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή αφήνοντας ένα μεγάλο κενό για τον Κεραυνό Αιγείου. Δύο άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν πάρα πολλά και οι άνθρωποι του συλλόγου θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη τους και τη φυσικά την προσφορά που είχαν στην κοινωνία και στην ομάδα. Θυμίζουμε, πέρσι το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στο Προμηθέας Πάρκ με τον Προμηθέα 2014 να είναι πρώτος και ακολούθησε Αχαγιά 82, Παναχαϊκή και Κεραυνός Αιγείου. Φέτος θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Αιγείου με τη συμμετοχή τριών ακόμη ομάδων, πιθανότητα από την ΕΣΚΑΗ. Περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Αυτά, κλείνουμε σιγά σιγά, Θόδωρε. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ στις 10 το πρωί. Ήμουν ο Νίκος Παπασταβανάτος, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος, για οτιδήποτε προκύψει και φυσικά για το κυρίως βασικά για τον αγώνα του Προμηθέα 12 και 4 στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr και φυσικά να μπείτε και στο TikTok ή στο Facebook και στο Instagram να δείτε το σημερινό αθλητικό TikTok που έχει κληρώσεις εψαχαΐας με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παν Μοβριακό και τη Θεία Λανδάδες Πόζη από την πρεμιέρα 26-27 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
15: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Sport FM Patras

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ.
6: Δεν είναι offside.
5: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
10: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τέταρτο την Παρασκευή αντί για τις 9 το μάτς του Τριφυλλιού με την Μπουργκ στις 5.30 το Τζάμπολ στο ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στις 5 η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ που δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη. Συνεχίζονται οι επαφές για επιθετικό με τους Πειραιώτες να εντείνουν τις επαφές για να προλάβουν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Με Ανάση Σαλάχ εντείνει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός ο τραυματίας στα μπόρδα και για λόγους τακτικής και ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι της 5ης της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης από σήμερα τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή. Το απόγευμα ταξιδεύει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο εκτός Εμίνο Παυλένκα για προληπτικούς λόγους, ενώ ο Αλέσιο Λύση δεν συμπεριέλαβε τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα και τους τραυματίες Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στο μάτς του Όφη με την Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, καθώς έχουν διατεθεί ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμη μία θύρα. Ο Ισπανός Χαβιέ Ρόχας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Για ανατροπή στην υπόθεση του Τζον Σούταρ με τον Άρη κάνουν λόγο σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Όπως γράφουν, είναι πλέον πιθανό η μεταγραφή του 29χρονου στόπερ της Rangers να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, αναμένεται να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Γνωστές έκανε ο ΕΣΑ και τις ημερομηνίες και ώρες των παιχνιδιών του πρώτου γύρου της Στοίχημαν GBL. Πρώτο τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου, την 8η αγωνιστική το ΠΑΟ Κάρι στο Παλατάκι, την 13η το Ντέρμπι Ιωνίων Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός στο Telecom Center. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr και τις μεταδόσεις από Sport FM TV και Sky. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League ψάχνουν Προμηθέας και Κολοσσός στην προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Λίγο πριν το τέλος, η ομάδα της Πάτρας προηγείται με 82-75 κόντρα στη Βιέννη, ενώ στις 4.30 εκείνη της Ρόδου αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέζ. Κάλυψη από Magenta Sport 4. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Πρώτο σερβί στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη. Σε Βουκουρέστη και Βελιγράδι αντίστοιχα εκείνη του Europa, σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 και μετά το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες και όχι τέσσερις που ισχύει τώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ, με τον Κώστα Κερτζόγλου, τον Γιώργο Τσανά και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδικησμινότητας στο Big Win Sport FM. Το Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων της επιλογής μουσικής, το Σωτήρη Ταμπάκο στην δημοσιογραφική και το Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε, τι κάνουμε?
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά είμαστε?
1: Καλά, καλά. Εγώ θα είμαι λιγότερο σήμερα.
0: Δεν θα φύγει.
1: Πέντε παρά θα φύγω.
0: Γιατί πέντε είναι. Θα συνδεθούμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ.
1: Ναι, ναι. Ιμανόλ.
0: Έτσι θα το λέμε. Για...
1: και στην Ισπανία τον λέγανε όλοι πάντως. Ιμανόλ, ναι.
0: Ωραία. Θα φύγει. Εγώ δεν περιμένα να έρθει καταρχά. Τώρα που το θυμήθηκα.
1: Εντάξει, μόνο πέντε παρά είναι. Α κάνουμε λίγο κουβεντούλα εδώ και με τον κόσμο.
0: Άρα να λαμβάνει εσύ να τα πει όλα στην αρχή.
1: Και μετά θα έχετε εσεί το
0: τιμή. Μετά εμεί θα βγάλουμε 5 ώρα τη συνέντευξη του Ολυμπιακού. Θα πάμε μέχρι τι 5.30. Εντάξει, οκ. Τι γίνεται, πώς είμαστε, και έτσι τι γίνεται?
2: Τι θα γίνει, παιδιά? Περιμένουμε την Πέμπτη να παίξει η ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ Πανσεραϊκό στην Πέμπτη. Αύριο έχει και η Φυσιά Παναναϊκό. Τηλεφόρο. Έχει και άλλα πολλά παιχνίδια κυπέλλου.
1: Αύριο παιδιά,
2: έχει κυρίως το Ολυμπιακός.
0: Βασικά έχει το Ευρωπαϊκό.
1: Έχει 10 η ώρα τον Ολυμπιακό με τη Γιαγκελόνια.
0: Μπράβο. Και αυτό είναι το βασικό παιχνίδι.
1: Και έχει κύπελο. 3 η ώρα νίκη Βόλου Αστέρας. 5 παρατέρα το Άρης Μαρκό. 6 παρατέρα το Κηφισιά Παναναϊκός. 8 ατρόμητο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη.
0: Έχει και την Πέμπτη κύπελο. Αν έχει την ΑΕΚ.
1: Την Πέμπτη. 6 παρατέρα το ΑΕΚ Πανσεραϊκός και 4.30 Καλαμάτα ΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ πράγματα.
2: Ωραία παιχνίδια, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Μόνο σήμερα ουσιαστικά δεν έχει κάτι.
0: Εντάξει. Σήμερα περίεργο δεν έχει, μάλλον επειδή παίζαν όλοι οι Κυριακοί. Τι έγινε, περισσότεροι παίξαν Κυριακή.
1: Περισσότεροι παίξαν Κυριακή. Γι' αυτό μάλλον δεν έχει. Εντάξει, ακόμα και τα μάτς που έχει δηλαδή στο κύπελο και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μια καλή ομάδα παίζει όπως η Κηφισιά.
0: Πολύ καλή.
1: Η ΑΕΚ, οκ, παίζει με ομάδα Β' Εθνικής, αλλά είναι καλή ομάδα Πανσεραϊκός.
2: Κοίτα, είναι επιτυχημένο το κύπελο ούτως ή άλλως.
1: Αυτό λέω.
2: Ιδίως φέτος που μπήκανε και παίζουν και μεταξύ τους οι μεγάλοι, ακόμη καλύτερα.
1: Έχει ενδιαφέρον το κύπελο. Δηλαδή πλέον έχει αποκτήσει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
0: Α, δούμε. Γι' αυτό όλα τα μάτια έχουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό και οι ομάδες πρέπει να κερδίζουν μεγάλες για να αποφύγουν και τον ενδιάμεσο γύρο για να περάσουν στην επόμενη φάση. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο δήμερο. Έχουμε διάλειμμα πάνω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αναλαμβάνει ο Γιώργος.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε

0: Ιωνιθά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Φυσικά να πούμε ότι παίζει και μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι και όφη, την Πέμπτη.
7: Ιστορικό,
6: λέγαμε για αύριο. Ναι, ιστορικό παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο του. Έχει κάνει μια τρομερή ομιλία ο Κόντις, την οποία είδε στο site της ΠΑΕ όφη. Του πόρασε με τη λήξη του αγώνα και του είπε για αυτό το μας πάμε να κάνουμε την πρώτη μας νίκη στη League Phase.
7: Είναι και νωρίς, 8 παρατέταρτο. Μπορεί να είναι και γεμάτο παγκόσμιο.
6: Πολύ κόσμο πάει, λογικά. Λοιπόν, οπότε Γιώργο, ξεκινάς.
7: Ναι.
6: Ό,τι έχεις.
7: Λοιπόν, 5 ώρα να πούμε ότι είναι η σέση τύπου του Ιμάνουελ Αλγουαθίλ. Παρέα με τον Σαντιάγκο Έσε. Θα μιλήσει ο Έσε από πλευράς ποδοσφαιριστών. Με Ιμάνουελ, ο προπονητής ομάδας. Ψάχνει την πρώτη νίκη. Το ντεμπού του δεν ήταν επιτυχημένο. Ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από τον Όφη. Αλλά τώρα έχει προλάβει να κάνει μερικές παραπάνω προπονήσεις. Θα κάνει και την σημερινή τελευταία σε 7 η ώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε και τους ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στην αποστολή, γιατί υπάρχουν κάποιοι αμφίβολοι όπως ο Τσικίνιο για παράδειγμα. Θα πρέπει ακριβώς να δούμε ποιοι θα είναι μέσα και μετά τις επιλογές που θα κάνει ο προπονητής. Φαίνεται ότι προσανατολίζεται να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν θα μου φανεί περίεργο να κάνει και αρκετές αλλαγές, 4-5 δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Όχι τόσο γιατί ήταν απογοητευμένος από κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά γιατί ακόμα και ο ίδιος σε 5-6 προπονήσεις που έχει κάνει. Η Πέμπτη πρέπει να είναι σήμερα. Εντάξει, είναι λογικό να ψάχνετε για να βρείτε το κατάλληλο σχηματισμό και τα κατάλληλα πρόσωπα. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να δούμε το Σάγιακα στο δεξιάκρο της άμυνας. Δεν θα φανεί καθόλου περίεργο. Ακόμη πιο πιθανό, μη σας πω, να δούμε τον Κάρμο σας εδώ πέρα αντί του Πιρόλα. Παρέα με το Ρέτσο, τον Τικνιζιάν αριστερά. Τώρα κάνουμε. Είναι δύσκολο να προβλέψει δεκάδα στις πρώτες ημέρες του νέου προπονητή, αλλά εντάξει, θα κάνουμε μια. Νομίζω ότι στο 6 θα είναι ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που του ζητάει ο Φρόιλερ. Ο Πουέρτα με έναν ακόμα στο 8, δεν θα το αποκλείσω να είναι ο Έσε. Ο Ζέλσον θα τα ξεκινήσει σίγουρα. Νομίζω ότι πάει ο Γιάρεμτσουκ για κορυφή. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ και όχι ο Γκονζάλες αυτό το μάτς. Και ο Ζώτα Σίλβα στο άλλο άκρο. Πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ ότι δεν υπάρχει Φορτούνης. Είναι τιμωρημένος ο Φορτούνης από το μάτς με την Αϊμέγγεν. Τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, που αποβλήθηκε. Δεν υπάρχει ο Γκουστάβο Σα που έχει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ρόκα είναι εκτός λίστας. Ο Σιπιόν επίσης είναι εκτός λίστας. Ασφαλώς ο Ικάμπη, ο Γιαζίτσι. Ο Κλέιτον επίσης. Οπότε μεσοεπιθετικά ο Ολυμπιακός, κυρίως στα φτερά της επίθεσης και στην κορυφή, κυρίως στα φτερά. Θα έχει λιγότερες επιλογές ο Ιμανόλ και θα πρέπει να λύσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση της ενδεκάδας. Περιμένω να δω λίγα πράγματα διαφορετικά σχέση με το πρώτο παιχνίδι του προπονητή. Δηλαδή θα συνεχίσει να έχει πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας απέναντι σε μια ομάδα που της αρέσει να παίζει, που της αρέσει να να δημιουργεί ευκαιρίες, της αρέσει επίσης να εκτελεί πολλές φορές και εκτός περιοχής. Έχει βάλει 11 γκολ στο πρωτάθλημα φέτος σε 7 μάτς και τα 5, σχεδόν τα μισά δηλαδή, είναι εκτός περιοχής. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπως επίσης έχει φάει και 10 γκολ βέβαια. Έχει βάλει 11, έχει φάει 10. Είναι ομάδα που και σκοράρει και δέχεται γκολ. Δεν έχει ισορροπία στο παιχνίδι της. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί πλήρως ο Ολυμπιακός. Όχι. Δεν το είπα. Νομίζω τετράδα παίζει. Καλά, δηλαδή συνήθως. Απλά... Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Απλά στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν 4-2-3-1, στο προηγούμενο ήταν 4-3-3. Μικρή διαφορά θα μου πεις. Η τετράδα είναι η βάση της. Ναι. Απλώς καμιά φορά το αλλάζει ανάλογα με τον αντίπαλο και το πώς θα παίξει. Νομίζω πως δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα η Γιαγκελόνη όπως έρχεται εδώ. Έχει και έναν Έλληνα στο ρόστερ της, αλλά είναι εκτός λίστας. Είναι ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται ο Ράλης, που είναι εκτός αποστολής, εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ένα σύνολο που της αρέσει να παίζει επιθετικά. Αυτό θεωρώ ότι θα βολέψει αρκετά τον Ολυμπιακό. Και ειδικά αν ο Ολυμπιακός στον άξονα είναι, είναι καλά, κλέψει πολλές μπάλες, είναι ομάδα που δεν έχει καθόλου ισορροπία. Αυτό θα πρέπει να το καταλήξει ο
6: Ολυμπιακός. Εγώ έχω μια αίσθηση στο λέω, επειδή είναι και ευρωπαϊκό παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει μεγάλη αντίδραση στο μάτς της Τετάρτης.
7: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το θεωρώ και εγώ αυτό. Απλώς τώρα ξέρεις τι Τάσο είναι αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι τα πρώτα του νέου προπονητή. Είναι μέχρι και ομάδα να συνηθίσει και να έχει διάρκεια σε αυτό το καινούριο στυλ παιχνιδιού που θα προσπαθεί να παίξει η ομάδα.
6: Ναι.
7: Δηλαδή αυτό είναι το ερωτηματικό, το πόσο θα μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα σε πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής, ο Ιμανουέλ Λουγκαθίλ. Τα εισιτήρια σχεδόν έχουν εξαλειφθεί όλα, έχουν απομείνει πολύ λίγα, θα έχουμε sold out. Είναι ένα παιχνίδι που είναι κατά την άποψή μου από τα παιχνίδια της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Τα τρία επόμενα παιχνίδια είναι από τα μάτια της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Αυτό με τη Γιαγκελόνια αύριο, ένα-ένα θα τα πιάσουμε εκεί. Το άλλο στη Λιβαδιά και μετά η διακοπή με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια για όλη την εξέλιξη της χρονιάς. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι ουσιαστικός επιτέλους. Βλέπουμε ότι και ευκαιρίες να φτιάξει δεν τις κάνει γκολ. Παράγει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Θα πρέπει και τα τελειώματα των επιθετικών, όποιος επιλεχθεί να ξεκινήσει, ο Γιάρεμτσουκ όπως φαίνεται αυτή τη φορά, να είναι καλά. Είναι καλός σε πολύ καλή κατάσταση ο Γιάρεμτσουκ, αλλά του λείπουν λίγο τα παιχνίδια στα πόδια, γιατί τόσο καιρό προπονούνται με την ομάδα. Θα πρέπει ασφαλώς να διαγραφεί αυτή η κακή παρένθεση με τον Όφη και εγώ και βέβαια ο Ολυμπιακός να πάρει μια νίκη με οποιονδήποτε τρόπο, να ξεκινήσει με ένα τρίποντο στη League Face του Europa League. Τώρα περιμένουμε μέχρι το βράδυ να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει σέντερφορ. Χθες ο Ολυμπιακός διέψευσε κάθε σενάριο για σέντερφορ. Στην Ισπανία επιμένω ότι ο Ολυμπιακός κινείται να πάρει το Μπόρχα Ιγκλέσιας. Ένα σέντερφορ πάρα πολύ ικανό στο σκοράρισμα. Παίχτης του κουτιού, 1,87-1,88 ύψος. Ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ισπανία. Στη Θέλτα φέτος έχει παίξει ένα μάτς και αυτό ως αλλαγή. Στο ξεκίνημα δεν δείχνει να υπολογίζεται ιδιαίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι αυτό ο σέντερφορ. Στην Τουρκία γράφουν για τον σέντερφορ της Samsung Sport. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα απορριφθεί και αυτή η πρόταση. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι θα δώσει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια ευρώ για τον σέντερφορ αυτόν, που είναι πολύ καλός έτσι, ο Μάριος. Αλλά με το μικρό του, γιατί το μεγάλο δεν λέγεται.
6: Το θυμάμαι από τότε που να έχεις δίκιο.
7: Ναι, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ζώρικο. Η αλήθεια είναι. Θα σας το πω, λέγεται. Πάμε να το προσπαθήσουμε λίγο.
6: Πάμε τον Πεχταρά.
7: Ο Μάριος Μουαντιλματζή.
8: Εσύ, δεν είναι τουρκικό επίθετο. Το Ντιλματζή είναι σαν να. Δηλαδή πραγματικά λες και είναι.
7: Ισχύει. Και ο τύπος είναι από το Τσάντ της Αφρικής.
8: Μα όταν το άκουσα από τουρκική ομάδα, λέω Τούρκος.
7: Ναι.
8: Και, όμως... και το βλέπω μετά μαύρο, λέω τι γίνεται, ρε φίλε.
7: Ναι. Και όμως είναι Αφρικανός. Είναι καλός σεντερφόρ. Είναι καλός παίχτης. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Έστω και αν πάρω ρίσκο, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει σεντερφόρ. Τελικά.
8: Κανένα.
7: Νομίζω ότι θα μείνει όπως είναι. Και αν χρειαστεί, όποτε χρειάζεται, θα παίζει και ο Κλέιτον λίγο. σε κύπελο ή αν χρειαστεί.
6: Κλέπτον δεν έφυγε.
7: Όχι, δεν έχει φύγει.
8: Σκορπίζει τον προβληματισμό τώρα με αυτό που λέω.
7: Μια πρόβλεψη έκανα.
6: Εντάξει,
7: μια πρόβλεψη έκανα.
6: Εντάξει, θα γίνει αυτό.
7: Έχουμε φτάσει κιόλα 15 Σεπτέμβρη. Αν δεν πάρει σήμερα ο Ολυμπιακό Σέντερ Φόρμουλα είναι έτοιμο.
6: Για τον Ικάρντι δηλαδή δεν το.
7: Τον Ικάρντι τον βλέπω προ τα λίγα εγώ να πηγαίνει. Ναι. Είναι πολλά τα χρήματα που ζητάει τώρα. Συνεχίζει να ζητάει 5-6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι πάρα πολλά χρήματα αυτά. Και μην ξεχνάμε ότι άντε και πες κατεβαίνει. Ο Ικάρντι θα είναι έτοιμο σε αρκετό καιρό. Έτσι. Δεν έχει ομάδα τόσο καιρό. Γι' αυτό είναι ρίσκο μετά τις 15, μετά τη σημερινή μέρα ο Ολυμπιακός να πάρει σεντερφόρ, γιατί θα πάρει κάποιον παίχτη που θα θέλει χρόνο να είναι έτοιμο. Αυτά. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε, οπότε παιδιά.
6: Έτσι.
8: Εντάξει, για την ΑΕΚ να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από το Βόλο. Νωρίς νωρίς θα βγάλω μπέος, όπως πάντα. Είναι 20 και 30 ευρώ, 20 το πέταλο, 30 οι κεντρικές. Και θα εφαρμόσει ο Βόλος το γνωστό σύστημα που εφαρμόζει πάντα, δηλαδή όσο τελειώνουν τα εισιτήρια θα βγάζει καινούργια μέχρι να γίνει sold out, που δεν θα γίνει αυτή τη φορά πιστεύω, όπως την άλλη φορά, αλλά σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο Βόλο, οπότε όσοι θέλετε βγάλετε εισιτήριο, προσφέρεται ο Βόλος για ένα ωραίο ταξιδάκι, ακόμη καλοκαίρι είναι και σίγουρα θα έχει τον κόσμο της εκεί. Τώρα μέχρι να παίξει το Βόλο θα έχει παίξει την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό, ένα παιχνίδι το περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε και κάποιους παίχτες που δεν τους βλέπουμε τώρα τελευταία ή και καθόλου, θα παίξει μια δεκάδα κυπέλου. Είναι την Πέμπτη το μάτς, να θυμίσω, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα σημαντικό παιχνίδι και εκεί έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, όποιος θέλει να πάει. Ξαναλέω ότι είναι και ένα παιχνίδι που είναι ευκαιρία και για κάποιους που δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε άλλα παιχνίδια να πάνε. Τώρα, στις μεταγραφές και η ΑΕΚ, εδώ και μέρες έχει σταματήσει να ασχολείται με μεταγραφές. Okay, είχε πει ο Νίκολης ότι αν προκύψει κάποια ευκαιρία μπορεί η ΑΕΚ να την κοιτάξει και να πάρει, να κάνει άλλη μια μεταγραφή, ανεξάρτητα από θέση. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι, αλλά είναι τελευταία μέρα, ας το αφήσουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι το τέλος. Τώρα από την αγορά των ελεύθερων το βλέπω ακόμη πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο. Εκτός χτύπα ξύλο, αν προκύψει κάποια ανάγκη για οποιοδήποτε λόγο και πρέπει να καλυφθεί μια θέση. Αυτά παιδιά, τα άλλα στα μηνύματα, τώρα δεν έχουμε και πολλά πράγματα.
6: Να πω και εγώ δύο λόγια. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εδωμάτου με την Κηφισιά αύριο, που θα γίνει στη Λεωφόρο. Εισιτήρια υπάρχουν, μπορείτε να μπείτε στο site της Παναθηναϊκός και να δείτε τη διάθεσή τους πώς γίνεται. Από τις θύρες 6 έως και τις θύρες 12 υπάρχουν και οργανωμένες στη 13 και 14. Ο Παναθηναϊκός ως φιλοξενούμενος στη Λεωφόρο κοντά στην Κηφισιά θα είναι ένα από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια που μπορεί ο κόσμος να δει στη Λεωφόρο του Παναθηναϊκού αγωνιζόμενο. Θα είναι και άλλο ένα παιχνίδι φέτος με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η αποστολή είναι Πένια Κότσα, γείτονα Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Σαλάχ, Εντίν, Τσάπρα, Κάτρι, Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδα, Καμαρά, Κοντούρη, Μπινιάρη, Κάγκο, Αουναή, Γιάγκο, Τσπελή, Τραντίνο, Τετέι, Ντέσσερ, Ζαστόντερ και Νεμπή. Εδώ βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά. Βλέπουμε τον γείτονα, βλέπουμε τον Λάβδα, βλέπουμε τον Νεμπή, βλέπουμε τον Μπινιάρη. Παιδιά από τι ακαδημίε, φυσικά υπάρχει και ο Κάτρι, υπάρχει και ο Κοντούρη. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, είναι και αυτή η διαμορφία που υπάρχει στο Κύπρο, ότι πρέπει δύο να είναι κάτω των 22. Δύο από αυτούς θα είναι στην 11η. Θα έχει αρκετές αλλαγές ο Παναθηναϊκός αύριο. Πιθανότατα θα δούμε και το Σαλάχ Εντίν για πρώτη φορά στην 11η. Αρκετές αλλαγές με νέα πρόσωπα. Σχεδόν όλη την ομάδα θα αλλάξει ο προπονητής. Και καλά θα κάνει, γιατί θα πρέπει να κάνει και το rotation και να τους έχει και φρέσκους τους θεωρούμενους βασικούς αυτή τη στιγμή για το παιχνίδι της Κυριακής με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού στην Νεάπολη. Αυτά.
7: Να πω κάτι, τάσο ολοκληρωσές.
6: Να πω, υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Σαλάχ Εντίν, η πρώτη του δηλώσεις, που είπε ότι η συζήτηση που έκανε με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή τον έψη και τον πρόσδεκο που παρουσίασαν τον έψη ώστε να έρθει στον Παναθηναϊκό, και ότι στόχος φυσικά είναι να πάρει το πρωτάθλημα και το Κύπρο, το πρωτάθλημα είναι πρώτος στόχος, και φυσικά έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι είναι εδώ ο Ουναή, ο Λούζα, και αναφέρθηκε και στους δύο Ολλανδούς, γιατί εντάξει είναι Ολλανδοαναθρημένος ο Σαλάχ, ενώντας τον Ντεφράι και τον Φαντρόκεν. Έλα.
7: Απλά να πω ότι έχει βγει η αποστολή της Θέλτα, νομίζω λίγο επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα, ότι δεν βλέπω, δεν πιστεύω θα πάρει ο Ολυμπιακός σέντερφορ, αλλά θα το δούμε. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας είναι μέσα και παίζει η Θέλτα με την Ομόνοια.
6: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να γίνει κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός
7: μέχρι σήμερα.
6: Μέχρι σήμερα το βράδυ.
7: Ναι.
6: Τι ώρα είναι το μάτς αυτό?
7: Το Ομόνοια θέλετε αύριο είναι ή μεθαύριο. Παίζουν στην Κύπρο με την Ομόνοια.
6: Οπότε, σωστά.
7: Οπότε δεν νομίζω πως υπάρχει θέμα και με αυτόν τον center for.
8: Αυτό ήταν στην Εθνική, ήταν Γιώργο.
7: Στο Μουντιάλ τώρα ήταν κανονικά.
8: Αλλά στη Θέλτα φέτος δεν παίζει.
7: Όχι, έχει παίξει ένα μάτς και αυτό πολύ λίγα λεπτά. Ως αλλαγή.
8: 21 λεπτά έχει παίξει από την αρχή της σεζόν.
7: Ακριβώς. Εντάξει, καλό center for. 33 είναι. Okay, για center for.
8: Και εντυπωσιακή φυσιογνωμία, ρε παιδί.
7: Ναι.
8: Λες πήρα center for, τελείωσε. Δηλαδή, αν πάρεις αυτό, να λες πήρα center for. Τώρα θα κάνει είναι άλλο.
7: Ισχύει.
6: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
8: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
7: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
9: Άλλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος κύριος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τη μυτική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κύριο Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Και ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serentherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Serentherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Regency, το αληθινό καζίνο.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
22: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και πάμε γρήγορα στο Γιώργο να...
1: Λοιπόν, πέντε μηνύματάκια που έχω να τα πούμε. Αφού πρώτα πούμε ότι έκανε πρεμιέρα χθες η νέα καθοδηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλε Ωρα στο Sky. Κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή τηλεοπτικό κοινό, η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 30%. Τι θα δούμε όμως απόψε σε νέα, η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του αγγέλου της συζύγου της δολοφονημένης προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συντρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μια εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε σε νέα, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο skytv.gr. Λοιπόν, πέντε μηνυματάκια. Λέει ένα φίλο, λέει: μου θέλει ένα σου Γιώργο Όφη πώς δανεικούσε για τον Ολυμπιακό και πώς πρώην παίχτες. Αρκετούς για να κερδίσει 0-1 ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όπως είδες. Και τι σημαίνει αυτό. Και ο Χατζηγιοβάνης που μπήκε από τον Παναθηναϊκό ήταν. Και ο Χριστογιώργος και ο Ούγκουρας. Έχει 4 πρώην του Παναθηναϊκού και 6-7 πρώην του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει αυτό. 0-1 ήρθε το μάτς. Μάλλον. Οι παίκτες που έπαιζαν βασικοί με Μέντι, ακόμα και όταν σέρνονταν, λέει, έπρεπε να μην παίζουν καθόλου. Καλά, όταν κάποιος σέρνεται, όπως λες, που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, δεν πρέπει να παίζει. Αυτοί μας κατέστρεψαν γιατί είχαν σίγουρη θέση και ήταν αδιάφορο, λέει, ενώ ξέρουν μπάλα. Να παίζουν όσοι αξίζουν. Πρέπει να παίζουν κάθε φορά αυτοί που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Μπορεί και κάποιος να είναι καλύτερος παίκτης, αλλά μην είναι σε καλύτερη κατάσταση. Να μην πάρει σεντερφόρ γιατί είναι έθραυστα τα αποδυτήρια. Λέει, φαντάσου να βάλει και ένα φόρ για βασικό μπροστά από του δύο που παίζουν τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι έθραυστα τα αποδυτήρια, όχι σε καμία περίπτωση. Δεν το νομίζω, φίλε μου. Αν θα πάρει εισιτήρια για τη Λιβαδιά Ολυμπιακός, γιατί λένε ότι λόγω υπάρχουν φόβοι, λέει, επεισοδίων μεταξύ οπαδών τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, λέει. Α, επειδή παίζουν με διαφορά μια ώρα. Οι άκρηροι στο Βόλο, ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πρέπει να το χειριστεί η αστυνομία κατάλληλα.
2: Στην για να μην γίνει τίποτα. Να το χειριστεί κατάλληλα η αστυνομία, όπως το λες, γιατί θα πάνε και πολύ με και τα χήνα τέτοια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, κύριε, συνεχίζετε.
0: Έγινε Γιώργο. Θα ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του...
2: Στις 5 είναι, είπαμε.
0: Στις 5. Mm-hmm. Συνεχίζουμε, Κώστα, συνέχισε.
2: Λοιπόν, να δούμε αν έχει έρθει το τελευταίο. Το ότι λένε ότι θα πάρουμε αμυντικού στο Γενάρη έχει να κάνει με την αλλαγή χρήση έτου οικονομικά για την UEFA. Έχουμε θέμα, δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι είμαστε γυμνοί πίσω. Όχι, δεν έχει σχέση με αυτό που λες. Δεν ξέρω τι θα λειτουργεί στην ομάδα, αλλά νομίζω είναι ώρα να παίξουμε με ένα φόρμα. Μήπως έτσι κλείσουμε τους διαδρόμους στο κέντρο, δεν θέλω να φανταστώ να στραβώ στο μάτς με Βόλο. Κοίτα, με δύο φόρια πήρε πρωτάθλημα και πήγε στους 8 της Ευρώπης. Οπότε νομίζω ότι δεν θα τα αλλάξει ο προπονητής επειδή δεν πήρε δύο μάτς εκτός έδρας. Την Πέμπτη μετά το μάτς είναι ευκαιρία να ρωτήσει ο Νίκολς γιατί δεν πήραμε στόπερ, τι άλλαξε, θα έχει κλείσει οριστικά το παράθυρο για να πει για ευκαιρίες και να βρούμε θα πάρουμε. Έχω σκοπό να κάνω αυτή την ερώτηση, φίλε μου. Νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή. Δυστυχώς η απουσία πεινά θα μας τυχαίνει για καιρό. Έχουμε μεγάλο θέμα στο κέντρο. Συνάντησε ο Νίκολς να αλλάξει σύστημα και γίνεται μεγαλύτερο. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλο θέμα. Εγώ νομίζω ότι πάει καλά με την προσθήκη και του Μάγκερ. Πάνε καλά τα πράγματα. Στο κέντρο. Αλλά είναι δεδομένο ότι όποτε η ΑΕΚ δεν έχει καλό αποτέλεσμα, σίγουρα θα λέμε για τον Πινέδα. Πάντως έγιναν 3 μεταγραφές και νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει καλυφθεί ακριβώς το κενό, δεν υπάρχει Πινέδα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αλλά με τους παίκτες που έχει πάρει έχει ένα καλό κέντρο. Ο Πίλιας είναι ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μουκουντή, μου μιλάει γιατί δεν είμαστε σοβαροί στο μάτς, τι περιμένουν για να σοβαρευτούν, δεν είναι εικόνα αυτή. Οκ, εύλογη η απορία σου. Πήραμε τόσους παίχτες, λέει, για να παίζουν στο κύπελο με τις Σέρες. Εντάξει, ρε φίλε, 11 παίζουν σε κάθε μάτς. Τι να κάνουμε, δηλαδή, πόσοι να παίξουνε. Θα τους δούμε με τις Σέρες. Τώρα για την Κυριακή, κάποιοι παίχτες θα μπορούσαν να παίξουν και τα λοιπά, το είπαμε. Είσαι ο Γκατσίνοβιτς, ο Βίτα και ο Μάντελ Σάικ, μια γραφικότητα. Μακάρι να ήμουν αυτή, φίλε μου. Είναι τιμή μου να λες ότι είμαι αυτοί οι τρεις. 60 χρόνια με ΑΕΚ, δεν θυμάμαι μια φορά στην ιστορία να πέσανε χοντρά λεφτά για να φτιαχτεί η ομάδα. Εντάξει. Κάποιες φορές πέσανε λεφτά και η ομάδα δεν φτιάχτηκε πάντως. Ρώτησα χθες αν το έχει ο Νίκολς να το στρώσει αν είσαι διδόξης για το μέλλον. Ρωτάω καλοπροαίρετα, απάντα με ναι ή όχι. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί, ναι, αυτό το έχει κάνει και δεν έχει. Η ομάδα είναι δική του, την ελέγχει απόλυτα. Εντάξει, τώρα αν γίνονται κάποια πραγματάκια. Και στο κάτω-κάτω η ΑΕΚ δεν έχει παίξει μόνο με τον Κηφισιά και με τον Αστέρα, έχει παίξει και άλλα μάτς φέτος. Που νομίζω ότι τέτοιες ερωτήσεις δεν ερχόντουσαν μετά από αυτά τα μάτς. Να δούμε τι άλλο έχει. Παιδιά, έχω ασχοληθεί ελάχιστα με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι λέτε ένας φίλος εδώ που γράφει. Πραγματικά. Αλλά έχω δικαίωμα να μιλάω για όλους. Δεν είπα κάτι κακό. Μιλάω ποδοσφαιρικά όπως μιλάω για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για όλους. Λέει ένας φίλος, ο Κετζόγλου λέει, ανέβασε 10 αναρτήσεις για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Όφη. Αν σκεφτείς ότι φοβάται το Βόλο, με τη ΣΥΤ να παίξουμε Χατρίκ Χάλαντ. Χατρίκ Χάλαντ μπορεί να παίξει. Όλα τα άλλα που γράφεις δεν ισχύουν, φίλε μου. Εγώ μια ανάρτηση έκανα το Σάββατο που ήταν για το Τζουβέλα που είχα πάει εκεί. Ούτε καν το μάτς δεν είδα. Το Όφη Ολυμπιακός. Να σου πω την αλήθεια, το είδα μετά γιατί καταλαβαίνεις ότι είχε ενδιαφέρον. Αλλά δεν έκανα καμία ανάρτηση. Άμα θέλω θα κάνω δηλαδή, αλλά απλά δεν έκανα. Και έτσι πρέπει να αναβαθμίσει την ΑΤΑΚΑ. Θα δούμε, φίλε, και αντί αυτή να λες ο ψώμεθα. Όντως τώρα με το Champions League πρέπει να αναβαθμιστούμε και εμείς, φίλε μου. Έχεις δίκιο. Ρώτησα και χθες εσύ τη γνώμη έχεις για τις αμφισβητούμενες στο Παναθηναϊκός Πανατολικός ή δεν μπορείς να εκφραστείς λόγω σταθμού. Είχε αμφισβητούμενες στο Παναθηναϊκός Πανατολικός.
0: Έχει μία. Όχι, τι αμφισβητούμενο. Κάτσε να σου πω. Μία φάση. Που δεν, για μένα δεν είναι πέναλτι του Πανατολικού.
2: Δεν τα έχω δει, φίλε μου. Μα δεν είδα και τίποτα κάπου να κυκλοφορεί.
0: Μπαίνει ο Ζενεπό από αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, το μαρκάρει ο Αντίνο. Ο Αντίνο δεν έρχεται σε επαφή μαζί του και στη συνέχεια ο Ζενεπό πέφτει σε έναν παίκτη του Πανατολικού που ήταν μπροστά του, στο κόρνο δηλαδή εκεί και πέφτει. Και πέφτει. Δηλαδή πέφτει πάνω του, πώς να το πω. Υπάρχει πέναλτι.
2: Δεν πάω από κάτι τώρα. Αλλά δεν είδα να έγινε και κάτι κάπου. Δηλαδή δεν έγινε.
0: Απλά. Έχουν μπερδευτεί τώρα. Υπάρχει ένα φάουλ που έχει κάνει ανάρτηση ένας τέλεχος του Ολυμπιακού, ούτε καν το όνομά του θέλω να λέω, έτσι, ο οποίος δεν το έχει πετύχει, διότι τι έχει γίνει. Λέει, δεν δόθηκε αυτό, εννοεί ότι είναι πέναλτι, εννοεί είναι φάουλ και έχει δοθεί κιόλας. Κατάλαβα να σου πω.
2: Ναι, ναι. Μπράβο. Okay. Πάντως φίλε εδώ, όπως θα έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια σταθμό, ο καθένας λέει αυτό που θέλει.
0: Και αυτό
2: είναι δεδομένο.
0: Αυτό το παραμύθι ότι δεν σας αφήνω σταθμούς κλπ. Αυτή την ανοησία, όταν έχουμε πει εδώ τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά, τι έχει κάνει ο Λαφούζος και τις μεγάλες ευθύνες που έχει, γιατί είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για αυτά που έχει τραβήξει ο Παναθηναϊκός, κόφτεται να τη λέτε. Κόφτεται.
2: Όχι και γενικά, ρε παιδί μου, αλλά και εμείς.
0: Άλλο σταθμό, αυτά δεν ακούγονται. Έτσι. Έτσι. Μόνο εδώ ακούγονται. Όπως και μόνο στο Sky μπορεί ελεύθερα ο δημοσιογράφος εκεί να πει την άποψή του για μια φάση. Όπως έγινε στο πέναλτι του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μιχάλης είπε ότι υπάρχει πέναλτι. Πού ήταν πέναλτι. Αν τα βλέπετε πουθενά σε κανένα άλλο κανάλι, ελάτε να μου γράψετε μετά. Αλλά τώρα λέμε ότι θέση σου επιτρέπει ο σταθμός. Παιδιά δεν ακούτε δηλαδή τι λέμε κάθε μέρα.
2: Μετά το μάτς στο Σπόρ 24 είπες πως βοήθησαν οι αλλαγές του Νίκολετς και στο Σπόρ FM πως δεν βοήθησαν. Τελικά τι πιστεύεις. Χαίρομαι που μου κάνεις αυτήν την ερώτηση, φίλε μου, γιατί εγώ. Είπα ότι δεν βοήθησαν οι αλλαγές που έγιναν στην αρχική εντεκάδα. Οι αλλαγές rotation. Ότι και εδώ δηλαδή στο Sport FM, άμα ακούσεις το ηχητικό, θα καταλάβεις ότι έχω πει αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι οι επιλογές του Αριάγκα κυρίως, σε δεύτερο βαθμό του Γκάτσι και του Ζήνη σε σχέση με τον Βάργα, ότι δεν βγήκαν. Οι αλλαγές που έκανε στο 50 βγήκαν και παραβγήκαν, εννοείται. Αφού η ΑΚ πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό είπα και στα δύο μέσα. Απλά εδώ μπήκε ένας τίτλος που όντως μπερδεύει. Έχεις δίκιο. Απλά και εγώ δεν μπόρεσα να το δω. Φίλε, το ΑΚ365 είναι ειδησιογραφικό. Α, κατάλαβα τι λες. Το ΑΚ365 είναι ειδησιογραφικό site. Δηλαδή δεν θα πάλι το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού ή αν φωνάζει όλο το γήπεδο με τη Λίμπαρ, δεν το θεωρείς είδηση για να μπει στο ΑΚ365. Δεν σε καταλαβαίνω ειλικρινά. Τι πρέπει να βάζω δηλαδή. Μόνο ότι θες εσύ. Μας τρελάνεις. Καλό απόγευμα, λέει. Μπορεί να συγκριθεί το ποδόσφαιρο Αλμέιδα με αυτό του Νίκολετς ασχέτως αποτελεσμάτων. Όχι, είναι δύο τελείως διαφορετικά ποδόσφαιρα. Προσωπικά μου αρέσουν και τα δύο, φίλε μου. Και το Αλμέιδα μου άρεσε τουλάχιστον τις δύο πρώτες χρονιές πάρα πολύ. Και εντάξει, την τρίτη χρονιά δεν λέω για το τέλος, αλλά okay, είχε λίγο. Είχε μια πτώση γενικά η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Και του Νίκολετς μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος παίζει ΑΕΚ. Όχι επέσει από την αρχή, σιγά σιγά νομίζω παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και αυτό βάζει και πολλά γκολ και αυτά. Τον πάτησε το Καλάμπρια, λέει, δεν ξέρω ποιον λες. Άλλο. Εγώ βλέπω, λέει, ότι καίει. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Βλέπω, λέει, ότι καίει παίχτες, λέει, Γεωργίεφ, Κουτέσα. Δεν νομίζω ότι τους καίει, φίλοι μου. Δηλαδή, τι να κάνει, να βγάλει το Ρότα, ας πούμε, για να βάλει τον Γεωργίεφ, ή να βγάλει το Μουκουτί για να βάλει τον Γεωργίεφ. Από πού και ως πού τους καίει. Ο Κουτέσα έπαιξε κάποια μάτς. Κακά τα ψέματα, σε όλα τα μάτς που ξεκίνησε βασικός δεν βοήθησε ποτέ. Αν εξαιρέσει τα μάτς με την Άντερλεχτ, εκείνο ήταν ένα ειδικό μάτς, έτσι. Ο Καλοσκάμης έπαιξε παραπάνω από ό,τι περίμενε και ο ίδιος πέρυσι. Δηλαδή, μέχρι το Γενάρη είχε πάρα πολλές βασικές συμμετοχές και όχι μόνο στο κύπελλο, γενικά. Εντάξει, μετά έκλεισε το rotation, δηλαδή δεν θα μπορούσε να βάλει τον Καλοσκάμη και να αφήσει κάποιους από αυτούς που έδωσαν το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Με Ζούμπο Φκαρίνα θα δούμε αν τους καίει ή δεν τους καίει. Είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Σαν τρίτος έχω να παρατηρήσω ότι ταχύτητα που η ψυχολογία του μέσου Αγτζή πέφτει την απόλυτη ευτυχία στην κατάσταση και αντίστροφα συγκρίνεται μόνο με το κορνάρισμα του πίσω οδηγού μόλις ανάψει πράσινο. Εγώ πάντως, φίλε μου, και δεν κορνάρω στο πράσινο και δεν είμαι έτσι. Και αυτό που λες ισχύει κυρίως στα social media και σε αυτά, όχι στο γήπεδο. Και Ζετζόγλου λέει: έχεις εφιάλτες με το Μέντι. Παλιά. Τώρα όχι, φίλε μου, σε διαβεβαιώ. Από πέρυσι δηλαδή καθόλου. Τώρα. Θα ήθελα να είναι ακόμη στον Ολυμπιακό.
3: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Ναι, και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
11: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο.

0: του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σε όλους. Στάσο μου, θα ήθελα να σε παρακαλώ να σχολιάσουμε στους συναδέλφους το γεγονός του ότι ο κύριος Πάθας, όπως και πολλοί άλλοι, είναι σκητρωμένοι για διαιτησίες. Δεν μας απασχολεί ο κύριος Πάθας. Έχουμε πει ότι διασκεδάζουμε ακούγοντάς τον. Κάτω τα χέρια από το σπάθι είναι το δικό μου μήνυμα και συνεχίζουμε. Ένας διαπιαστικός λέει: Τάσο, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Δεν τα δέχομαι τα συγχαρητήρια, φίλο μου. Η τέταρτη αγωνιστική έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Εξακολουθώ να λέω ότι το πρώτο φαβορί είναι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία, okay, είναι πολύ φυσιολογικό μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια να έχει δύο ισοπαλίες και εννοώ την ΑΕΚ. Κύριε, καλησπέρα σας. Πώς αλλάζουν τα πράγματα? Τάσο, αν το σπιά και εσείς οι άλλοι δύο του κόσμου τα μηνύματα και με τόση γκρίνια. Χαχά, Τάσο, επιτέλους απόλαυσε το Μιχάλης. Μιχάλη μου, δεν είναι για πολύ απόλαυση. Κάτσε. Θα γίνει κανένα στραβό αποτέλεσμα, γιατί περάσαμε και δύσκολο καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό και θα δουν τα μηνύματα. Δεν είναι για πολύ αυτό. Ήμουν προχθές στο γήπεδο Τάσο, έτρεπα τα μάτια με αυτά που έλειπα. Δεν ξέρω ποιον παίκτη να το διαλέξω. Οι διακριτές έχουν ανέβει πολύ. Ισχύει ότι η ομάδα παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Έχεις δίκιο. Αν έχει συμβεί κάτι μεταξύ Γιάκου και πραγματικού team διοίκησης, Μιγγέλ, όχι, τίποτα απολύτως. Όπως δεν έχει συμβεί τίποτα απολύτως με το Ταμπόρδα το καλοκαίρι, όταν ερχόντουσαν μηνύματα που ο Ταμπόρδα δεν έπαιζε, ήταν στις πρώτες επιλογές του προπονητή και δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου, ότι δεν τον υπολογίζω, ότι θα φύγει. Σας έλεγα περιμένετε. Έτσι σας λέω και για τον Γιάκου, να περιμένουμε. Τώρα ο Ταμπόρδα είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άλλοι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα περάσει και ο Γιάκου στο φεγγάρι του και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Καλησπέρα Τάσο, μια χαρά πάμε. Η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη. Δεν μ' άρεσε να γκρινιάζω, αλλά μετά και την προσθήκη του Σαλάχ Εντίν, δεν βλέπω Έλληνα στην ενδεκάδα, ποια γνώμη σου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες θα περιοριστούν. Δεν είδα και κανένα ενθουσιασμό με τους Έλληνες που είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Στο στόχαστρο έμπαιναν. Εγώ φώναζα για τους Έλληνες και εδώ με βρίζανε. Αλλά αν θες την άποψή μου, φίλε, κανένας δεν θα ασχοληθεί με το πώς οι Έλληνες έπαιξαν, εάν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει και παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει και στο τέλος πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημο αυτό που σου λέω, αλλά αυτή είναι και η πραγματικότητα. Αν ο Ταμπόρδα έχει ιταλικό διαβατήριο, έχει. Ο Κοντές και ο Κάτσης αλλά και ο Γιάκος φαίνονται πια παραγωνισμένοι όσο έρχονται ξένοι παίκτες, τόσο πιο πολύ τα Ελληνόπουλα θα βρίσκονται στην εξέδρα. Σου ξαναλέω την άποψή μου. Ο Κοντές νομίζω θα παίξει αύριο. Όπως μπορεί να πάρει και να παίξει και ο Μπινιάρης, που είναι και αυτό Ελληνόπουλο και είναι από τα παιδιά από τις ακαδημίες, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Έτσι. Σαν τις λέρες γίνατε μέχρι τις 5 εκπομπή, μετά συνέντευξη και γεια σας. Γιώργος Χαλάνδρη. Το έστειλε ο Μαραθιανός αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ζηλεύει, επειδή δεν έγινε εξαίρεση.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Υπάρχει ακόμα περίπτωση από εξωκεντρικό αμυντικό, όχι φίλε μου? Εάν τραυματιστεί ένας Ολλανδός, χτυπάω δύο ξύλα. Ρε φίλε, είναι δυνατόν όταν έχει αυτή τη σκέψη? Και ο άλλος κυτρινιστεί, τότε θα παίζουν πάλι και ο Κάτης. Εντάξει, αν χτυπήσει ο ένας, θα χτυπήσει ο άλλος, θα χτυπήσει και ο τρίτος, θα μείνει με ένα, ρε φίλε. Δεν είναι λογική αυτή. Τώρα να έχουμε έξι στόπερ κάθε ομάδα. Πόσα στόπερ έχει? Τέσσερα και έναν μικρό, το Λάβδα. Πόσα στόπερ να έχει δηλαδή? Ο Εντίνη με ψώνιο αγορά, ναι, 5 εκατομμύρια με ψώνιο αγορά. Ο παίκτη μάλλον πάει για πρώτη επιλογή. Ο Αριστερομπάκ, έχω λάθος. Είναι πολύ καλό παίκτη, φίλε μου, Άλεξ, θα δούμε. Πρώτη επιλογή, τώρα θα παίζουν όλοι. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Συνεχόμενα και θα κάνει rotation και να μην θέλει να κάνει, θα το κάνει ο προπονητή. Γιώργος Μαϊάμι, Τάσο, απόλυτα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Τη χάρηκα πολύ την ομάδα. Χαμηλά η μπάλα και όπως λέω από το καλοκαίρι πίσω στην ομάδα. Οι άλλοι έμαθαν να μην παίρνουμε αυτά που δικαιούμαστε. Σωστό. Χαίρομαι που σταματήσαμε στα τρία με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο πρόεδρος είναι ο Άγιος Άνθρωπος. Δεν έχει συμβεί αυτό, φίλε μου. Δεν έχει σταματήσει ο Παναθηναϊκός στα τρία και μην υπερβάλλουμε και μην βγάζετε καμία έπαση. Η έπαση δεν αρμόζει στον Παναθηναϊκό και σε κανένα φίλο του. Δεν σταμάτησε κανένα στα τρία. Προσπάθησε να βάλει και άλλα γκολ, δεν τα έβαλε. Μεθαύριο θα λυπηθώ να ρίξουμε λιγότερο από 5 για να κοπεί ο Βήχας γενικότερα. Όχι, εγώ θέλω μεθαύριο ο Παναθηναϊκός να κερδίσει έστω και με 0-1. Αν εννοεί την Καλαμάτα. Έτσι. Δεν θέλω ούτε 3 ούτε 4. Δεν με απασχολεί. Νίκη με απασχολεί και τίποτα άλλο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε προς το πολιτικό δελτίο και πάμε μετά στη συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ, του προπονητή του Ολυμπιακού.

0: στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
5: De ir paso por paso, que lo más importante mañana es intentar ganar y darlo todo para lograr un buen resultado acá en casa y ojalá así sea que podamos llegar lo más lejos posible y poder darle otra alegría a este club.
6: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα έπρεπε να τελειώσει τώρα και θα έπρεπε να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και παιχνίδι με το παιχνίδι να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μια νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
7: Pytanie brzmiało, jaki po wygraniu europejskiego trofeum była prośba od prezydenta, żeby zajść jak najdalej w tym europejskim pucharu. Jak dla piłkarza ważny jest pierwszy mecz premierowy w osiągnięciu tego celu? Odpowiedź była, że pomimo, że konferencja został wygrany, to już jest przeszłością. Teraz się trzeba skupić kompletnie na teraźniejszości i na przyszłości tego klubu, żeby osiągnąć jak najwyższy szczebel tych rozgrywek i zdobyć i zajść jak najdalej. Dobrze było wygrać pierwszy mecz ten premierowy, ponieważ to nam da dobre pierwsze wrażenie i skupiamy się na każdym meczu pojedynczo.
8: Καλησπέρα, καληνύχτα από τον πρωταθλητή. Όλα τα γκολ που έχει σημειώσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού είναι στην Ευρώπη. Έχει σκοράρει στο Conference, στο Europa League, στο Champions League. Νιώθει ότι μετά και τον τραυματισμό του LKB πρέπει να βγουν όλοι περισσότερο μπροστά και για το σκοράρισμα, επειδή είναι ένα πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός.
6: Πρώτος προσγόλος και άσμα κάτω τον Ολυμπιακός στον Ευρώπα. Europa League, Conference League, Champions League. Piensas que mañana te necesita tu equipo más que nunca porque después de la lesión del KB y en estos momentos que está pasando nuestro equipo, todos tendremos que ayudar a marcar goles, que es algo que nos preocupa.
5: Bueno, es como lo dijiste, necesitamos de todos. Creo que todos los que están en el equipo y los que van a estar presentes mañana, tanto los que comiencen como los que después ingresen a ayudar al equipo, son importantes tanto para marcar goles, para defender, para tener el balón. Creo que el equipo en sí es lo más importante. Después, bueno, obviamente que es lindo hacer goles y más en este tipo de competiciones, pero bueno, es como digo siempre, yo creo que mientras sea para ayudar al equipo, sean goles, salvar un gol, recuperar, presionar, todo lo que sea beneficioso para el equipo, necesitamos de todos y el compromiso de todos para en todos los aspectos poder ayudar al equipo.
6: Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Είτε πρόκειται για να βάλουμε γκολ, είτε πρόκειται για να βοηθήσουμε την ομάδα στην άμυνα, είτε πρόκειται για να κρατήσουμε την μπάλα. Είναι μια στιγμή που η ομάδα μας έχει όλους ανάγκη και όλοι πρέπει να είμαστε εδώ, όπως και πάντα φυσικά. Θα πρέπει αύριο λοιπόν, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, όχι να προσπαθούμε μόνο να βάλουμε γκολ. Είμαστε εδώ όλοι παρόντες και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο μέσα στον αγώνα και ό,τι και να μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Είτε να καρατήσει την μπάλα, είτε να διώξει μια άμυνα, είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να βάλει γκολ. Αρκεί να είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνει.
7: Pytanie brzmiało, że aktualnie wszystkie gole, jakie strzelił piłkarz ESE, są zdobyte w europejskich pucharach dla Olympiakosu. Jak uważa, czy będzie problem z tym po kontuzji piłkarza Elkabiego? Odpowiedź brzmiała, że uważa, że cały klub są w stanie pomóc, jeśli tutaj nawet wszyscy są potrzebni. Jutro, w jutrzejszym meczu będzie trzeba strzelić, ale będzie trzeba też pomagać każdemu ze zawodników. Jeśli tutaj będzie chodziło o wybicie piłki, obronienie bramki, o strzelenie go i o przytrzymaniu tej piłki, wszyscy będą musieli dołożyć siebie do wspólnego celu.
9: Καλησπέρα. Θεοφανόπουλος από Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Είναι πλέον από τους πιο παλιούς στην ομάδα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πίεση για το αποτέλεσμα. Η ομάδα προέρχεται από ανεπιτυχές αποτέλεσμα με τον Όφη. Το γεγονός ότι ακολουθεί σύντομα παιχνίδι της Ευρώπης τους δίνει μια επιπλέον προσμονή να περιμένουν για να δείξουν ότι δεν ξέχασαν το ποδόσφαιρο που μπορούν να παίξουν. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν έχει εικόνα για τη Γιαγκελόνια.
6: Eres uno de los jugadores más antiguos del Olympiacos y sabes la exigencia para el resultado que existe aquí. Ahora que venimos de un resultado negativo después en la liga, ¿se siente dentro del vestuario la necesidad de rendir mejor y de cambiar la situación, de remontar los resultados y de hacer algo positivo en nuestro primer partido en Europa? ¿Y sí conoces algo de Yatelani?
5: Sí, claro que el equipo lo siente. Pero bueno, lo más importante es que en este club se exigen resultados y que tenemos, después de una derrota, tenemos pocos días ya mañana para poder revertirlo, para poder darle una victoria a la gente y a nosotros, que créannos que nosotros también sufrimos las derrotas. Y bueno, creo que el equipo está preparado para poder revertirlo. Mañana será un gran partido. Intentar empezar de la mejor manera esta gran competición. Y bueno, después de Jagiellonia, yo creo que hoy todos los equipos son competitivos, mismo en esta competencia son todos equipos que van a ser difíciles y bueno, lo más importante es que nosotros estemos preparados y convencidos como equipo y como grupo de poder lograr una victoria y de empezar de la manera correcta este camino de Europa League.
6: Φυσικά και το νιώθουν. Όλοι αισθάνονται την ανάγκη να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις, σε καλά αποτελέσματα. Όλους τους ενοχλεί. Όταν προερχόμαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μας επηρεάζει όλους. Δεν μας αφήνει ήρεμους. Φυσικά είχαμε από το ένα παιχνίδι μέχρι το άλλο πάρα πολύ λίγες μέρες. Όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση. Έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Γιαγκελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.
7: Pierwsze pytanie brzmiało, ponieważ jesteś jednym z starszych piłkarzy w aktualnej kadrze Olympiakosu. Po przegranym meczu z Ofi, czy macie wrażenie, że trzeba pokazać lepszą twarz i wyjść na to spotkanie z większą pasją? I drugie pytanie dotyczyło się tego, co wie na temat Jagiellonii. Odpowiedź piłkarza brzmiała, że oczywiście jest ta potrzeba tego zwycięstwa, jest to poczucie, że muszą zdobyć 3 punkty w tym meczu. Jednak było mało, pomimo że było mało dni na przygotowanie między tymi dwoma meczami, każdy musi dać wszystko z siebie i chce, żeby właśnie drużyna osiągnęła pozytywny wynik i szła do przodu. Co do Jagiellonii, uważa, że musi to być dobra drużyna, ponieważ żadna drużyna aktualnie w tym trofeum nie znajduje się przypadkowo, więc muszą jutro się je pokazać i dać jak najwięcej.
10: Για ένα Σταύρος από Briefing News και από Red Stars. Σαντιάγκο, καλησπέρα. Καλή επιτυχία για αύριο. Είπες νωρίτερα να μην ξαναμιλήσουμε για το conference. Έχει περάσει. Εγώ θα ξαναμιλήσω. Πάντα πάω κόντρα. Είσαι λοιπόν κάτοχος του conference. Είσαι από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας πλέον. Θέλω να μας πεις τι θα πεις στους συμπαίκτες σου λίγο πριν το match, γνωρίζοντας τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη για τις πορείες που κάνει η ομάδα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και το δεύτερο, μια και είναι δίπλα στον προπονητή, τον ρωτάς αν θα παίξει αύριο για να ξέρουμε κι εμείς.
6: Ella has dicho que no te gusta hablar de la conference, pero hoy te va a preguntar, ya que eres uno de los jugadores que han estado en las celebraciones de conference. Si piensas que mañana es exigente, que para el espero del Olympiacos, los rendimientos que ha hecho en los últimos años en Europa, ¿sabes la exigencia? Si piensas que mañana tenemos que hacer algo, repetir esta historia. Y si ya que el entrenador está a tu lado, que le preguntes si vas a jugar para que no sepa él.
5: Ya se lo preguntarás a él si quiere responderlo. Yo no dije que no me gusta hablar, me gusta recordarlo, pero creo que hoy la situación para nosotros es distinta. Tenemos poco tiempo para pensar ya en un partido de una alta exigencia y creo que es una competencia nueva y un tiempo distinto. Por eso decir que tenemos que hacer lo mismo que la conference no sería correcto, porque son otros equipos, es otro año, otro equipo, esto va cambiando y bueno, creo que hablar de la conference cuando ya estamos en ya de por sí otra competencia cambia mucho. Sí creo que el grupo está convencido que tiene que tomar y asumir las responsabilidades para decir o salir de esta situación y poder comenzar mañana con el pie derecho, que es lo que todos queremos.
6: Και να τον ρωτήσει, δεν νομίζω θα πάρετε απάντηση. Σίγουρα είπε ότι δεν θέλει να μιλάει για το conference. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να το θυμάται. Φυσικά και το θυμάται και τον κάνει πολύ ευτυχισμένο. Όμως δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε το τι έγινε τότε και να προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει σε κανέναν πως αύριο θα πάμε να κάνουμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια τελείως διαφορετική σεζόν, άλλη διοργάνωση, άλλη ομάδα, άλλες οι συνθήκες γενικότερα. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να επαναλάβουμε ακριβώς ό,τι έγινε και ούτε να πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Να σκεφτόμαστε έτσι πως θα ξεκινήσουμε με αυτό το σκεπτικό. Σίγουρα νιώθουμε την ευθύνη και θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία εμείς οι παίχτες, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να γυρίσουμε στις νίκες, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μια πρώτη νίκη αύριο στο Europa League. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξεκινήσουμε με το δεξί, χωρίς όμως να στεκόμαστε στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί δεν μας εξυπηρετεί.
7: Pytanie brzmiało, po pierwsze życzyli powodzenia piłkarzowi i odnośnie Ligi Konferencji, ponieważ wraz z faktem, iż piłka się jest jednym z starszych w klubie, co uważa, że powie swoim kolegom z drużyny przed meczem? Oraz było drugie pytanie, żeby spytać trenera, czy zagra w jutrzejszym meczu. Odpowiedź była, że nawet jak spytają państwo trenera, to nie dostaniecie aktualnie odpowiedzi. Co do pierwszego pytania, uważa, że nie powinno się porównywać tych dwóch organizacji, ponieważ jest to coś innego. Aktualnie znajduje się w klubie z innymi piłkarzami, forma jest inna, wszystko jest całkowicie inne, więc nie powinniśmy wracać do przeszłości i porównywać tych dwóch rzeczy. Chcą wrócić do zwycięskich nauk i chcą wyjść, można powiedzieć, z tego dołka, więc jak najbardziej chcą tutaj zacząć dobrze i wygrać jutrzejszy mecz.
11: ¿Qué tal, Santiago? Por acá Omar Villarreal de TV Azteca México. Hace algunos años te tocó a ti llegar aquí al Olympiacos desde América, ¿no? Y hoy, bueno, tenemos el caso en México de Armando González. ¿Cuál es el principal reto que tiene un jugador recién llegado a esta institución para establecerse, para ser exitoso y para tener buenos resultados? ¿Y cuáles son las cualidades que has visto de Armando en estas semanas que has podido trabajar con él? Muchas gracias.
5: Bueno, creo que lo principal es la adaptación. Creo que tiene un cambio muy grande, quizás desde el fútbol mexicano, vamos a decir el europeo, a Grecia. No por ser mejor o peor, creo que cada liga demanda distintas cosas. Pero bueno, creo que él se va adaptando muy bien, se va adaptando al grupo muy bien. Es una gran persona por lo poco que lo voy conociendo. Y después, bueno, le demandarán goles y que trabaje para el equipo, lo principal. Y bueno, y que tenga un grupo atrás de personas como hay hoy en el plantel que lo pueda respaldar y ayudar en todo momento para cualquier tipo de situación. Y bueno, mi recomendación para él es que trabaje y que se siga esforzando de la mejor manera para que luego él tenga sus frutos.
6: Η ερώτηση είναι τι πρέπει να κάνει ένας παίχτης ο οποίος έρχεται από την Ήπειρο, από όλο πρωτάθλημα, από την Αργεντινή όπως ο ίδιος ή από το Μεξικό όπως ο Αρμάντο Γονσάλες, για να προσαρμοστεί και τι είναι αυτό που του ζητάει η ομάδα το πρώτο καιρό όταν έρχεται, έτσι ώστε να, και τι γνώμη έχει γενικότερα για την προσαρμογή του Αρμάντο και για την εικόνα που έχει δώσει ως τώρα ως παίχτης. Η απάντηση είναι πως αυτό που προέχει είναι η προσαρμογή. Πρέπει να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα αλλά και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όχι γιατί είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από το Μεξικό, αλλά γιατί κάθε πρωτάθλημα σου ζητάει διαφορετικά πράγματα. Νομίζει πως αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει. Στη συνέχεια, φυσικά θα του ζητήσουν γκολ, θα του ζητήσουν να βοηθάει την ομάδα και να δουλεύει για την ομάδα. Νομίζει πως ως τώρα βλέπουμε πως κάνει πολύ καλή δουλειά, βλέπουμε πως είναι ένα πολύ καλό παιδί. Και αυτό που θέλουμε να του πούμε είναι πως είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε όλοι από πίσω του, να τον στηρίξουμε, έτσι ώστε να μπορεί να δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί για την ομάδα και να την βοηθήσει.
7: Pytanie brzmiało, co piłkarz z innego kontynentu, tak jak na przykład właśnie Ese lub Armando González, który właśnie przybył z Meksyku, musi zrobić, żeby przywyknąć do tego innego stylu gry i ile czasu potrzebuje, jakie są przygotowania. Odpowiedź brzmiała, że to przygotowanie jest czasochłonne, ponieważ no, tak jak wiemy, inna liga, inny kontynent, inny kraj, wszystko się zmienia, wszystko jest inne. Piłkarz musi się przygotować też mentalnie, żeby wkroczyć, można powiedzieć, do klubu. Musi pracować i musi tutaj oczekiwać niego, że będzie też również strzelał gole, ale wszyscy pomagają mu w tym, żeby przywyknął i dobrze dołączył do klubu.
6: Gracias, Santiago.

0: Ολοκληρώθηκε η δηλώση του ΕΣΕ και πάμε στη δηλώση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλη.
1: Red Stars. Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Δεν θα σε ρωτήσω αν θα παίξει ο ΕΣΕ, δεν θα μας πεις. Αλλά θα σε ρωτήσω αν έχεις καταλήξει στους 11 που θα χρησιμοποιήσεις αύριο εναντίον της Γιαγκελόνια. Και το δεύτερο ερώτημα, αν θα επιμείνεις σε αυτό που είδαμε στο μάτς με τον Όφη, ήταν τελείως διαφορετικός, τελείως διαφορετική ανάπτυξη. Αν θα επιμείνεις αυτό, ή αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην τακτική προσέγγιση του μάτς.
2: Buenas tardes y buenas tardes para mañana. No te va a preguntar si juegas Santiago o no, porque sabe que no vas a responder, pero te va a preguntar si has decidido cuáles son los 11 que van a iniciar mañana. Y si piensas cambiar cosas comparando con el último partido que hemos visto contra Ofi, porque el desarrollo que hemos visto es diferente por lo que hemos visto, si vas a insistir en este y vas a adaptarte en Europa.
3: Felispera. Bueno, el 11 lo tengo medianamente decidido, pero queda un entrenamiento y bueno, y puede que haga algún cambio más. Entonces, no porque vaya a jugar o no Santi, pero porque evidentemente queda un entrenamiento y todavía quiero pensar, quiero también ver cómo han recuperado del todo los jugadores que jugaron el día pasado. Entonces, ya veremos en cuanto a la alineación. Y bueno, evidentemente que hay que seguir, o tengo que seguir haciendo mejor a los jugadores y al equipo, mejorar cosas, independientemente del resultado que hayamos obtenido, que en este caso el primer partido de liga fue perder. Hay que crecer tanto como equipo, como grupo, y es lo que me toca ahora.
2: Όχι, για την 11 έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίκτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίκτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα σημαίνει σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
4: Pytanie brzmi pytanie do trenera brzmiało po pierwsze powodzenia na meczu i czy ma już jakąś gotową jedenastkę na jutro oraz czy jego styl gry, jego taktyka, którą widzieliśmy na meczu z Ofi, będzie taka sama, czy jednak zajdą jakieś zmiany wewnętrzne. Odpowiedź trenera brzmiała, że co do jedenastki jest już prawie pewny. Oczywiście zostaje jeszcze jedna sesja treningowa, żeby zobaczyć w jakim stanie znajdują się piłkarze i zawsze będzie jeszcze ten czas, żeby jeszcze raz przemyśleć do jutrzejszego meczu, jakie zmiany mogą zajść w składzie. Co do stylu gry, chcę skupić się na tym, żeby wyciągnąć jak najwięcej z klubu z tym, co się znajduje aktualnie, z tym, co może pracować. Pomimo poprzedniego meczu zawsze musi się skupiać na następnym celu i próbować właśnie osiągnąć jak najlepsze efekty.
5: Καλησπέρα, καλημέρα από τον Πρωταθλητή. Επειδή οι ευρωπαϊκές του πρεμιέρες πάντα στη Σοσιεδάδ ήταν πετυχημένες, είχε πάντα καλά αποτελέσματα, υπάρχει κάποια συνταγή που οθεί τους παίκτες του ώστε να μπαίνουν πνευματικά και σωματικά καλά σε αυτά τα παιχνίδια?
2: Por lo que he visto, siempre tus debutos en las competiciones europeas con la Real Sociedad han sido con victorias. ¿Tienes la receta para repetirlo mañana?
3: Pues no lo sabía, pero evidentemente es pasado y como ha dicho Santi, no nos podemos quedar en que también Olympiacos ganó la conference. Yo lo que quiero es ganar mañana. Ya el pasado es historia y yo lo que quiero es ganar un partido con Olympiacos cuanto antes, porque sé la exigencia del club, sé la exigencia del aficionado, sé de la exigencia de los jugadores y la mía propia, y en lo único que pensamos no es ni siquiera en una hipotética final, sino nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
2: Δεν το ήξερε αυτό, Όμως, όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου. Και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει ή ότι ξαφνικά να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
4: Pytanie brzmiało do trenera, ponieważ w każdej europejskiej premierze, kiedy był trenerem Sociedadu, zawsze kończyło się zwycięstwem, było powodzeniem. Czy jest jakaś magiczna receptura na te zwycięstwa, jakieś przygotowanie psychiczne? Odpowiedź trenera była taka, że sam o tym nawet nie wiedział, lecz tak jak powiedział też w poprzednich wypowiedziach, nie skupia się na przeszłości. Wszyscy aktualnie w klubie mają jakieś wymogi co do siebie, co do piłkarzy. Sam siebie trener wymaga, żeby tutaj dać jak najwięcej siebie i pokazać jak najlepszą twarz. Skupia się tylko na następnym meczu, ponieważ nie możemy gdybać co było lub co może być. Skupiamy się na każdym meczu pojedynczo.
5: Καλησπέρα coach, καλή αρχή. Έχουν περάσει Τάσο Ματελόπουλος από Red World. Έχουν περάσει βάσει προπονητές που έγραψαν ιστορία στον Ολυμπιακό και η ευχή όλων είναι να αγαπηθεί και ο ίδιος όπως εκείνη. Θα θέλαμε, αν επιθυμεί, να μας πει πώς μίλησε και αν μίλησε για το μέγεθος του Ολυμπιακού πριν έρθει στον Ολυμπιακό και σχετικά με την αυριανή πρεμιέρα, πώς νιώθει για τα συναισθήματά του σε κατάμεστο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Europa League με στο πάγο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ.
2: Para el Olympiacos han pasado entrenadores vascos y todos han tenido éxito y cariño. Y el deseo es que contigo pase la misma cosa. Si has hablado con alguno de ellos antes de venir para que te describe el ambiente que vas a encontrar mañana en un partido europeo aquí en Karaiskakis y cómo te sientes para tu debut en un Karaiskakis llenísimo de gente y del ambiente especial que creen.
3: Bueno, tanto a Valverde como a Mendy les tengo muchísimo aprecio y tengo mucho contacto con ellos, pero evidentemente desde que he firmado no he podido hablar con ellos. No me parece ya ético hablar con Mendy y con Ernesto, aunque no ahora, pero sí antiguamente he hablado de su época aquí en Olympiacos. Sobre todo Ernesto me ha hablado muy bien de todos vosotros, de Olympiacos, evidentemente de la exigencia, pero de lo bonito también que es triunfar aquí. Espero que sea también dentro de mucho tiempo y eso sería buena señal. Que cuando yo deje de pertenecer al Olympiacos, que me tengáis el mismo aprecio que tenéis ahora mismo a Ernesto y a Mendy. Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea.
2: Έχει απεριόριστη εκτίμηση και για τον Ερνέστο και για τον Μεντιλίμπαρ. Και με τους δύο έχει επαφές. Βέβαια με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει από τότε που υπέγραψε εδώ. Δεν του φαίνεται σωστό να μιλάει μαζί του αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν έχει μιλήσει με τον Ερνέστο για το ότι πέρασε εδώ στον Ολυμπιακό. Του είχε πει για το πόσο όμορφο είναι να κερδίζεις εδώ, πόσο μεγάλη είναι η απέτηση που υπάρχει. Αυτό που εύχεται είναι όταν θα φύγει από εδώ σε πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και την ίδια αγάπη που έχετε για εκείνους και από την πλευρά του θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να γίνει έτσι.
4: Pytanie do trenera brzmiało, ponieważ tutaj minęło wiele wielkich trenerów przez Olympiakos. Co słyszał od nich i jakie ma odczucia? Oraz pytanie drugie, jakie było, jakie ma uczucia co do pierwszego europejskiego meczu na ławce Olympiakosu. Odpowiedź trenera brzmiała, że ma duży szacunek do Ernesta i do Mendilibara. Z drugim nie rozmawiał, ponieważ nie uważa, że było to słuszne po jego odejściu, żeby tutaj kontaktował się z nim. W przeszłości jednak, kiedy rozmawiał z Ernestem, powiedział mu, że jakie są tutaj wymagania klubu, że to jednak wiele oczów, można powiedzieć, patrzy na nich i są one wysokie, ale to ma nadzieję, że w przyszłości też będzie pokochany i przyjęty tak jak oni.
6: Καλησπέρα, Άρης Δράπτης από Ερτόπεν. Ποια εικόνα έχει σχηματίσει για την αυριανή αντίπαλο του Ολυμπιακού για τη Γιαγκελόνια, ποια είναι τα δυνατά της σημεία και ποια στοιχεία πιστεύει ότι πρέπει να έχουν αύριο οι παίκτες του Ολυμπιακού ώστε τελικά να καταφέρουν να φτάσουν στη νίκη. Ευχαριστώ.
2: Και η imagen tiene sobre nuestro rival mañana Γιαγκελόνια que piensa de este equipo y qué es lo que tienen que hacer nuestros jugadores para afrontarles con éxito?
3: Bueno, tengo una muy buena imagen en todos los partidos que he analizado. Es un equipo que juega muy bien la pelota, que es capaz de hacer y acumular muchos pases en fase de iniciación, atrae a los rivales y luego combina muy bien por los espacios de dentro, y sobre todo dándole mucha amplitud con los dos extremos, hacen muchísimo daño al espacio. Es un equipo que genera muchas situaciones de gol y que hace las cosas muy bien. Un equipo, me parece, que muy, muy trabajado, que nos va a obligar a hacer una fase defensiva muy, pero que muy buena. Y luego, sobre todo, que creo que también el día pasado nos faltó, en los momentos en los...
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι δύο, είναι.
9: Sport FM Patra.
10: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
11: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
10: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-634.
12: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
13: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες! What, couture!
12: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
13: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
12: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη, με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
14: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
15: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
1: Δεν πηγαίνουν σε ομάδες μέσους περιόδου. Ο ίδιος είναι ένας πολύ καλός προπονητής, με την έννοια του έργου που έχει δείξει στην Sociedad όλα αυτά τα χρόνια. Πώς αποφάσισε και πώς νιώθει ως δύναμη μέσα του, δύναμη ψυχής και δύναμη τεχνική, να αναλάβει μια ομάδα που είναι το πρώτο παιχνίδι σε μια μισή μέρα με μια από τις καλές ομάδες της Ελλάδας και μετά από 4 μέρες 5 να έχει πρεμιέρα στον όμιλο του Europa League. Πώς νιώθει ο ίδιος?
2: No han tenido el tiempo de preguntarte cosas para ti y te voy a hacer una pregunta personal. Como habitualmente los buenos entrenadores no llegan a un equipo cuando haya empezado la temporada. ¿Cómo has tenido la fuerza y has tomado la decisión de venir un día antes de jugar contra uno de los buenos equipos de Grecia y solo 3 días antes de empezar la competición europea? ¿Cómo has decidido? Porque eres considerado de ser un entrenador muy bueno por los resultados que hemos visto en tus equipos pasados.
3: Es muy sencillo de contestar, porque son Olympiacos.
2: Είναι πολύ απλή απάντηση, ήρθες un Olympiaco.
4: Pytanie do trenera brzmiało, jakie trener ma przygotowanie psychiczne i techniczne, wiedząc, jakie są wymagania w tym meczu, w tym momencie czasowym, grając kilka dni z jedną z największych greckich drużyn, po czym rozgrywając jeszcze mecz europejski. Odpowiedź trenera brzmiała, była prosta. Jest w Olympiakos.
0: Λοιπόν, ήταν η σύνδεξη τύπου του Ολυμπιακού. Ακούσαμε τον Έσε και τον Ιμανόλ Ακούσατε το τι είπα για το αυριανό παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα, θα πάμε σε ένα break ή κάτι περιμένουμε. Κάτι περιμένουμε. Ναι, περιμένουμε τον Κώστα, παιδιά. Πριν πάμε σε break, κάτι είχε ο Κώστας. Κάτι με μεταγραφή, για να δούμε.

0: Να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία, το οποίο θα το πω μετά, ότι που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είχε σε συμφωνία με τη Σάμσφορ για τον Μάριος, τον επιθετικό της Σάμσφορ. Πάμε σε break και όταν επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός.

0: Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Παιδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεδέ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και πάμε στο Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κώστα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κώστα.
1: Να πούμε ότι όλες οι πληροφορίες που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε από την Τουρκία από έγκυρες πηγές, καθότι ο Ολυμπιακός στηρεί ακόμα σιγή ηχθείως, λένε ότι ο Ολυμπιακός με τη Samsung Sport είναι σε διαδικασία πλέον ανταλλαγής εγγράφων για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Μάριους, του 28χρονου, 28 προς 29 τέλος πάντων, υψηλόσωμου επιθετικού της τουρκικής ομάδας. Ο Μάριους, ένας παίκτης που πέρσι έβαλε 23 γκολ, τα 8 στο Conference League, ήταν δεύτερος σκόρερ στη διοργάνωση, ο πρώτος ήταν τους Crystal Palace με 9. Ένας παίκτης που άρεσε στον Ολυμπιακό, τον παρακολουθούσε και τώρα κινήθηκε δυναμικά για την αποκτήση του μετά από τον τραυματισμό του άτυχου Ελκαμπή. Είναι ένας παίκτης από τον οποίον που είναι κοντά στο γκολ, ένας επιθετικός κρούσης που λέμε, πραγματικά με καλά στατιστικά στοιχεία, τόσο στο τουρκικό πρωτάθλημα που παίζει, τώρα ξεκίναγε η τέταρτη σεζόν του, να το πούμε έτσι, όσο και στο βελγικό τελευταία του σεζόν που έπαιζε στη Σερέν, είχε βάλει ξέρω εγώ πάνω από 10 γκολ και εκεί. Εκεί λοιπόν όλα δείχνουν ότι καταλήγει ο Ολυμπιακός, ήταν ένας από τους παίχτες που είχαμε μνημονεύσει από την πρώτη στιγμή, πότε, Δευτέρα πότε ήταν, ναι, χτες, ότι ήταν οι Ισπανοί, οι Μπόρχα, με αυτόν ήταν οι πρώτες επιλογές. Τελικά ο Ολυμπιακός, εφόσον τουλάχιστον επιβεβαιωθούν για τα ποσά, λέω τώρα, γιατί για τα ποσά δεν έχουμε καταλήξει συγκεκριμένα, αλλά οι πληροφορίες από την Τουρκία μιλάνε για 7 συν 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ είναι τα μπόνους επίτευξης στόχων. Πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν 6 εκατομμύρια συν 1. Αυτοί ζήτησαν 8 συν 1. Τελικά καταλήγουν στα 7 συν 2 με συμβόλαιο του παίχτη 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα το τουρκικό Transfer Markt υποστηρίζει ότι ήδη ο παίχτης πέρασε ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Λέω και την πηγή, δεν είναι δική μου αυτή η πληροφόρηση. Η ουσία είναι ότι οδεύουμε στο να κλείσει την 21η του μεταγραφή Ολυμπιακός και αυτή να είναι ο Μάριους Μουαντιλμπάτζη. Λοιπόν, όπως είναι το πλήρες όνομα του επιθετικού από το Τσάντ, που είναι διεθνής και είχε συμβόλαιο και έχει, τέλος πάντων, μέχρι να ανακοινωθεί, ανήκει στη Samsung, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία έγκυρη τουρκική πηγή που να μην επιβεβαιώνει ότι οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει και ο παίχτης έχει συμφωνήσει και όλες οι πλευρές κάνουν τα διαδικαστικά της μεταγραφής, γιατί μην ξεχνάμε ότι το βράδυ ολοκληρώνονται οι μεταγραφές εδώ στην Ελλάδα.
2: Πάντως, για να πάρεις τέτοια εποχή παίχτη, Κώστα, ματώνεις πάντως, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί και ο άλλος σου λέει,
1: δεν γίνεται αλλιώς.
2: Δεν έχει και, πολλές αβάντες στο παζάρι, δηλαδή.
1: Ήταν και σκληρή διαπραγμάτευση αρκετές μέρες. Ξέρει και ο Τάσος από τη Samsung Sport, γιατί είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο στόπερ εκεί.
2: Είχε χαλάσει 5 φορές το Βατρόκυλο.
0: Ναι, ρε. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση.
1: Ναι, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ακόμα δεν λέει τίποτα μέχρι να έχει όλα τα χαρτιά, νομίζω. Αν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε. Να έχει όλα τα χαρτιά.
0: Να σου πω, μπορεί, δεν θέλω να πω κάτι, αλλά είναι τόσο περίεργη η ομάδα που μπορεί να στο χαλάσει τελευταία στιγμή, εκεί που το περιμένεις.
1: Ναι, γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα, για να είναι σίγουροι να έχουν, γιατί βρισκόμαστε σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, μέχρι όταν είναι τα τελικά έγγραφα τότε. Ένας παίκτης που τον ξέραμε βέβαια και από τα περσινά παιχνίδια της Samsung Sport, τόσο με την ΑΕΚ όσο και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, το θυμάμαι, Ένα ψηλό παιδί είναι, ψηλό σπορ, πολύ, έχει όγκο πολύ.
1: Ναι.
0: Καλός παίκτης. Καλός παίκτης, από ό,τι θυμάμαι μου άρεσε.
1: Okay.
0: Έγινε, Κωστή, ό,τι νεότερο βγαίνει.
2: Ναι, Κωστή, για χαρά.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε Κέτσε, το match ημέρας σήμερα είναι το Elche Real Madrid. Πρωτάθλημα.
2: Διπλό με πάνω από ένα γκολ διαφορά η Real Madrid.
1: Διπλό θα πω και εγώ. Εγώ θα πω διπλό. Και θα πω πάνω από ένα, είπες και εσύ.
2: Ναι.
1: Από ένα γκολ διαφορά λες.
2: Δίνω ένα γκολ αβάτσα.
1: Εγώ θα πω, θα πω διπλό και over 1,5 γενικά.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέψουμε, πάμε τελική ευθεία. Και έτσι, πάρε μηνύματα εσύ να πάρω κι εγώ. Διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ωραία.
0: Να ξαναπούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το center forward της Samsunspor, έτσι. Στην Τουρκία γράφουν για συμφωνία του Ολυμπιακού, το είπε και ο Κώστας πριν, γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε, με τη Samsunspor για τον Μάριος. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε.
1: Λέει ένας φίλος, και έτσι αν έλθεις 7 μέρες Αγγλία, πώς θα δίνει επιχείρηση να σε γυρνά όλη μέρα με το ταξί, τέλειος. Στέλιο, δεν θα μείνω εγώ 7 μέρες στην Αγγλία και δεν ξέρω και γιατί να μείνει και η ΑΕΚ 7 μέρες στην Αγγλία. Άλλο τώρα να αναβάλει το μάτς και άλλο να μείνει 7 μέρες στην Αγγλία. Το βλέπω υπερβολή. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Ο Κάγκουα λέει ήταν ακριβώς. Δεν είπα ότι ήταν ακριβώς. Η ΑΕΚ είχε συμφωνήσει για τον Κάγκουα. Η ΑΕΚ δεν πήρε τον Κάγκουα για τον λόγο που ξέρεις. Ο Τετέι ναι, ήταν ακριβώς και τώρα είναι φθηνός. Εκτός από το Μάγερ που είναι αναβάσει στο ρόλο του Περέιρα, η ομάδα δεν τραβάει. Τέλος πάντων, δεν είναι στο ρόλο του Περέιρα. Οκ. Okay. Τώρα, ο Περέιρα καταρχάς έπαιζε αριστερά πέρυσι. Καλησπέρα, έχεις εικόνα. Όχι. Άλλο. Μην ακούς το ναι, οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ.

0: λογική. Έχει λογική. Αυτά δεν έχει άλλα, γιατί ωραία, πριν δεν είχε πολύ.
1: Πάω κι εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει στα επόμενα παιχνίδια να πείσει τις μικρομεσαίες ομάδες του με τον Παναθηναϊκό, θα χάνουν τα αποδυτήρια. Έχει σχεδόν κερδίσει το πρωτάθλημα που φέραμε παλιά με αυτές τις ομάδες. Το σκεπτικό σου το καταλαβαίνω. Έχει δίκιο ότι για μένα το βασικό θα είναι να έχει ελάχιστες απώλειες σε αυτά τα μικρομεσαία παιχνίδια. Διότι αν έχει ελάχιστες απώλειες σε αυτά τα μικρομεσαία παιχνίδια, στα ντέρμπι άλλο θα το κερδίσει όπως σχέση με τον ΠΑΟΚ, άλλο θα το χάσει, άλλο θα φέρει σοπαλία. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας μπορεί να είναι και δηλαδή αν έχεις πάρει όλα τα άλλα μικρομεσαία και δεν έχεις απώλειες σοβαρές, μπορεί και να δραματίσεις πρώτος πριν πας στα play-off. Έτσι. Ορίστε, ο Στάθης μας αποθεώνει, κύριε Γκέτσε. Χθες δώσα το ένας γκολ-γκολ, ο άλλος over και ο τρίτος νικητής Μπέτης. Τα έβαλα Μπέτ-Μπέλτερ και βγήκε με ροκάματο. Να σε καλά, ρε Στάθη.
0: Αυτά θέλουμε.
1: Αυτά θέλουμε να σε καλή μεριά. Και μακάρι να βγαίνουν κάθε μέρα αυτά που λέμε, που δεν συμβαίνει. Και έτσι, αλλά τι να
0: δεν είναι και πολύ. Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο, θα λέγαμε. Ευγενικά.
1: Αν έχω κάποιο δείγμα για τα πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί και πώς να διαθέσουμε πάνω κάτω. Έχει εισιτήρια πολλά, παιδιά. Και επειδή έχουν έρθει και άλλα μηνύματα να υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν πάρα πολλά εισιτήρια. Γιατί το μάτι είναι απόγευμα. Αύριο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάντως εισιτήρια υπάρχουν. Μπορείτε να μπαίνετε στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, υπάρχει εκεί παραπομπή. Και να πέντε από τις στήριες 6 έως 12 υπάρχουν κανονικά εισιτήρια. Ο Κάγκουα δεν είναι με τεσσάρκωση του Γιώργου Καραγκούνη, ακόμα και το περπάτημά του είναι ίδιο. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Όχι, δεν νομίζω, ρε. Όχι.
1: Ο Κάρα έχει και άλλα στοιχεία, μωρέ. Ήταν αρκετά διαφορετικός. Εντάξει. Σε καλύτερη στην ομάδα μας παίζει πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο και μακάρι να συνεχίσει έτσι, ωστόσο υπάρχει ένα μελλονό σημείο, δεν γίνεται να χάσει τις ευκαιρίες και να μην βάζει γκολ. Φίλε μου, για τις ευκαιρίες θα το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν υπάρχει δεν βάζει γκολ. Τρία γκολ βάζει σχεδόν σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα, πάντως και τη χρονιά, σε όρμηση δεκόπτω, ναι. Που πήρε Άκτο Ντάρ, το ίδιο λέγανε και δεν υπήρχε πρόβλημα. Εντάξει. Ναι. Θα χάσει και ευκαιρίες, αλλά άμα δημιουργήσει και ευκαιρίες, όπω λέω και εσύ.
1: Ακριβώς,
0: βάζει 2-3 γκολ.
1: Το λέω κι εγώ. Το πρόβλημα θα ήταν, παιδιά, και είναι όταν δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Όταν δημιουργεί ευκαιρίες. Και αντί για 4-5 βάζει 3 γκολ, μην ανησυχείτε. Το πρόβλημα είναι όταν δεν δημιουργείς ευκαιρίες. Η Καλαμάτα λέει πως θα δημιουργήσει κλίμα για το μάτς της Κυριακής, μη δίνοντας εισιτήρια στο Παναθηναϊκό και ζητώντας να γεμίσει το γήπεδο, η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Η ομάδα πρέπει να πάει να κάνει το παιχνίδι της και να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε ότι η Καλαμάτα θα παίξει το 500%. Έτσι πρέπει να κάνει με όλες τις ομάδες, να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Από εκεί και πέρα είναι θέμα Παναθηναϊκού να είναι καλά, να παίξει καλά και να πάρει το παιχνίδι. Προηγουμένως όμως έχει ένα άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο αυριανό, με την Κυψιά και δεν θα ξεχνάμε. Διότι να θυμίσω ότι τα επόμενα παιχνίδια στο κύπελλο είναι με Άρη μέσα και Ολυμπιακό έξω. Και αν θέλεις να αποφύγεις την ενδιάμεση φάση του κυπέλλου, πρέπει να έχεις τουλάχιστον στους 10 βαθμούς. Έτσι. Αν νομίζει ο κόσμος ότι δεν εκφέρεται άψου λόγω σταθμού, σας βάλουν να δουν το Μέγκα, γιατί ζορίζονται τόσο κάποιοι ακροατές. Ένας για αυτά που λέγαμε πριν. Για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που θα κάνει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα βγάζει ανάλογα με το. Αρκετό καιρό πριν από το πρώτο παιχνίδι. Τώρα το πρώτο εκτός παιχνίδι με την Καϊράτ. Έτσι, σε ένα μήνα. Για να κλείσει και το μέρος ο φίλος, αυτό θα είναι πολύ κουραστικό. Δεν ξέρω πόσοι Παναθηναϊκοί θα πάνε εκεί. Είναι 6 ώρες ταξίδι, 7. Είναι δύσκολο ταξίδι. Ο νέος παίζει και ο Πάνσο το φυσικό αν ο Σαλάχ αντίν παίζει και αμυντικό χαφ. Έχει παίξει την καριέρα του αμυντικό χαφ και εσωτερικό χαφ και έχει παίξει και δεξί μπακ. Και στο Μουντιάλ με το Μαρόκο που έφτασε στα προμετελικά στη διάρκεια του αγώνα, προσοχή όχι από την αρχή, στη διάρκεια του αγώνα όταν είχε μπει αλλαγή είχε παίξει αριστερό στόπερ σε τριάδα, αλλά η βασική του θέση είναι αριστερό μπακ. Και πιο πολλά παιχνίδια έχει παίξει σαν χαφ, ιστορικό χαφ. Ένα μήνυμα το οποίο μάλλον έχει έρθει από τα βάθη της προετοιμασίας. Τάσο χρειαζόμαστε τερματοφύλακα για βασικό, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι. Μάλλον τρόλ είναι. Όταν έχει ο Παναθηναϊκός τον Ινιάκη Πένια να μου ζητάς ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τερματοφύλακα και έχει κάνει τόσες καλές εμφανίσεις μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Πότε μπορούμε να τροποποιήσουμε την ευρωπαϊκή λίστα για να μπει ο Σαλάχ. Μετά την πρώτη φάση. Εφόσον όλα καλά και περάσει ο Παναθηναϊκός, μετά τροποποιεί τη λίστα και μπορεί να δηλώσει και το Σαλάχ. Τάσο να έρθει ο Μπενίτεθ πίσω.

0: Βλέπω γεώμα από το τέρμα να ψάχνει τον τετή αφιερωμένο σε αυτού που θέλανε να μείνει. Εντάξει, περάσαν αυτά. Λέγαμε ότι ο Γιάνγκος έχασε τη θέση βασικού. Τώρα με τον τραυματισμό του Ταμπόρδα θα έχει πάρει την ευκαιρία ο Νικόλας. Θα δούμε αν θα έχει την ευκαιρία ο Ταμπόρδα. Ο Γιάνγκουσης είναι πολλοί παίκτες, παιδιά. Δεν είναι μόνο ο Γιάνγκουσης, είναι και άλλοι παίκτες που μπορεί να παίξουν. Δηλαδή, π.χ. μπα παίξει ο Λιβάη δεξιά. Και να βάλει τον τετή με τον τέσσερι δύο φόρου. Έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Φτάσαμε στο τέλος, ολοκληρώσαμε. Ήταν ρεπόρτ τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κώστας και Τζόλου, ο γιος της Ανάκρωσης και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Συνόδου, στον πήγον Sport FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί και έτσι.
1: Έρχονται.
0: Έρχεται ο υπουργός τουρισμού Γιώργος Μαθιανός και ο εργάτης της επόμενης εκπομπής Νικόλας Ακτύπης. Για το επόμενο.
1: Με οργή για τον νέο προπονητή να πούμε του Ολυμπιακού.
0: Δεν είναι ώρα. Μία ώρα έχουν. Μία ώρα έχουν. Μία ώρα.
1: Μία ώρα. Αυτή η μία ώρα θα μπορούσε κάλλιστα όμως να καλυφθεί από.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
11: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
10: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
12: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 320. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μα ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197. Στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικέ τιμέ.
0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνια.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
9: Sport FM.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
5: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Γλυκάδας.
5: Τηλέφωνο 2610-642-399.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Sport FM Patras.
11: Νίκο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr, είναι η ίδια η ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος Σέντερ. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟΛΑ χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, τα λόγια του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Πάμε να γίνουμε πρωταθλητές στο μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού από τον Ανάσα Λαχεντίν που βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλου με την Κηφισιά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι Κυπέλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, διατεθειμένος να αποχωρήσει τον Ιανουάριο και να αγωνιστεί στο εξωτερικό, φέρεται να είναι ο Καλοσκάμης όπως γράφει το Team Talk. Χωρίς τον Παυλένκα που νιώθει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και τον ανέτοιμο Μπανζά, η αποστολή του ΠΑΟ για τον αγώνα Κυπέλου με τον Ατρόμητο, χωρίς κόσμο στο Περιστέρι αλλά και στο μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, δικέφαλος. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του BCL έκανε ο Προμηθέας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για τα προκριματικά που φιλοξενούνται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, επόμενος αντίπαλος η Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού. Στο Μόναχο και στη Βαρκελόνη θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Champions League του 2028 και 2029, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8, αρχίζει αμέσως το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, τον Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Οι έξω κοντεύουν να είναι περισσότεροι από τους μέσα.
0: Ναι, οριακά, οριακά. Τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Γελάει.
1: Ναι, τώρα, σήμερα πρέπει να το πούμε, μαύρα μάτια. Όχι χθες από το τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και ιστορική η σημερινή κουμπή.
1: Έτσι.
0: Προσεχώς.
1: Θα δείξεις. Λοιπόν, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Παρακολουθούμε όλες τις μάχες στα μέτωπα. Ευρωπαϊκή εβδομάδα ποδοσφαιρική.
1: Ναι, βασικά δεύτερη της εβδομάδας και τελευταία κανονική, έτσι. Γιατί αύριο έχουμε και πάνω στην εκπομπή παιχνίδι κυπέλου Ατρόμητος ΠΑΟΚ και ολίγων από pre-game, γιατί στο φεύγα μας έχουμε σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο είναι η πρεμιέρα του Όφη στη League Face με αντίπαλο τη Χόφενχάιμ. 8 παρατέταρτο, αυτό είναι νωρίς το μάτς. Παρασκευή
0: Super Cup Ευρωλίγκας.
1: Super Cup Ευρωλίγκας και Παύλος Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
0: Και από εβδομάδα Λονδίνο Άμστερνταμ Βερολίνο.
1: Ναι. Χαμούλης. Ναι, πρεμιέρα Ευρωλίγκας. Super Cup.
0: Η αγωνιστική Ευρωλίγκας. Έχει εθνική.
1: Ναι, Nations League.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα έχει αλλαγές και θα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον Κώστα Ζάλιαρη, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την θα επικεντρωθούμε στην League A που αφορά την εθνική μας ομάδα και το τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Τι είχαμε άλλο μέσα στη μέρα, τι πραγματάκια?
0: Ο Ολυμπιακός πάει να ολοκληρώσει μια μεταγραφή επιθετικού στο παραπέντε με τον Μάριος. Εγώ Μάριος τον λέω.
1: Ναι, δεν θυμάμαι καν, δεν το γράψα καν όπως είδες και στους τίτλους.
0: Μάριος άνθρωπος, να είναι καλά να έρθει. Αλλά εντάξει, για την ιστορία μπορώ να το πούμε, εντάξει δεν είναι. Απλά δεν σου μένει ρε παιδί μου. Και
1: όχι.
0: Αυτοί που θα έχουν τις περιγραφές των αγώνων θα έχουν
1: τίποτα, θέμα. Θα περιοριστούν στο Μάριος.
0: Όπως ο Μάρ.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και φαίνεται ότι θα είναι και ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, από τους μεγάλους που θα έχει μεταγραφεί την τελευταία μέρα ουσιαστικά.
0: Μουάντιλ Μαντζή, έτσι. Μουάντιλ Μαντζή.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Το λες λίγο ζόρικο. Από εκεί και πέρα είχαμε την, είπαμε και στους τίτλους, την πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας βόλεϊ απέναντι στην Σουηδία, που τη φέρνει μια ανάσα από την πρόκριση στην φάση των 16, γιατί την Πέμπτη απέναντι στην Σλοβακία μπορεί να μην χρειαστεί καν να νικήσουμε. Θα τα πούμε με τον,
0: Αρμόδιο.
1: Με τον Αρμόδιο σε λίγο.
0: Μπάσκετ έχουμε αρκετές ειδήσεις, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, θα έχουμε και συνέντευξη.
1: Συνέντευξη, πρόγραμμα.
0: Και η ΑΕΚ του πιεστηρίου προσπαθεί να κάνει δικό της τον Τομάρ Τέλ.
1: Ναι.
0: Το μαθαίνω. Και θα είναι σημαντική. Πολύ σημαντική αν τα καταφέρει.
1: Ναι, η ΑΕΚ, η οποία μια και λες για την ΑΕΚ, δεν ξέρω, έκανε προπόνηση σήμερα.
0: Δεν πολύ έκανε, και μάλιστα κύρωσε και την συμμετοχή της στο Φάσουρας.
1: Ναι, γιατί δεν είναι. Λογικό είναι. Εντάξει, πόσοι φτάσανε, 11 Ιαπώντες.
0: Ναι, ήταν
1: όλη η ομάδα.
0: Ναι, φαντάσου ότι είναι τόσο δύσκολος ο ιός που υπάρχει άνθρωπος που είχε μια συναναστροφή επαγγελματική με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και μέσα σε λίγες ώρες είχε γαστρεντερίτιδα.
1: Ναι.
0: Τόσο κολλητικό είναι το μικρόβιο.
1: Ναι. Λίγο κάποιοι γαστρεντερίτιδα, κάποιοι άλλοι τραυματίες. Ναι, δεν έχει μείνει και κανένας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6.

0: Παφού, σας ευχαριστήσω για τα πολλά μηνύματα για τις μεταδόσεις. Να είστε καλά πραγματικά. Πάμε να μπούμε στην ροή της εκπομπής με βόλεϊ, με Γιώργο Ζαχαρίου, τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας, της ανοίγει όπως πάμε και στον πρόλογο. Την πόρτα των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα τα αναλύσουμε όλα με τον Γιώργο που είδε και το παιχνίδι και τι γενικότερα θέλουμε στη συνέχεια. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
2: Γεια σας κύριε μου, καλά εσείς.
0: Εγώ θα πω προς κακεντρεχείς που στην αρχή της εργασιακής σου σχέσης με τον Big Win Sport FM έλεγαν ότι είσαι λίγο μολύβι.
1: Έτσι.
0: Όχι μόνο πρωταθλήματα έχεις φέρει, αλλά πας και την εθνική πιο πάνω πλέον, έτσι.
2: Άντρες, γυναίκες.
0: Οπότε, μάλλον θα πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο, θα πω.
1: Κάποια στιγμή πρέπει, αλλά δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
0: Εντάξει. Εγώ κάνω, δίνω τη μάχη μου.
1: Δώστη δίνω κι εγώ, Νίκο μου, αλλά... Τι να κάνεις.
0: Για πάμε, ήμασταν τόσο καλοί.
2: Εσωτερικής κατανάλωσης.
1: Έτσι, εσωτερικής κατανάλωσης. Σωστό. Και γενικά είναι καλή η εθνική. Είναι πολύ καλή σε όλο το τουρνά, θα πω εγώ. Ακόμα και στο μάτς με της πρώτης αγωνιστικής με την Τσεχία, δηλαδή, που ιτήθηκε, δεν ήταν κακή εμφάνιση της. Mm-hmm. Με την Ιταλία, πραγματικά, παρά το 3-0, είχε χάσει τις λεπτομέρειες. Γιατί τα δύο σετ ήταν πολύ ωριακά στο τρίτο. Επειδή και το βόλεϊ είναι ένα άθλημα ψυχολογίας, όταν έχεις δύο σετ που τα έχεις στο όριο, είσαι 23-23 και τα δύο, και το ένα το χάνεις στο σετ λόγω challenge και εν τέλει καταραίεις μετά, το χάνεις 3-0. Η χθεσινή νίκη όμως είναι αυτή που δίνει, πραγματικά δείχνει την αξία αυτής της ομάδας. Μιας ομάδας που έχει παλέψει πάρα πολύ, αθλητών που έχουν παλέψει πάρα πολύ στην καριέρα τους και αξίζουν ειλικρινά να προχωράνε. Με την εθνική ομάδα, γιατί τη σέβονται και την αγαπούν την εθνική ομάδα τα παιδιά. Και σήμερα νομίζω ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο εγώ το φοβόμουν, να σας πω την αλήθεια, αρκετά το σημερινό. Με τη Σουηδία 3-1.
2: Γιατί λες το φοβόσουνα?
1: Το φοβόμουν γιατί είναι μια ομάδα αρκετά ψηλή η Σουηδία και δεν μας βολεύει ιδιαίτερα στο δικό μας τρόπο παιχνιδιού, με τους πρώτους χρόνους. Ανταποκρίνονται καλύτερα στον μπλοκ, είναι και πιο δυνατή ομάδα όσον αφορά τα σερβίς, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο κατάβλητη σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, πήγαν όλα εξαιρετικά. Και πώς να μην πάνε όταν έχεις 5 άσους και 60 επιθέσεις η πόντι της ομάδας. Mm-hmm. Και μεταξύ άλλων δούλεψε και τον μπλοκ καλύτερα, παρότι η Σουηδία είχε 14 μπλοκ και η Ελλάδα είχε 8. Είχαμε λιγότερα λάθη, 19 έναντι 22 των Σουηδών, και έτσι ήρθε αυτή η νίκη. Δούλεψε πολύ καλά η κεντρική για άλλη μια φορά, ο Πιτακούδης και ο Βουλκίδης ήταν εξαιρετικοί. Ο Ράπτης συνεχίζει να είναι σε beast mode, να το πω έτσι. Ο Δημήτρης ο Μούχλιας, που τον είχαμε φιλοξενήσει κιόλας τις προάλλες των Big Win Sport FM, επίσης εξαιρετικός. Και γενικότερα η εθνική δείχνει να δουλεύει πολύ καλά. Μετά και τα σημαίνια στους μεσογειακούς αγώνες, δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Τώρα πλέον...
2: Τι θέλουμε πλέον?
1: Πλέον τα πράγματα νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολα για την Ελλάδα. Mm-hmm. Ουσιαστικά για να αποκτήσει το 16 θέλει την τελευταία αγωνιστική να πάρει 2 σετ. Mm-hmm. Της Σλοβακίας.
2: Ναι.
1: Και αν την Τετάρτη, αν αύριο δηλαδή η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, η Ελλάδα θα έχει προκριθεί. Δεν χρειάζεται κάτι.
2: Ακόμα και με ήττα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να το ξέρουμε από αύριο πριν καν παίξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε είναι νομίζω πολύ καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Σε πολύ καλό επίπεδο. Εντάξει, ο όμιλος που διασταυρωνόμαστε φυσικά και είναι δύσκολος. Mm-hmm. Γιατί έχει να κάνει με τη Σερβία, έχει να κάνει με την Ολλανδία, τη Δανία μπορούμε να την παλέψουμε. Γενικότερα είναι ένας όμιλος στον οποίο μπορεί η Ελλάδα να βρει λύσεις. Να βρει, ενώ αναλόγως και με το πλασάρισμα, έτσι. Το λογικό είναι να τερματίσει τρίτη ή τέταρτη, δεύτερη είναι λίγο δύσκολο.
2: Mm-hmm.
1: Κυρίως μετράνε πλέον τα σετ για την Ελλάδα. Έχει καταφέρει να πάρει το σετ απέναντι στην Τσεχία, πήρε χθες 3 απέναντι στην Σλοβενία. Για μένα μια ιστορική νίκη αυτή η χθεσινή, έτσι δεν το συζητάμε. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει παλμαρέ πολύ πλούσιο τα τελευταία χρόνια. Τώρα αυτό που μένει ουσιαστικά για την Ελλάδα, ναι, είναι να πάρει 2 σετ και να χάσει η Σλοβακία από την, από την Σουηδία. Ναι, ναι, ναι.
2: Και ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουμε, δηλαδή αν έρθουμε, ξέρω εγώ, τέταρτη, θα παίξουμε με τον πρώτο του άλλου ομίλου.
1: Ναι, ναι, ναι, πάει χιαστή.
2: Ωραία.
1: Ναι. Τώρα, το πώς θα έρθουν τα πράγματα είναι, προφανώς δεν εξαρτάται από εμάς το διασταύρωμα.
2: Καλά, ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Ολλανδία αγωνίζεται με τη Φιλανδία. Το Βέλγιο είναι στον πρώτο όμιλο και είναι μια ομάδα που είναι με έναν ερχόμενη δύναμη, αλλά είναι έκπληξη που βρίσκεται εκεί.
2: Είναι στην πρώτη
1: θέση. Ολλανδία, ναι. Ότι είναι στην κορυφή του ομίλου το Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Το ότι η Ολλανδία έχει 3 ήττες επίσης για μένα είναι
2: έκπληξη. Είναι έκπληξη, ναι, όντως.
1: Ναι, γιατί και αυτή είναι μια πολύ ψηλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Εντάξει, στο επίπεδο γυναικών είναι ανώτερη, δεν το συζητάμε. Αλλά και πάλι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Αν κερδίσει τώρα την Φιλανδία, ας πούμε, μπαίνει και αυτή γερά στο κόλπο. Γιατί μετά είναι το πρόγραμμα της, την τελευταία αγωνιστική, αρκετά βολικό, να το πω, πιο στα μέτρα της. Παίζει με την Εσθονία. Η Φιλανδία έχει να παίξει, αν θυμάμαι καλά, με τη Δανία. Δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου τώρα στον ήλιο μου αποτυπωμένο. Γενικότερα όμως, ναι, η Ελλάδα μπορεί, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στον άλλο όμιλο, να γίνει, να μπει γερά για να μπει και στην οκτάδα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να σε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Ζαχαρίου.
0: Να σου πω εδώ ότι χθες έκανε πρεμιέρα η νέα καθολική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλεόρες, τον Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικείο κοινό έγκυξε και το 30%. Τι θα δούμε όμως απόψε στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του Άγγελου, του συζύγου της δολοφονημένης, προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συντακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μια εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Ένα ακόμη έτσι σημαντικό θέμα που γίνεται στην χώρα και αφορά το ποδόσφαιρο. Είναι οι γιορτάσμοι για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
1: Η εκδήλωση ξεκινάει σε λίγο. Θα μεταδοθεί και σε live streaming στο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.
0: Ήδη έχουν γίνει κάποιες δράσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, προφανώς.
1: Συνεδρίασε και η εκτελεστική της UEFA. Βγήκαν πραγματάκια. Μάθαμε για πόλεις που θα φιλοξενήσουν τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων την επόμενη διετία. Κώστας Ζάλιαρης είναι ήδη στο στούντιο. Να μας τα κάνει 50 ράκια. Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά,
0: καλά. Καλά. Καλά.
2: Χαίρομαι για σας. Λοιπόν,
1: και εμείς για σένα, Κώστα.
2: Όπως τα είπες και εσύ, Τάσο μου, σε λίγη ώρα θα αρχίσει και έτσι επαιτειακή έτσι, εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν αρχίσει από τις 2-2.30 περίπου το μεσημέρι με κάποια γηπεδάκια που έχουν στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, με τους Legends του Euro 2004 να παίρνουν μέρος σε διάφορα παιχνίδια. Έτσι. Προφανώς ο Γιώργος Χαραγκούνης μάλλον θα γκρίνιαξε και στον ρέφερι σε αυτά τα φιλικά, δεν σταματάει με τίποτα αυτό το παλικάρι. Μεταξύ των άλλων υπήρξε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκαν πράγματα όπως το Nations League και η Ευρωπαϊκή Τελική των επόμενων ετών. Ας πούμε λίγο για αρχή που θα γίνουν οι τελικοί των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζω για φέτος Champions League στο Μετροπολιτάνο στη Μαδρίτη, Europa League στη Φραγκφούρτη και στο γήπεδο της Μπεσίκτας το Conference League. Επίσης, οι Ιταλοί παραμένουν παραπονεμένοι γιατί από το 2016 και μετά συνεχίζουν και δεν έχουν τελικό Champions League να φιλοξενηθεί σε δικό τους γήπεδο. Οπότε πάμε από το 30 και έπειτα, θα κάνουν περίπου 15 χρόνια και γκρίνιαζαν γενικά στα social media πώς γίνεται να μην επιλέγουν δικό μας γήπεδο για τον τελικό του Champions League.
1: Κοίτα, να περίμενα όμως να σου πω κάτι. Ποια είναι τα καινούργια γήπεδα στην Ιταλία?
2: Έλαντε.
1: Αν εξαιρέσεις τη Γιουβέντους.
2: Αυτό πήγα να σου πω, τη Γιουβέντους.
1: Το Allianz.
2: Ναι. Όπου έχει γίνει... διεξαχθεί τελικός του Champions League γυναικών πρόσφατα.
0: Ναι, από... ναι. Πριν το Champions League δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Είναι πιο μικρό. Η Europa, ας πούμε, και η Conference μπορεί να γίνει.
1: Αλλά εντάξει, έστω, ναι, αυτό λέω. Έστω κάποιον, κάποιας διοργάνωσης. Ναι. Αλλά πλην αυτού δεν είναι...
2: υπάρχει και κάτι.
1: Το δεν σφίζει από...
2: Εκτός και αν θες να πεις, ξέρεις τι, το πάω στο San Siro να το προλάβω πριν τον γκρεμίσουν. Αλλά και αυτό αργεί ακόμα. Αλλά ναι, δεν υπάρχει κάτι πιο φρέσκο και
1: ναι,
2: κάτι πιο...
1: Το
2: δηλαδή,
1: λέω.
2: Πού να το πας τώρα, στις Κόμο, επειδή είναι η Κόμο, επειδή ανεβαίνει οικονομικά, πού να το πας, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Κόμο μέσα στη λίμνη μόνο. ναι, τώρα το γήπεδο, τώρα το συγκεκριμένο, okay, είπαμε, πήρε άδεια να διεξαχθούν παιχνίδια Champions League, αλλά όχι τώρα για τελικό.
2: Και εκδίδει μονάχα 11.000 εισιτήρια, τρομερό.
1: Ναι.
2: Τρομερό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για τους τελικούς των επόμενων ετών. Πάμε 28 στο Μόναχο. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, είναι ο πρώτος τελικός Champions League μετά από εκείνον το 99 με τη Manchester United, το 2-1 με τον Solskjaer και το Football Bloody Hell του Sir Alex Ferguson. Το 29 στο νεόδμητο πλέον Camp Nou της Βαρκελόνης, το οποίο έχει ανανεωθεί πλήρως. Για το Europa League το 28 είναι στο Βουκουρέστι, το 29 είναι στο Βελιγράδι, ενώ το Conference League NATO το προαναφέραμε στο Τωρινό, στο γήπεδο της Juventus, Conference League όμως.
1: Δεν θα δουν.
2: Το μεγάλο το συντονάκι. Άντε, είναι αυτό που λέει. Και μέχρι και η Europa, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να το δει σε αυτό το γήπεδο, αυτό το τελικό. Τώρα για τη Champions League δεν ξέρω όντως αν υπάρχουν κάποια πολύ πολύ διαφορετικά κριτήρια. Ενώ η Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης θα φιλοξενήσει το Conference League του 2029. Super Cup για 27 το Άμστερνταμ, η Johan Cruyff Arena και η Αστάνα Αρίνα για το 28 στην Αστάνα. Λοιπόν, στα πολύ πιο σημαντικά αυτά του Nations League. Πέρα από τους ευρωπαϊκούς τελικούς.
1: Ρε φίλε, λίγο, με έχεις κάψει λίγο με το Μόναχο.
2: Ναι.
1: Είπες η τελευταία φορά. Τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος,
2: ήταν το 12,
1: με
2: την Τζέλσι.
1: Το άλλο ήταν στη
2: Βαρκελόνη. Ναι, κάηκα και εγώ μαζί.
1: Ναι,
2: ωραία, τέλεια. Καλά τα είπα.
1: Έτσι.
2: Ναι, από ναι, άρα ήταν... μήπως είναι Βαρκελόνη το 29 η προ... Ναι, στα 30 χρόνια φυσικά, αυτό ήθελα να πω. Αλλά είδες, κάπου έχασα τη ροή μου.
1: Λοιπόν,
2: ναι, στα 30 χρόνια λοιπόν, ακριβώς το 29. Είναι από το 99 μέχρι το 2029. Ναι, Βαρκελόνη, αυτό δεν είναι λάθος.
1: Όχι, αυτό δεν είναι λάθος.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: Λάθος ήταν που το πήρε η United τώρα.
2: Γιατί, α ναι, εντάξει, είσαι γερμανόφιλος. Ναι, λοιπόν, Nations League μεταβατική περίοδος η φετινή.
1: Ναι.
2: Αλλάζουν όλα με τον τρόπο.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
1: Ναι.
2: Οι τέσσερις πρωτοπόροι, όπως θα εμφανιστούν φέτος από τη League B κατευθείαν, πρώτη League A, χωρίς μπαράζ, χωρίς τίποτα. Ωστόσο, οι εναπομείνασες δύο τελευταίες από τα τέσσερα γκρουπ, δηλαδή οι τελευταίες με τη χειρότερη βαθμολογική συγκομιδή και οι δύο χειρότερες τρίτες της League A, θα δώσουν αγώνες μπαράζ με τις δεύτερες των τεσσάρων γκρουπ της League B, για να δουν σε ποια λίγα θα αγωνίζονται. Δηλαδή, από τα τέσσερα γκρουπ που θα υφίστανται και για τη φετινή διοργάνωση στη League B και από τα τέσσερα γκρουπ που θα υφίστανται στη League A για φέτος, μέχρι να γίνουν 18 ομάδες των τριών ομίλων στις δύο λίγες του Nations League. Είναι κάπως μπερδεμένο, η αλήθεια είναι, θα πρέπει ο κόσμος λίγο να το συνηθίσει, να το δει, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια διοργάνωση που μας πήρε, ρε παιδί μου, καιρό να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει.
0: Και τώρα που το καταλάβαμε, την αλλάξανε.
2: Ναι, και τώρα σου λέει πάμε να το αλλάξουμε, γιατί εντάξει, το βαρεθήκαμε.
0: Ναι,
1: κακά τα ψέματα τώρα για την εθνική μας ομάδα που είναι στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.
2: Σωστά.
1: Το έργο είναι δύσκολο.
2: Ναι. Αν η Ελλάδα τερματίσει.
1: Αν μη τι άλλο, για απευθείας παραμονή. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Στη μεγάλη κατηγορία.
2: Και θα πρέπει να δει και την κατάσταση για τα νοκάουτ. Αν τερματίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση του ομίλου, φυσικά θα πάει στα πρώιμη τελικά. Οπότε θα βρίσκεται κανονικότατα με αυτόν τον τρόπο στη League A, στην νεοσύστατη, να το πούμε, άντε νεοσύστατη League A των περισσότερων ομάδων αλλά των λιγότερων group από το 2028 και μετά, αλλά αν τερματίσει τρίτη στο δικό της όμιλο, τότε κατευθείαν αρχίζει και μπαίνει σε σύγκριση με τις άλλες τρίτες.
1: Θα πρέπει να περιμένει, ομάδες, να βλέπει τι κάνουν οι υπόλοιποι.
2: Για τους υπόλοιπους ομίλους της League A. Γενικότερα υπάρχουν πολλά bullets, πολλές προϋποθέσεις, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Λίγο εντάχει, επιγραμματικά τρίτη θέση και μία από τις δύο καλύτερες τρίτες απευθείας παραμονής στη Λιγκέ για την εθνική μας. Τρίτη θέση και μία από τις δύο χειρότερες τρίτες κανονικά μπαράζ με τη δεύτερη ομάδα της League B για μια θέση στη Λιγκέ. Δηλαδή τόσο το γνωστό, είτε νικάω και παραμένω, είτε χάνω, οπότε πέμπτη θέση μου η ομάδα από τη League B και με αντικαθιστά. Τέταρτη θέση και μία από τις δύο καλύτερες τέταρτες. Όσο καλύτερη και αν μπορεί να θεωρηθεί η τέταρτη θέση βάσει βαθμολογία σε σχέση με άλλες κακές τέταρτες play-offs με δεύτερη ομάδα της League B για την παραμονή, ενώ τέταρτη θέση και μία από τις δύο χειρότερες τέταρτες, δηλαδή τέταρτη θέση και χάλια παντελώς βαθμολογική συγκομιδή, σημαίνει και απευθείας υποβιβασμό στη League B.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Το πρόγραμμα της Ελλάδας ξεκινάει από 24 του μηνός, τώρα σε περίπου 9 μερούλες, με τη Σερβία πρώτο παιχνίδι, 10 παρτέρατο το βράδυ. Υπενθυμίζουμε το μεγάλο το διάλειμμα, γιατί και αυτό αλλάζει, δεν έχουμε πλέον διάλειμμα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι όλο ενωμένο, είναι περίπου 20 μερούλες που θα διακοπεί το πρωτάθλημα.
1: Και για μας ήταν ζόρι.
2: Ναι, δεν έχουμε συνηθίσει τώρα 20 μέρες χωρίς πρωταθλήματα κλπ.
1: Ναι.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι μεγάλη Ευρωλίγκα, ρε παιδιά.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Προφανώς. Και μπάσκετ λίγκ.
2: Μπασκετική φωνή.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, είδες, να κλείσουμε αυτό το κάψιμο με την Allianz.
2: Ναι.
1: Το στέλνει ένας αγοραστής.
0: Paris Saint-Germain-Inter.
1: Πρόπερσι, ρε φίλε. Paris Inter. Εκεί έγινε.
2: Το Paris Inter.
0: Και επειδή δεν κατεβήκαμε, όπως τα καταλαβαίνεις.
2: Κοίτα να δεις πώς το ξεχάσαμε. Μπράβο. Το 5-0.
0: Δεν κατεβήκαμε.
2: Ναι, πω, και ήμουν εδώ πέρα. Ναι, δεν, ναι, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το ψάξω πάρα πολύ.
1: Να θυμηθώ. Μπράβο. Είναι πολύ κοντινό όμως. Πλάκα-πλάκα. Δηλαδή μέσα σε μια τριετία στο ίδιο γήπεδο.
2: Ναι. Όχι, το μπέρδεμα έγινε με τη Βαρκελόνη. Που δεν νομίζω να έχει υπάρξει πάλι, όχι τελικό στο καμνό, όχι. Δηλαδή σίγουρα δεν υπάρχει πριν από το 99 μέχρι το 20.
1: Όχι.
2: Και το 29 που θα είναι 30 χρόνια πλέον.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Να δω

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 8, η Winsport FM 94,6. Επί του πιεστηρίου βλέπω εδώ πρώτες δηλώσεις του Μπάντζα ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε η εκδήλωση της ΕΠΟ στην Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Βλέπω εδώ, έχω εικόνα, προφανώς δεν έχω ήχο. Στο πάνελ είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, μπαίνουμε στα συλλογικά ποδοσφαιρικά. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Europa League. Πάμε να μας πει τα τελευταία νέα και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και την τελευταία, όπως φαίνεται, φετινή μεταγράφη. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Γιώργαρα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
2: Καλά, καλά. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία.
0: Mm-hmm. Τελείωσε
2: η προπόνηση 7 η ώρα. Έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση. Περιμένουμε την αποστολή. Από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, είναι μέσα κανονικά και το ξεκίνημα. Έχει βγάλει μεγάλο, το μεγαλύτερο, μάλλον όλο βασικά, μέρος του προγράμματος. Ο Τσικίνιο, οπότε θα είναι κανονικά μέσα, αλλά περιμένουμε και την αποστολή, έτσι που θα βγει σε λίγο, για να δούμε όλους τους διαθέσιμους. Ξέρουμε αυτούς που είναι εκτός, τον Γκουστάβο Σά δηλαδή και το Φορτούνι. Σύντομα σε θέση είναι εκτός από το τέλος. Τον Γκουστάβο Σά θυμίζει της τραυματίας, ο Φορτούνις τιμωρημένος από το μάτς με την Αϊνέγεν. Και πλέον έτσι νομίζω ότι είπε πολύ σωστά και ο προπονητής και η Μανώλη, αλλά και ο Έσε, ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε το παρελθόν. Είπε ο Έσε πολλές φορές, γιατί λέει το conference πάντα θα το θυμάμαι, αλλά είναι κάτι που ανοίγει στο παρελθόν και θα πρέπει να κάνουμε νέα πράγματα. Ενώ από τη μεριά του και ο Ιμανώλη είπε ότι εντάξει, η τελευταία τάκα που κλείσει συνέντευξη που νομίζω είναι καλύτερη, θα ρωτήθηκε πώς και αποφάσισε να έρθει στον Ολυμπιακό. Και επειδή είναι ένας προπονητής, με καλός προπονητής, ήταν ελεύθερος μέχρι τώρα, και είπε πολύ απλά ότι ήρθε επειδή είμαι καλός Ολυμπιακός, για να δείξει ότι αντιλαμβάνεται έτσι αυτό που βρίσκεται. Mm. Αν έπρεπε μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες για όλους. Έκανε την ευκαιρία να κάνει μια καλή εμφάνιση και να καλεί και με ανήκει ο Ολυμπιακός στο αυριανό παιχνίδι και σε κάθε μάτσο από εδώ και πέρα να εμφανίζει όλο ένα και καλύτερο. Και φυσικά μίλησε για Διαγγελόνια. Είπε νωρίτερα ότι έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και με τον Βαλβέρδα και με τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες, γιατί ο κύριος δεν θα ήταν σωστό, εννοώντας επειδή έχει πάρει την θέση του. Αλλά με τον Βαλβέρδε, το είχε πει ο Βαλβέρδε πολλές φορές για τον Ολυμπιακό και το πόσο και θα καταλάβει πόσο ωραίο είναι όταν νικά στον Ολυμπιακό. Και φυσικά για την Αγγελόνια προφάσισε λίγο να της διαγραφήσει, δεν είπε πολλά. Δεν το συνηθίζει να άλλωστε οι προπονητές. Λογικό και λέγαμε ότι έρχεται αντίπαλος, τι γνωρίζουμε γι' αυτόν πάνω κάτω. Γιατί αν έγραφα είναι μια πολύ θετική ομάδα και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι καλύτερος ανασταλτικά και τις ευκαιρίες του μπροστά να κάνει γκολ. Έχει να αντιμετωπίσει πάντως μια ομάδα Ολυμπιακός, παιδιά. Σε 7 μάτς προαθλήματος 11 γκολ υπέρ, 10 κατά.
0: Ναι.
2: Και βάζει και δέχεται.
0: Το ίδιο και στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς, το ίδιο και στην Ευρώπη. Μια ομάδα που δεν έχει ισορροπία στο παιχνίδι της. Μπορεί να την βρεις μπόσικη, να το πω έτσι πολύ απλά που λέμε. Μια ομάδα που επιλέγει πολλές φορές να εκτελεί και εκτός περιοχής. Από τα 11 γκολ, εγώ λέω τώρα για το πρωτάθλημα, από τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα, τα 6 είναι μέσα από το κουτί και τα 5 εκτός. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ θα έλεγα, αν και το δείγμα αγώνων, εντάξει, 7 αγώνες, δεν το λες και μεγάλο από την μια μεριά.
0: Όχι, αλλά αν μη τι άλλο κάτι δείχνει.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν το λες και είναι μικρό, μια, δεν είναι ένα και δύο.
2: Ναι. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί πάντως να φέρει το ρυθμό στα μέτρα της και εκεί που θέλει το παιχνίδι, χωρίς να το καταφέρνει πάντα. Αλλά συνήθως προσπαθεί και με κατοχή, με ποσά κατοχή γύρω στο 55-57% να ελέγξει το τέμπο, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι μασούν παιχνίδι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι ένα μάτς που θα κάνει πολύ καλό και ψυχολογικά, τόσο από αγωνιστικά και σε όλη την ομάδα, έτσι να έρθει ένα τρίποντο για να μπει στην Ευρώπη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει καλά στην Ευρώπη, με αυτό τον αποκλεισμό από την Νέα. Τώρα πάει στο Europa League, όπου και οι απαιτήσεις για μια πολύ καλή πορεία αυξάνονται. Mm. Όταν σε εισαγωγικά υποβιβάζεσαι, να το πω και έτσι, μια διοργάνωση. Mm. Άλλωστε και η τελευταία φορά που ξεκινήσαμε στο Europa League μας δίδαξε κάτι. Γιατί είδαμε ότι ο Ολυμπιακός είχε τραυματίσει Αδούμος στη League Face, έτσι, με την καλύτερη άμυνα. Και περάσει στα νοκάουτ, είχε περάσει και ένα γύρο. Μετά αποκλείστηκε βέβαια, είχε φτάσει μέχρι το 16 της διοργάνωσης. Σε σχηματισμό νομίζω θα επιμείνω αρκετά σε αυτά που έλεγα χθες. Με τον Νορβέγκα δηλαδή στην αιστεία. Νομίζω ότι ο Ρέτσος είναι σίγουρος, ο Τικνιδιάν επίσης. Και ψάχνουμε τους άλλους δύο, αν θα είναι ο Κάρμο ή ο Πιρόλα στα στόπερ. Νομίζω ότι δύο να προβάσουμε στον Κάρμο και αν θα είναι ο Σάγιακα ή ο Πέντερσεν, πάλι στον πρώτο δίνω να προβάσουμε στον Σάγιακα για το δεξιάκρο της άμυνας. Βλέπω να επανέρχεται το Έσε στον άξονα με τον Πουέρτα και έναν ακόμα. Αν θα είναι ο Φρόιλερ ή αν θα είναι ο Τσικίνα, θα το δούμε. Ένα θέση των δύο θα είναι δηλαδή και στον άξονα. Στο ένα κρούσο τα Σίλβα, στο άλλο Ζέλσον και την κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, λίγες παραπάνω για τον Γιάρανθ να ξεκινήσει την κορυφή της επίθεσης, επειδή είναι και πιο σημαντικό center for και αυτό νομίζω το προτιμάει η ομάδα του Ιμανόλ, τουλάχιστον έτσι για το ξεκίνημα, γιατί και εσύ πιο σημαντικός είναι ο Γιάρανθ, αλλά γεμίζει και περισσότερο εγώ θα έλεγα την περιοχή. Πολύ κόσμο αύριο και μάθαν το γήπεδο.
1: Ναι, έχουν το εξαντληθεί.
2: Παναμένεται να ανακοινωθεί το sold out.
1: Okay. Σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια, εννοείται. Πολύ σημαντικό για το αυριανό παιχνίδι, γιατί όταν είσαι λίγο στα κάτω σου και μετά από τόσο μόνο και μετά από μια εντός έδρας ήττα, το καλύτερο γιατρικό είναι η στήριξη και η νίκη. Νομίζω αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αύριο για τον Ολυμπιακό. Το να νιώσει δηλαδή και με τον κόσμο του καλά, να νιώσει και ο κόσμος καλά, να το στηρίξει την ομάδα και την ίδια ώρα και η ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα τώρα.
1: Πάμε για τον κύριο Μάριους.
2: Ο κύριος Μάριους, έτσι αν το λέμε. Φαίνεται πως τα συζητάγαμε χθες με τον Τάσο, με ρώτησε αν είναι κίνηση τακτικής ή όχι.
0: Ναι, αυτό που είπε ο Ολυμπιακός, ότι...
2: Ναι, αυτό που είπε ο Ολυμπιακός, ότι διέψευσε ο Ολυμπιακός
0: όλα τα ονόματα, εντάξει, okay.
2: Ακριβώς. Εντάξει, νομίζω επειδή μιλάμε και για τελευταία ημέρα των μεταγραφών, θα υπήρξε και πολύ μεγάλο ρίσκο για πλευράς του Ολυμπιακού να πάρει θέση για οτιδήποτε. Γιατί είχε να κάνει και με μια ομάδα που δεν είναι καθόλου εύκολη στις διαπραγματεύσεις. Και να καταλάβουμε κιόλας ότι είναι και δύσκολο για έναν σύλλογο όταν έχει κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο να δώσει ένα ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον ένα βασικό ποδοσφαιριστή της, έτσι. Είναι ένας παίκτης που βάλε πέρυσι 23 γκολ στις διοργανώσεις με καταγωγή από το Τσάντ της Αφρικής, με ένα center for αρκετά ικανός μέσα στην περιοχή, πάρα πολύ ικανός, δυνατό παιδί, αθλητικό παιδί πάρα πολύ. Και φαίνεται ο Σοκίδη και από την Τουρκία ότι το deal κλείνει στα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια έτσι πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Ένας παίκτης που έρχεται για την Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα τώρα, αν συνεχίσει ο Ολυμπιακός,
0: για αρχή τουλάχιστον
2: ναι,
0: αυτό.
2: Γενάρη, Φλεβάρη βασικά. Το κάνει Γενάρη.
1: Θα έχει ουσιαστικά Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες στην Ευρώπη
0: τώρα.
1: Την τριάδα στο πρωτάθλημα.
2: Και την τριάδα στο πρωτάθλημα. Ακριβώς, ναι. Πήρε έναν center for περισσότερο scorer τώρα ο Ολυμπιακός, εγώ λέω, που κάνει και άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο, γιατί, okay, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν και απαραίτητος center for. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι είχε αυτούς τους δύο, ο Clayton το βλέπουμε τόσο καιρό ότι είναι παροπλισμένος.
0: Ναι.
2: Και ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποια ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του, οπότε...
0: αποκλείς, συγγνώμη σε διακόπτω ρε Γιώργο, okay, με τον Μεντιλίμπαρ ήταν παροπλισμένος, αποκλείς, ο Ιμανόλ είναι τώρα ελάχιστες μέρες, αποκλείς το ενδεχόμενο να τον δει να, σε κάποιες προπονήσεις και να πει okay, το κρατάω, μου κάνει.
2: Δεν θα το αποκλείσω, αλλά και πάλι το βλέπω δύσκολο, okay. Γιατί από τη στιγμή που και ο ίδιος εισηγήθηκε να πάρει ο Ολυμπιακός center for,
0: ναι,
2: κάτι λέει αυτό ξεκάθαρο νομίζω, για την ομάδα. Γιατί η άποψη που έχει σχηματίσει για το ρόστερ ο προπονητής. Τώρα μέχρι τέλος του μήνα αν θα γίνει κάτι άλλο δεν μπορώ να βάλω το χέρι στη φωτιά.
0: Ναι.
2: Αν πείτε κι άλλο.
0: Όχι, αλλά... εγώ δεν θα το πω.
2: Αλλά όπως και αν το κάνουμε, όσο είναι ανοιχτές οι μεταγραφές, από τον Ολυμπιακό δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Ναι, έτσι όπως έχει πάει όλο το καλοκαίρι και όλος ο σχεδιασμός.
2: Πάντως δεν είναι παράλογη η απόκτηση σε μπερφόρ αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό, σε καμία περίπτωση για μένα. Παρότι έχει κάνει 17 μεταγραφές.
0: Ναι, κοίταξε, από τη στιγμή που λες ότι δεν υπολογίζει το Clayton, ναι, εντάξει, προφανώς και έχει λογική.
2: Ναι, και αν υπολογιζόταν... Αν μπει για 5 μήνες, ένα σεντερφόρ σου να πάρει μια κόκκινη ή να πάθει ένα μικρό τραυματισμό και να μείνει 10 μέρες εκτός, μπορεί να χρειαστεί να πας σε 2-3 αναμετρήσεις, Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα, οτιδήποτε, με ένα σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Το καταλαβαίνουμε.
0: Καλά, στην Ευρώπη αν συμβεί αυτό, αν γίνει αυτό, με έναν θα πας.
2: Καλά, στην Ευρώπη ναι. ναι. Απλώς λέω ότι αν ένας παίκτης μείνει για τον οποίο
0: ναι, ναι.
2: για 10 μέρες και τον χάσεις από 3 παιχνίδια, έχει και την επιβάρυνση και όλο το φορτίο πάει πάνω σε έναν σεντερφόρ μετά.
0: Μάλιστα.
2: Θα υπογράψει, να δούμε τι άρχιο συμβολέου του, αν θα είναι τετραετές, πολύ πιθανό. Όπως λέει και ο μοναδικός ίσως έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ Σαμπουτζόγλου, 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον παίκτη της Σάμπουρφου. Τον περιμένουμε, πολύ πιθανό να είναι και αύριο έτσι
0: στο γήπεδο.
2: Στο γήπεδο, εφόσον όλα ολοκληρωθούν και προλάβει να έρθει, να πάρει τα πράγματα, να βάλει τα πάντα και να έρθει. Και περιμένουμε τόσο την ανακοίνωση για τον Μάριος όσο και την ανακοίνωση της αποστολής, γιατί και τα δύο έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, κυρίως της αποστολής εγώ θα πω τώρα.
0: Στην παρούσα
2: αύριο ο Ολυμπιακός παίζει ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια μέχρι το επόμενο, αλλά είναι από τα παιχνίδια που μπορεί να το αλλάξει αρκετά μέσα σε ζώνη. Η επόμενη τριάδα αγώνων γενικότερα, παιδιά, είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι τη σεζόν και για μπορεί να του φτιάξει
0: με αρκετά. Με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ναι.
2: Βέβαια, μπορεί να αλλάξει τις συνθήκες.
1: Χρειάζεται νίκες ο Ολυμπιακός. Τώρα για να υπάρξει ηρεμία.
2: Βέβαια. Οι νίκες φέρουν χρόνο, φέρνει ηρεμία.
1: Ναι.
2: Είναι το καλύτερο διατεχνικό πάντα. Αυτό λένε όλοι οι προπονητές.
1: Ο διχασμός δεν βοηθάει καθόλου, θα πω εγώ.
2: Εντάξει, απλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τελείωσε μια εποχή, ξεκίνησε μια άλλη και πλέον με αυτή πορευόμαστε, έτσι πρέπει, καλός ή κακός, ο καθένας έχει τη γνώμη του, έτσι,
1: okay. Ναι, μπορεί να την εκφράζει έτσι στο γήπεδο να πηγαίνει, αλλά ο διχασμός δεν κάνει καλό.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει, ίσα το μοναδικό που πρέπει να υπάρχει από εκεί πέρα είναι ενότητα σε μια καινούργια κατάσταση που όλοι δοκιμάζονται, να το πούμε και έτσι. Και το κλαμπ πάνω απ' όλα.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.
1: Και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, πάμε σε αυτό του Άρη που έχει πραγματάκια, έχει και αγώνα αύριο, κυπέλου, αλλά έχει και θεματάκια που έχουν προκύψει εξωγηπαιδικά, μεταγραφικά, τα πάντα. Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας για να τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
0: Γεια σου Αλέξη.
3: Γεια σου παιδιά.
1: Τι κάνεις φίλε.
3: Είμαι καλά. Καλά είμαι, δόξα Θεώ.
1: Μπράβο. Από πού να τα πάρουμε.
3: Από πού να τα πάρουμε, όπως θέλετε, δεν ξέρω.
1: Πάμε για τα
3: μάτια. Κοίτα, μεταγραφικά τι τελειώνει η διορία.
1: Το Σούταρ έχει προκύψει, λέει κάτι. Ισχύει ή δεν ισχύει.
3: Το πρωινό αναφέρεσαι, θα γράφανε τη σκοτία. Δεν ξέρω, αλλά δεν προκύπτει, ας πούμε.
1: Αλλά έχει παλιώσει τώρα, δεν θα έχει γίνει κάτι.
3: Ναι, νομίζω ότι. Ο Άρης δεν έχει ενημέρωση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αυτό γνωρίζω. Παρά αυτά που γράφουν οι Σκοτσέζοι, τουλάχιστον αυτά που έγραφαν εδώ και αρκετές ώρες, γιατί υπάρχει κάτι νεότερο, ότι μπορεί να. Διτάχθηκε ξανά το θέμα, στο οποίο δεν φέρει ευθύνη ο Άρης, εντάξει. Ο παίκτης κάνει μια συμφωνία, προφανώς η Σκοτσέζικη ομάδα δεν θέλει να δώσει όλα αυτά τα χρήματα που αξιώνει για αποζημίωση. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι συμβόλαιο και αρκετά μεγάλο, 1,2 νομίζω παίρνει εκεί, στη Σκωτία. Ο Άρης τα είχε βρει με τον παίκτη, δεν ήταν εκεί το ζήτημα, απλά περίμενε, η προϋπόθεση ήταν να μείνει ελεύθερος από τη Σκοτσέζικη ομάδα. Και από τη στιγμή που δεν συνέβη αυτό, αυτομάτως κάει και η περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι στην τελευταία στιγμή, παιδιά, ποτέ μιλάς ποτέ βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
3: Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο Άρης θα έπρεπε να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή είναι μια ανάγκη του ρόστερ, ξεκάθαρα, το έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο για τη σούταρ, δηλαδή κάποιο plan B. Εντάξει. Και δεν αποκλείω επίσης, εάν δεν αλλάξει τις επόμενες πολύ λίγες ώρες που απομένουν κάτι με το Σκοτσέζο, με το Σούταρ, ο Άρης να μην πάρει ούτε από τους ελεύθερους. εάν δεν βρει κάτι εξαιρετικό.
0: Άρα, Γένσεν.
3: Ματάρα.
0: Να, ματάρα.
3: Να αναβαθμιστεί ο Ματάρα, αναγκαστικά. Να αναβαθμιστεί ο Πιτσιρικάς. Εντάξει, το παιδί έδειξε καλά ματάκια. Εντάξει, θέλει πολλή δουλειά βέβαια, αλλά κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσουν όλοι.
0: Όντως.
3: Να εμπιστεύεσαι τα νεαρά παιδιά, ειδικά αν βλέπεις ότι έχουν και καλή πρώτη ύλη όπως έχει ο,
0: μπράβο, ότι υπάρχει
3: ο Ματάρος, είναι νεαρός, ότι έχει, είναι ένα πολύ δυνατό κορμί, έχει αριστερό πόδι, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει γενικά τις προδιαγραφές. Θέλει πολλή δουλειά, αλλά σε περίπτωση που δεν αποκτηθεί κεντρικός αμυντικός, αναγκαστικά θα πρέπει να προβιβαστεί. Εντάξει, μαζί με τον Γιένσεν βέβαια, που και αυτός θα είναι μια επιλογή. Στην περίπτωση που δεν βρει κάτι το εξαιρετικό, διότι στη λίστα, στη δεξαμενή των ελεύθερων παιδιά τώρα είναι το τι θα βρεις κιόλας. Δηλαδή αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Αν είναι κανένας που έμεινε πριν από λίγες μέρες και αξίζει τον κόπο, έμεινε ελεύθερος, οκ. Okay, αλλά αν είναι κάποιος ο οποίος είναι εδώ και 4 μήνες για παράδειγμα χωρίς ομάδα, πότε να τον φέρεις, πότε να ετοιμαστεί.
0: Αν είναι μόνο ποσοτικό το θέμα, ναι, δεν αξίζει.
3: Νομίζω καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τότε τον Ματάρ. Που είναι και εδώ και έχει κάνει και προετοιμασία και το παιδί έχει, είναι και γεμάτο ενέργεια και φιλοδοξίες και κίνητρα, εντάξει. Και να μεταθέσεις την όποια προσθήκη το Γενάρη που θα ξέρεις από τώρα τι ψάχνεις μέχρι τότε. Αλλά επέρασε το εμένουμε λίγες ώρες ακόμη να δούμε αν αλλάξει κάτι. Πίσημα από τον Άρη δεν προκύπτει ούτε θετικά ούτε αρνητικά, εντάξει. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς το παρόν, άρα δεν αποκλείται να δουλεύετε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέω ας καλέσουμε μια επιφύλαξη, μια πισινή μέχρι το βράδυ, όσον αφορά τα μεταγραφικά.
0: Πάμε στα αγωνιστικά. Μπροστά υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου με τη Μαρκό.
3: Ναι, ναι.
0: Must win θα πω εγώ.
3: Υποχρέωση νίκης. Ναι, ναι. Υποχρέωση νίκης μετά την ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το συζητώ. Ο Άρης θα πρέπει να κερδίσει και αν μπορέσει να το συνδυάσει και με πολύ ένα καλό σκορ. Ναι, ναι. Ο Άρης θα πρέπει να κερδίσει και αν μπορέσει να το συνδυάσει και με πολύ ένα καλό σκορ. Ναι, ναι.

0: στη μεσαία γραμμή ο ένας, στο ένα από τα δύο άκρα της άμυνας ο Κώστας ο Χαρούπας. Δεν αποκλείω προς επίρους είναι τον όσο λέγαμε προηγουμένως για το Ματάρτια Μέ, είναι ο ένας από τους δύο στόπερ μαζί με το Σούταλο για να ξεκουραστεί ο Φαμπιάνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αυτή τη φορά να ξεκουραστεί και ο Ράτσιτς, ο οποίος μου φάνηκε λίγο κουρασμένος στην Τούμπα, να σας πω την αλήθεια, και αυτός δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου, άρα δεν το αποκλείω να μείνει εκτός για να πάρει ανάσες ο Σέρβος και να παίξει ο Γένσεν στα χαφ. Και στην επίθεση Μωρόν, πολύ πιθανό Μωρόν βασικός,
1: ναι.
0: στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μύρη διεκδικητή θέση, ο Παλάσιος, παίκτες δηλαδή που δεν πήρανε πολύ χρόνο στην Τούμπα. Και ο Πετρής επίσης στο ένα από τα δύο άκρα της άμυνας, που και αυτός είναι πιο ξεκουράστος.
1: Το πρωί η ΠΑΕ, να το πω έτσι, απουσίασε από τις εκδηλώσεις ΕΠΟ και UEFA στην Θεσσαλονίκη. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, το βράδυ, στην εκδήλωση που τη βασική, την κεντρική, για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
0: Ναι, νομίζω το δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα... ότι δεν θα συμμετέχει στις συγκεκριμένες δράσεις, να το πω, τώρα που θα το πω, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να εκφράσει την δυσαρέσκειά της για τα όσα έγιναν στην Τούμπα, για τη διαιτησία, γενικότερα για την αντιμετώπιση που την χάνει ο Άρης. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης αυτός, εκφράζεται ποικιλό τρόπος γενικά το τελευταίο διάστημα. Ο Άρης σηκώνει λίγο έτσι το θέμα. Ναι. Της διαιτησίας και της αντιμετώπισης που έχει. Έστειλε και το αίτημα αυτό που λέγαμε και χθες για τις συνομιλίες στο ΒΑΡ. Θα δούμε. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κόντρα. Ξεκάθαρα. Ναι. Εντάξει, και ήταν και πολύ εκνευρισμένος, παιδιά, θα πρέπει να σας πω, εξού και κλείθηκε και σε απολογία ο Θόδωρος Καρυπίδης στο μετατομάτι στην Τούμπα. Είχε και ένα φραστικό επεισόδιο με το Μάτος. Γενικότερα ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος για τη διαιτησία του Κολόμπο, για το ΒΑΡ, και κινδυνεύει με τιμωρία προφανώς. Αν κατάλαβα καλά από τα άρθρα τα οποία κλήθηκε, δικηγόρος δεν είμαι, αλλά...
1: Όχι, αλλά και εγώ από αυτά που διάβασα.
0: Ναι, ναι.
1: Που είπε, ναι, okay, την αντίδραση τη συγκεκριμένη που λες ως ΠΑΕ να απουσιάσει, μπορώ να την καταλάβω, να τη δεχτώ. Την αντίδραση του Καρυπίδη, συγγνώμη, αλλά.
0: Τώρα δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι.
0: Τώρα δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που αντιδρά έτσι. Έχουμε δει και χειρότερα.
1: Προφανώς όχι, απλά επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο. Το δικό μου το. Ναι, δικιά μου τη λογική.
0: Εντάξει, τώρα μέσα ξέρεις όταν τα νεύρα είναι τσιτωμένα, όταν παίζονται πολλά, όταν είσαι ιδιαίτερα εκνευρισμένος, εντάξει, μπορεί να παραφερθείς, να έχεις και κανένα αναφραστικό επεισόδιο. Τα γήπεδα δεν είναι εκκλησία, εντάξει, σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική από ό,τι μαθαίνω έκθεση της ΔΕΑΒ, του παρατηρητή της ΔΕΑΒ. Αυτή ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική και από αυτή κινδυνεύει έτσι περισσότερο νομίζω. Τώρα σίγουρα ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο περιμένει τον Άρη και τον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα δούμε αν θα συνοδευτεί και από κάποια απαγόρευση και ποια θα είναι και η υπερασπιστική γραμμή του Άρη στην απολογία του.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά, Αλέξη.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Λοιπόν, σε ένα φίλο που μιλάει για καταστροφολογία. Απλά είναι θέμα οπτικής, φίλε μου. Εγώ απλά το λέω ρεαλισμό. Τώρα εσύ μπορεί να το λες καταστροφολογία. Καθένας ό,τι νομίζει, ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε στη διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ.

0: δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Συνεχίζουμε ένα λεπτό μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Λοιπόν, παρένθεση με μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης είναι ήδη στο στούντιο. Γεια σας κυρία μου.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε μια από νωρίς το απόγευμα στο sportfm.gr, μια συνέντευξη του Ματίας Λεσόρ από τη χθεσινή Media Day.
1: Ναι.
0: Εν ώψη της έναρξης της σεζόν. Τι άλλο έχουμε, για πες.
1: Αγιασμό.
0: Αγιασμό.
2: Με την Κασεντερίτα τι γίνεται βασικά.
1: Καλύτερα είναι τα μέλη του staff που...
0: Δεν έχουμε διασπορά.
1: Δεν είχαμε διασπορά, όχι.
0: Όπως η ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν φαίνεται υπάρχει κάτι έτσι που να φέρνει, ας πούμε, και τους παίκτες σε δύσκολη κατάσταση. Είναι καλύτερα και τα μέλη του staff, τα 6 κόρσματα που έχει πάνω από 20.
2: Καλό αυτό.
1: Μας ελπίσουμε να γίνουν απόλυτος καλά τις επόμενες μέρες και να επανέλθουν όλοι έτσι, να είναι όλοι σε επάλξεις. Είχαμε και μια αλλαγή στο Παύλος Γιαννακόπουλος στην ώρα την πρώτη μέρα. Το μάτι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν θα γίνει 5.30 και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ θα έχει τζάμπολο 9 και 4.
0: Τηλεοπτική ή λόγοι.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως, okay. Ναι. Εντάξει, είναι και αρκετές ώρες. Θυμίζω ότι έχουν βγει τα εισιτήρια σε πακέτο, έτσι.
2: Ναι, για τις δύο μέρες.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές. Προπόνηση σήμερα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες μέρες και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Γενικά, επειδή λες για εισιτήρια, πώς πάει η προπόνηση, έχεις εικόνα?
1: Δεν έχω κάποια εικόνα. Εντάξει, είναι λίγο, το είχαμε πει τις προάλλες, είναι κάπως τυμπημένα. Δεν ισχύουν τα διαρκεία, επίσης να το πούμε. Οπότε είναι. Θα δοθούν εισιτήρια σε όλες τις θύρες και σε όλες τις θέσεις, τέλος πάντων, θα είναι όλες τις θέσεις διαθέσιμες. Εντάξει, εγώ αυτό που λέω ότι είναι για καλό σκοπό. Καταλαβαίνω φυσικά και τον κόσμο, γιατί υπάρχει έτσι, μια νευρικότητα στην τάξη του κόσμου για τις αυξημένες τιμές. Ναι, καταλαβαίνω για τον κόσμο, δεν είναι καθόλου εύκολες εποχές οικονομικά.
0: Ναι.
1: Απλά λέμε ότι είναι τουλάχιστον και για τις δύο ημέρες.
0: Δεν μου λες από τους τραυματίες
1: να προλάβει κάποιος το αποτέλεσμα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ποιος εκτιμάται ότι θα επιστρέψει πρώτα?
1: Ο Ρογκαβόπουλος, νομίζω. Ο Ρογκαβόπουλος. Και να δούμε τι είπασαν και ο Σλούκας. Ο ίδιος είπε σε καπενθήμερο θα μπει σιγά σιγά σε ομαδικές προπονήσεις.
0: Άρα ούτε και ο Σλούκας δηλαδή.
1: Για το Super Cup, όχι.
0: Για το Super Cup.
1: Ναι, όχι, δεν το βλέπω.
2: Μήπως προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας?
1: Ούτε την πρεμιέρα, η πρεμιέρα είναι πριν το Super Cup,
2: Νίκο. Όχι, σωστά.
1: Ναι. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι τουλάχιστον με βάση το πρόγραμμα, γιατί σήμερα είχαμε και την γνωστοποίηση του προγράμματος της GBL, έτσι, ναι, του πρωταθλήματος, ένα θετικό που προκύπτει για τον Παναθηναϊκό τον πρώτο μήνα της σεζόν.
0: Οκτώβριο δηλαδή.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου, ας πούμε, και Οκτώβριο.
0: Ωραία.
1: Και Οκτώβριο, θα δώσει τα περισσότερα παιχνίδια στο γήπεδό του μαζί με το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με την νεοφώτιστη ομάδα του Βίκο από τα Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Έτσι, 4 Οκτωβρίου στο γήπεδό του. Ότι τα 9 από τα 13, 10 από τα 14, δεν ξέρω αν θα 10 από τα 14, αν θα πέρασει τον τελικό του Super Cup, θα είναι 10 από τα 14, θα είναι στο γήπεδό του. Τα μόνα ταξίδια που έχει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο μήνα είναι στο Super Cup για τη Ρόδο, στη Ρόδο για το Super Cup, με τον Προμηθέα στην Πάτρα και με την Παρτίζα στο Βελιγράδι. Δεν έχει άλλα ταξίδια, ναι. Τις πρώτες 35 μέρες για την ακρίβεια. Έτσι.
0: Και δεν θυμάμαι, μετά από πολλά χρόνια το πρώτο ντέρμπι αιωνίων πάει
1: Ιανουάριο,
0: το νέο έτος.
1: Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ούτως ή άλλως και το πρόγραμμα δεν είναι όπως το ξέραμε παλιά, από πέρσι δηλαδή έχει αλλάξει αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Είναι κάπως από τις Ευρωλίγκες δηλαδή, τυχές. Δεν είναι ότι θα παίξει την πρώτη αγωνιστική με τον Βίκο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: θα παίξει την πρώτη αγωνιστική
0: του, ναι, αντίστοιχα,
1: του δεύτερου γύρου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Ακούσουμε και τη συνέντευξη του Λεσόρ.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε την συνέντευξη που έδωσε σε ένα ο Ματίας Λεσόρ και θα συνεχίσουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
3: Ματίας, first of all, I wish you a good season. This is the first time we speak after your injury. This is the fourth season of you at Panathinaikos. What's your thoughts?
4: I'm excited to be here, excited to start the season in the new team.
1: Ρωτήσαμε καταρχάς τον Ματίας Λεσόρ ποιες είναι οι σκέψεις του για την τέταρτη σεζόν του στον Παναθηναϊκό. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ενθουσιασμένος που ξεκινάω τη σεζόν με μια νέα ομάδα, νέο προπονητή και μεγάλες φιλοδοξίες.
3: It was a three-year period with Coach Ataman. This cycle closed. How do you characterize this three-year?
4: It was ups and downs. The first year was amazing.
5: Παθενθήκαμε στο Λεσόρ για την τριετία που έκλεισε με τον coach Adaman. Είχε τα πάνω της και τα κάτω της. Η πρώτη χρονιά ήταν καταπληκτική. Χτίσαμε κάτι διαφορετικό. Επαναφέραμε χαρακτήρα εδώ στον Παναθηναϊκό που είχε χαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και κάναμε ξανά αυτή την ομάδα μια νικήτρια ομάδα και ένα μέρος που σκέφτεται ο κόσμος όταν σκέφτονται την επιτυχία.
3: Now Panathinaikos is turning a new page. The greatest coach of EuroLeague, in the history of EuroLeague, Mr. Željko Bradović is now on the team. You work with him at Partizan. What have you, do you have to say about coach and how much did it help you at your career?
4: I mean, I don't think any person in Panathinaikos needs.
5: Σταθήκαμε σε μια ερώτησή μας στο Λεσόρ για τον coach Željko Bradović και τη συνεργασία που είχε μαζί του στην Παρτίζα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στον Παναθηναϊκό που να χρειάζεται υπενθύμηση για το ποιος είναι ο Željko Bradović. Είναι μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Είναι η ίδια η ιστορία του Παναθηναϊκού. Είναι άνθρωποι σαν αυτόν, σαν τον Διαμαντίδη, σαν τον Mike Batiste. Όταν λες Παναθηναϊκός, είναι άνθρωποι που βλέπεις αμέσως και σκεφτόμαστε αμέσως. Οπότε δεν χρειάζονται λόγια. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, ο Željko ήταν ένας προπονητής που πίστεψε σε μένα από την πρώτη στιγμή που με είδε στο EuroCup. Ήμουν ακόμα στο EuroCup και μου έλεγε: μπορείς να είσαι βασικός στην Ευρωλίγκα, μπορείς να γίνεις αυτό, μπορεί να γίνει σε εκείνο. Πράγματα που ακόμα και εγώ ο ίδιος μέσα μου πίστευα ότι μπορούσα να τα κάνω. Αλλά τον ακούσα από κάποιον άλλον, σε κάνω να τα πιστεύεις ακόμα περισσότερο. Ειδικά όταν είναι κάποιος από τον Željko που με βοήθησε πολύ.
3: You had a difficult period of 15 months. Now you're back. How did you feel when you were back in action in the match with the Zalgiris in March?
4: It felt good to be on the court. It felt good to communicate with his fans again.
5: Ρωτήσαμε τον Λεσόρ πώς αισθάνθηκε όταν επέστρεψε στην δράση μετά από 15 μήνες στον αγώνα με την Ζάλγκιρις. Ένιωσα ωραία που βρισκόμουν στο γήπεδο. Ένιωσα ωραία που επικοινωνούσα ξανά με τους οπαδούς που ήμουν εκεί με τους συμπαίκτες μου, με τους οποίους πέρασα πολύ χρόνο και με παιδιά με τα οποία έχω ιδιαίτερη σχέση που ήμουν πάλι εδώ, κάνοντας αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας έφερε όλους μαζί εδώ. Ήταν απλά μια ξεχωριστή στιγμή. Μακάρι να μην χρειαζόταν ποτέ να αποχωρήσω σε μια τέτοια στιγμή, αλλά ξέρεις, το να επιστρέψεις μετά από τραυματισμό και να σε καλωσορίζουν έτσι και να έχεις μια τέτοια οικογένεια ήταν πραγματικά ξεχωριστό.
3: Created in the locker room with you, Musafal, Gabriele, Francisco. Let's joke a little. Did you speak more English or French in the locker room?
4: Actually, also Baggio and Bonga speak French. So
3: exactly.
5: Όσον αφορά την γαλλική παροικία που έχει δημιουργηθεί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ο Λεσόρ μας απάντησε. Βασικά και ο Μπαντιό με τον Μπόγκα μιλούν γαλλικά, οπότε είμαστε έξι που μιλάμε γαλλικά και προσπαθούμε να το ανακατεύουμε. Μιλάμε γαλλικά φυσικά όταν είμαστε μεταξύ μας και αν υπάρχει κάποιο άλλο συμπαίκτη ή κόσμο που δεν μιλάει γαλλικά, προσπαθούμε να τα πούμε στα αγγλικά έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι τι συμβαίνει.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού που από φέτος έχει και πολλούς πατριώτες του.
0: Παρική.
2: Ωραίο, ωραίο. Ρωτήθηκε και ο Φουρνιέ, αλλά ήθελε να το αποφύγει.
0: Ναι.
2: Ότι δεν αφορά την ομάδα μου. Α, εντάξει, όπως και να έχει, είναι ωραίο. Μισή εθνική Γαλλία παίζει στο Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Και δεν μιλάμε και για ομάδα του πεταματού, έτσι, εθνική Γαλλία. Μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν και για τους δύο.
0: Και για τους δύο και για περισσότερους.
2: Για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Για το πρωτάθλημα. Μακάρι να δούμε ωραία πράγματα.
2: Ναι, και ο Λεσόρ να γυρίσει δυνατός. Γιατί εντάξει, πέρσι νομίζω δεν τον είδαμε στο 100%.
0: Όχι, δεν είδαμε αυτό που ξέραμε.
2: Ήταν λογικό. Ήταν λογικό.
0: Δεν ξέρω αν κάποιοι περίμεναν ότι θα το δουν, θα βλέπαν αυτό που ξέραν.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, προφανώς και δεν γινόταν.
2: Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού.
0: Πάμε στα του Ολυμπιακού.
2: Ολυμπιακός, ο οποίος αύριο το μεσημέρι στις 4 αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για το Abu Dhabi για τη συμμετοχή του στο πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Θυμίζω, την Παρασκευή παίζει στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε ημιτελικό. Ουσιαστικά είναι οι δύο τελευταίοι κάτοχοι, έτσι βγήκε αυτό. Και η τελευταία φιναλίστ, η Real, θα παίξει με την σε εισαγωγικά διοργανώτρια Dubai.
0: Βέσπινε,
2: ναι. Άλλο που Ντουμπάι, άλλο που Ντάβι, βέβαια, αλλά εντάξει, 5 λεπτά δρόμος είναι. Στον έτερο ημιτελικό και το Σάββατο ο μικρός τελικός στις 5 και την Παρασκευή ο μεγάλος τελικός στις 8, ίδιες ώρες δηλαδή. Είχα πει και από χθες, αν θυμάσαι, ότι όλοι θα ταξιδέψουν κανονικά. Δεν προπονήθηκε σήμερα ο Μιλουτίνοφ, ούτε ο Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος είχε μια κίστη, ξαναλέω, αφαίρεσε στο μυρό. Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί ουσιαστικά την Πέμπτη το πρωί. Έτσι θα γίνει μια προπόνηση την Πέμπτη το απόγευμα, την Παρασκευή το πρωί, την Παρασκευή το χαλάρωμα. Δηλαδή είναι όπως τα Final Four κανονικά. Θα υπάρχουν συνεντεύξεις τύπου, θα υπάρχουν όλα τα σχετικά. Είναι πιο ενθαρρυντικά τα πράγματα για τον Μιλουτίνοφ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πιεστεί το παγκεχθές. Όλοι πάντως θα ταξιδέψουν κανονικά αύριο, ούτε τον Παπα-Νικολάου βλέπω να παίζει. Γιατί προέρχεται από αποχή, μετά την εθνική λόγω του τραυματισμού στο γόνατο δεν έχει αγωνιστεί καθόλου. Οπότε λογικά δεν θα πιεστεί να αγωνιστεί στο Super Cup, να τον δούμε πιθανότατα διαθέσιμο στο Super Cup της Ελλάδας. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Υπάρχει μια συνέντευξη του Χρήστου Μπαφέ στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ.
0: Δεν πρόλαβα να την διαβάσω.
2: Ναι, έχει μιλήσει για πολλά. Έχει πει ότι δεν είμαστε. Ναι, μεν πήραμε την Ευρωλίγκα, αλλά παραμένουμε διψασμένοι. Έτσι δεν έχουμε μείνει σε αυτό. Δεν μπαίνουμε μόνο στις αναμνήσεις.
0: Προφανώς. Το παρελθόν που λέμε, ναι, okay, το παρελθόν είναι παρελθόν. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πας για άλλα.
2: Μίλησε ότι πραγματικά τα logistics είναι κάτι πολύ δύσκολο φέτος για τον Ολυμπιακό. Και με τον Αντώνη Κατσίκη φτιάχνουν τις πτήσεις. Ναι. Όλα αυτά που πρέπει να σχεδιάσει ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να πάει όσο πιο ξεκούραστα γίνεται και στα μάτια της Ευρώπης αλλά και στο ελληνικό πρωταθλήματο. Το πιο σημαντικό είναι για το ΣΕΦ, όταν ρωτήθηκε. Mm-hmm. Είπε ότι οι εργασίες συνεχίζονται κατάπαυστα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το πότε είναι αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Σίγουρα δεν θα είναι μέσα στο 2026. Τα πράγματα όμως πάνε όπως ακριβώς θα είχαμε υπολογίσει. Στην πορεία έρχονται και άλλες ιδέες, πράγματα που σου ανοίγει η όρεξη. Για το προπονητήριο είπα αυτό που είχαμε πει ότι είναι στο 80% έτοιμο. Mm-hmm. Και
0: ωραίο.
2: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Τουλάχιστον οι εικόνες που είδα.
2: Φτιάχνει και γραφεία ο Ολυμπιακός για τους υπαλλήλους, τα φτιάχνει καλύτερα, για τις ακαδημίες. Θα γίνει ένα πραγματικό στολίδι το Σταδιο της Κεφαλίας. Έχω πει όμως ότι όλη του τη μορφή και εξωτερικά και εσωτερικά θα την έχουμε το 2028.
0: Έτσι. Ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα μπορείτε να διαβάσετε και στο sportfm.gr, υπάρχει αναρτημένη, έτσι, να μην το κουράσουμε άλλο. Ας πούμε, έχει πει σημαντικά πραγματάκια ο Χρήστος Μπαφές, Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά πάνω
0: κάτω. Αυτά τα των διαρκείας που είπαμε ξεκίνησε από χθες.
2: Με την Παρασκευή. Αν δεν έχω μείνει πίσω στην ενημέρωσή μου, ήδη περίπου 2.500 παλιοί κάτοχοι έχουν κάνει προκράτηση. Έχουν δηλαδή πει, πει ότι εγώ με αυτό το ποσό θέλω να κλείσω τη θέση μου και όποτε βγουν τα διαρκείας θα συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό. Επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός μπει το Φλεβάρι στο ΣΕΦ, να βγει ένα πακέτο, φυσικά πολύ μειωμένο από ό,τι ήταν ένα διαρκείας μιας
0: γωνιάς, το
2: οποίο
0: θα μπορούν, υπόλοιπο,
2: όσοι κάνουν την προκράτηση, αν έχουν δώσει παράδειγμα 300 ευρώ προκαταβολή και το εισιτήριό τους κάνει 600 ή 500 για τα 15 μάτς που θα προβλέπει, να δώσει το υπόλοιπο ποσό και να το πάρουν. Έτσι. Αλλιώς, τη σεζόν 27-28.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε μετά και για τις αλλαγές που ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα. Είναι λίγο μπέρδεμα. Είναι λίγο μπέρδεμα.
0: Αλλά σημαντικές νομίζω.
2: Είναι σημαντικές. Για όσους έτυχε να ακούσουν τις μεταδόσεις του τουρνουά Νεοφύτου Χανδριώτης, ο Παναγιώτης Κεφαλάς έκανε τρομερό ρεπορτάζ με τους ίδιους τους διαιτητές, τους ρώτησε στο ημίχρονο, γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι αλλαγές. Τι είναι αυτό το disruptive foul που λέγανε στα χωριά μας. Ουσιαστικά έγινε μια προσπάθεια να αποφεύγονται οι αποβολές όταν ένας παίκτης κάνει ένα αντιαθλητικό φάουλ και υπάρχει μια τεχνική ποινή. Γιατί ήταν πλέον σύνθεσο φαινόμενο.
0: Ναι.
2: Οπότε στο αντιαθλητικό φάουλ, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται να το καταλάβει ο κόσμος, χωρίζεται στο βίαιο που παραμένει, ότι μετράει το βίαιο φάουλ για πιθανότητα αποβολή σου, και στο distractive, ο οποίο είναι ουσιαστικά το φάουλ σκοπιμότητας. Δηλαδή, απλά σε ακουμπάω λίγο, σε εμποδίζω όμως να τελειώσεις, να συνεχίσεις την προσπάθειά σου, έτσι. Mm-hmm. Το κάνεις λίγο με τρόπο. Αυτό λοιπόν τιμωρείται με δύο βολές και κατοχή στην ομάδα, εξακολουθεί να τιμωρείται το ίδιο, αλλά δεν μετράει αν μετά στην επόμενη φάση πάρεις μια τεχνική ποινή, δεν αποβάλλεις. Αυτή είναι η αλλαγή. Έτσι. Ναι. Θα υπάρξει λίγο μπέρδεμα στην αρχή βέβαια, με το τι είναι και με, αλλά πιστεύω ότι οι διαιτητές θα είναι πολύ εμπειροί για τα κριτήρια. Λοιπόν, τώρα, επιτέλους αυτό το που είχαμε πει ότι το.
0: Τρεις βολές.
2: Το έκανε ο Εσάκη πέρσι, σε κάτι πράγματα είμαστε πολύ πιο μπροστά τελικά.
0: Ναι.
2: Ότι όταν γίνεται φάουλ πίσω από το κέντρο, δεν, ό,τι και να είναι, και ακόμα πάνω στο σούτ να ήταν, δεν θα διευρυνόντουσαν βολές. Δεν μπορεί να μας πει κάποιος τώρα ότι θα σπάρει πίσω από το κέντρο.
0: Ναι, ναι.
2: Έγινε και στην Ευρωλίγκα. Για να πάρεις τρεις βολές πάνω σε φάουλ, πρέπει να είσαι στο δεύτερο μισό, της επίθεσης δηλαδή, και οι ώμοι και η μπάλα να έχουν αρχίσει ήδη να σκόνονται.
0: Α, ναι.
2: Την ώρα που ο άλλος έχει την επαφή. Έτσι, γιατί βλέπαμε ότι ο παίκτης τι έκανε, έβλεπε ότι ο άλλος πάνω να τον ακουμπήσει και την πέταγε. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά στο act of shooting, ναι, όπως λέμε.
0: Ουσιαστικά να πείσεις τον διαιτητή ότι όντως κάνεις προσπάθεια για σουτ.
2: Υπάρχει επίσης η πρόκληση επαφής από πλάγια που δεν τιμωρείται με αντιαθλητικό. Υπάρχουν οι τεχνικές ποινές δύο κατηγοριών. Η μία κατηγορία η οποία είναι παρεμπόδιση του αγώνα, πρόκληση αντιπάλου, υβριστική συμπεριφορά στους διαιτητές. Η δεύτερη κατηγορία τεχνικών ποινών που δεν προσμετρώνται σε αποβολή ούτε αυτές.
0: Ναι, okay.
2: Είναι το κράτημα από τη Στεφάνη. Να κρεμαστείς δηλαδή μετά την μπασκέτα. Γιατί πολλές φορές το κάνουν και για εντυπωσιασμό.
0: Ναι, μετά από κάρφωμα, ας πούμε. Ναι.
2: Το goaltending, δηλαδή στην εκτέλεση τελευταίας βολής να παρεμβληθείς χωρίς να πρέπει. Άρα αυτές λοιπόν οι τεχνικές ποινές θα υπάρχουν, εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά δεν είναι.
0: Αν κάνεις δύο τέτοια,
2: δεν θα αποβληθείς. Πρέπει να κάνεις τρεις. Στις τρεις αποβάλλεσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, κορδόνι τώρα.
2: Τι άλλο, έτσι γρήγορα. Αυτά. Και σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Έτσι.
0: Α, κατευθείαν.
2: Για θέματα συμπεριφοράς ή flopping, δεν σε προειδοποιεί. Μέχρι τώρα θυμάσαι ότι καμιά φορά γινόταν το πρώτο flopping και σου λέγε την επόμενη τη φάση.
0: Ναι.
2: Τώρα με το που κάνεις flopping ή έχεις κακή συμπεριφορά, τρως τεχνική ποινή.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
2: Στην πράξη, βέβαια, θα τα δούμε καλύτερα. Είπαμε για την ΑΕΚ, έτσι. Προσπάθεια για το Μαερτέλ και έναν ακόμη guard.
0: Και έναν ακόμη, ε.
2: Ναι, ναι. Και πολλά κρούσματα όπως ανέφερες και εσύ. Μακάρι να γίνουν καλά όλοι.
0: Νομίζω 7. Ήταν 7 τα κρούσματα συν 4 τραυματίες, 11.
2: Θεωρώ ότι μέχρι το Super Cup θα είναι καλά, αλλά το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι με τόση προπονησιά.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι. Εντάξει, okay, το Super Cup είναι σε 10 μέρες. Δεν το πω έτσι χοντρικά. Εντάξει, okay, θα τον ξεπεράσει, αλλά αυτό το τουρνά των 20 Φάσπουρας. Είναι πολύ κοντά, είναι πολύ κοντινό για να μπορέσει να συμμετάσχει η ΑΕΚ με τόσους πολλούς άρρωστους αθλητές. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Έχει το αγωνιστικό. Το αυριανό μας κυπέλλο με τον Ατρόμητο. Εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση της ΕΠΟ. Είδα Άγγελο Αναστασιάδη, δεν ξέρω αν ήταν και κάποιος άλλος. Βασικά είσαι και εσύ εκεί. Χαίρετε.
2: Γεια σου, φίλε.
6: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Όχι. Έχει κάνει και δηλώσει ο κύριος Αναστασιάδης. Αρκετά σημαντικές, γιατί σαφώς πιάνει το βασικό θέμα για τον ΠΑΟΚ. Όταν του ζητήθηκε να ευχηθεί, να πει κάτι, ότι έχουν γίνει μεγάλες ανακατατάξεις, έτσι είναι, ότι χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή. Αν ο κόσμος είναι όπως με τον Άρη και μείνει κοντά στην ομάδα από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, έτσι πρέπει να γίνει, χωρίς φασαρίες, για να βρει και η ομάδα τα πατήματά της. Ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, και ότι αν δώσουμε το χρόνο στην ομάδα και είμαστε ενωμένοι, θα είναι σίγουρα όλα πολύ καλύτερα.
0: Αλήθειες.
6: Πώς?
0: Αλήθειες, λέω.
6: Ναι. Αυτή είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Το πλήρωσε με την Ευρώπη που θα του μείνει στίγμα για καιρό. Και από εκεί πέρα δεν υπάρχει η ενότητα και η συσπήρωση που απαιτείται. Αυτά είναι τα βασικά. Και προφανώς η ομάδα θα έχει πολλές δυσκολίες και για αυτούς τους λόγους. Νωρίτερα βγήκε και η συνέντευξη του Μπάνζα, όπως πρέπει να τον λέμε. Με τον τονισμό στην πρώτη συλλαβή.
0: Στην παράδοση.
6: Για το ότι έχει μιλήσει. Ναι. Για το ότι έχει μιλήσει με τον ΜΕΙΤΕ για να πάρει στοιχεία που έπρεπε και για το πρωτάθλημα. Για το ότι πραγματικά είναι άνθρωπος του γκολ. Ότι αυτή είναι η δουλειά του και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στον ΠΑΟΚ. Και τον Μπάντζα που πρέπει να σημειώσουμε. Πρώτα απ' όλα δεν είναι στην αποστολή, για το αυριανό παιχνίδι και σίγουρα χρειάζεται δουλειά για να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και να είναι στα ίδια ή στα ίσια με τους άλλους, σωματικά και σε φυσική κατάσταση. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι δεν θα τον δούμε και την Κυριακή. Είναι άλλη μια υπόθεση που αισιοδοξίζω ότι θα πάει καλά και θα εκμεταλλευτεί το χρόνο της διακοπής για να μπει ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Εκεί όπου φυσικά προσφέρει και παίζει καλά ο Ντιαγέ και φυσικά υπάρχει και ο Ανέστης Μύθου. Μεταγραφικά, για τη σημερινή τελευταία ημέρα των μεταγραφών, από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες σίγουρα κάτι συνέβαινε, κάτι προσπαθούσαν. Δεν είναι ξεκάθαρο, ήταν ο στόπερ, ήταν κάποιος άλλος εξτρέμ, γιατί τέτοιες υποθέσεις προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες. Τελικά αυτό που γίνεται, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι η αποχώρηση του Θημιάνη. Είναι μια αποχώρηση σε ένα ρόστερ μεγάλο πλέον και στα στόπερ και στα χαφ όπου παίζει ο Θημιάνης. Η αποχώρηση έτσι ώστε να μεταγραφεί στον Πανετολικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η εξέλιξη της τελευταίας ημέρας για τον ΠΑΟΚ. Μέσα τώρα δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Mm-hmm. Υπάρχει κατηγορητήριο για τον ΠΑΟΚ, για τον Καρυπίδη. Βγήκαν και διάλογοι στο διαδίκτυο με το τι υπόθηκε στα αποδυτήρια όταν ο Καρυπίδης στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης προσπάθησε να πλησιάσει τους διαιτητές στο ημίχρονο. Ήταν εκεί και η ασφάλη του ΠΑΟΚ που τον απομάκρυνε, αλλά και ο Μάτος, που ψύχρεμα, γιατί ο Μάτος δεν είναι εκεί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και μια εικόνα του αθλητή, δεν είναι για να θυμώνει, που ψύχρεμα, όπως βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, αντιμετώπισαν αυτή την προσπάθεια εισβολής του Προέδρου του Άρη. Ειδησογραφικά για τον ΠΑΟΚ και πριν πάμε στο αυριανό παιχνίδι, υπάρχει απόφαση να μην δοθούν εισιτήρια ούτε στον αυριανό αγώνα ούτε στον Κυριακάτικο, mm-hmm. ούτε δηλαδή στο Περιστέρι ούτε mm-hmm. για το Πανετολικό, με εισήγηση και της ΔΕΑΒ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο.
0: Επιτακτική η ανάγκη νίκης, θα πω εγώ.
6: Ναι. Εξ αρχής με το πρόγραμμα και την κλήρωση με τέσσερις ομάδες Super League, mm-hmm. Ήταν δύσκολο, είναι δύσκολο να πετύχεις τον στόχο της τετράδας, που προφανώς χρειάζεται 4-4 και συντελεστή τερμάτων, ναι, με τα πάσα πιθανότητα. Αν και φέτος έχει και άλλα ντέρμπι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα,
0: ναι,
6: όπως
0: να χάσουν και άλλοι βαθμοί.
2: Θα σπάσουν οι βαθμοί, ναι.
6: Όπως πέρυσι. Mm. Αλλά για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, και όπως ξεκίνησε, με γίνεται πολύ παράξενο μάτς με τον Όφη, με την Νεροποντή. Mm. Ναι. Αυριανό γίνεται πιο πιεστικό, όπως πάρα πολύ πιεστικό φυσικά είναι και το μάτς της Κυριακής, πριν τη διακοπή. Mm. Θα είναι σούπερ ωφέλιμο για τον ΠΑΟΚ, όπως τον περιγράφει και ο Αναστασιάδης, έτσι ακριβώς, να πάει στη διακοπή με έναν απολογισμό ανεκτό για το πρωτάθλημα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δύο
0: Derby.
6: Μεγάλα, δύσκολα παιχνίδια σε αντίθεση με άλλους που δεν έχουν δώσει καθόλου και θα έχει χάσει το ένα το εκτός έδρας. Okay, αν θεωρήσουμε θα πάρει την τέταρτη νίκη. Mm-hmm. Αλλά της Κυριακής απέχει ακόμα. Στο αυριανό δεν παίζει ο Παυλένκα, δεν είναι καν στην mm-hmm. αποστολή με ένα πρόβλημα τραυματισμού προληπτικά, δεν φαίνεται ότι είναι, είναι ένα χτύπημα εκεί με τον Ράσιτς σε μια κόντρα. Πέρυσι είχε πολλές τέτοιες άτυχες στιγμές με τα πλευρά του ο Παυλένκα, ναι. Δύο φορές έσπασε τα πλευρά του με αντιπάλους που μάλιστα δεν τιμωρήθηκαν κιόλας σε εκείνα τα παιχνίδια. Ο Ράσιτς τον βρήκε άθελα προφανώς στο ρετρακέφαλο, έχει ενοχλήσεις έμεινε πίσω. Όπως έμεινε, είπαμε, και ο Μπάνζα, αλλά και ο Μεϊτέ, ο Γιαννούλης, ο Σαρίς, ο Δεσπότοφ, ο Τσάλος, ο Τσάλοφ, ο Λουσέο, ο Χατζηλιάκος. Οι δύο τελευταίοι, Λουσέ και Χατζηλιάκος, φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα θα επιστρέψουν. Δεν νομίζω να παίξουν την Κυριακή, απλά ενημερωτικά το ότι για αυτούς ναι. η αποθεραπεία τελείωσε και θα συμμετέχουν στο όποιο πρόγραμμα. Βέβαια, πλάκα-πλάκα, ο Χατζηλιάκος είναι Έλληνας διεθνής. Δεν ξέρω αν θα κληθεί και στην εθνική ομάδα, θα το δούμε στην πορεία. Αυτά είναι τα δεδομένα για αύριο. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς νεαρούς για να χρησιμοποιήσει, και ο Μύθου και ο Χατσίδης που νομίζω ότι είναι φαβορί. Ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης που παίζει και στα πλάγια μπακ, και ο Μοναστηριλής φυσικά με τον Νικολακούλη, οι δύο τερματοφύλακες που είναι πίσω από τον Τσιφτσί.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Ωραία, φίλε.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
6: Ας το καλά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ και σε σένα.
2: Πάμε εκτάκτως ξανά στο Γιώργο Τσανάκα, γιατί έχουμε δύο δισούλες από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα, Γιώργο.
7: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Τι, μεταγραφή λοιπόν, για άλλη?
7: Όχι, είπαμε. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι έχει βγει αποστολή τώρα πριν από δευτερόλεπτα.
2: Τρεις είναι εκτός,
7: ναι, είναι εκτός ο Πόποβιτς. Από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα, να σου πω την αλήθεια, γιατί πολύ βγήκε. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι μέσα, εκτός και ο Σα, εντός είναι και ο Φίλης και ο Μπακούλας από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ο Γιάρεμτσουκ φυσικά. Στην αποστολή δεν βλέπω κάποιον άλλον που να απουσιάζει εκτός από τους γνωστούς. Να πούμε νωρίτερα ότι όπως αναρτήθηκε έτσι και στο Instagram, από ό,τι βλέπω στην επίσημη σελίδα Σέρας 7, υπήρχε επίσκεψη σήμερα στο Ρέντι αντιπροσωπείας για να δείξει την ομάδα και στον προπονητή ότι είναι δίπλα τους και τους στηρίζει εμπράκτος, και να απαιτήσει να πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και να κάνει και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν σας το διαβάζω όλο τώρα. Και φυσικά υπάρχει θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, η οποία αναφέρει: η οικογένεια του Ολυμπιακού ξεκινάει το ταξίδι του Europa League. Όσες διαφωνίες και να έχουν κάποιοι φίλαθλοι μας είναι αποδεκτές. Και οι εκδηλώσεις αγάπης για τα πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα επίσης. 102 χρόνια τώρα μάθαμε τα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέχει τους αντιπάλους και όσοι θέλουμε ψέματα και παραμύθια να διχάσουμε τον κόσμο μας, είμαστε σίγουροι ότι αύριο όλο το γήπεδο θα είναι ο 12ος παίχτης. Όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδο απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκείας του.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
10: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
9: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας, 96,3.
9: Τα 4,6.

0: Λοιπόν, ναι, ο Πόποβιτς είναι εκτός λίστας. Το επισημαίνουν οι φίλοι, σωστά το επισημαίνουν. Έχουμε εξέλιξη παιχνίδια για την La Liga. Στο 22ο λεπτό, Ράγιο Βαγιεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και στο 30ο Αλαβές Βαλένθια είναι στο 0-0. Παιχνίδια εμβόλυμης αγωνιστικής. Αργότερα παίζει και η Ρεάλ με την Έλτσε εκτός έδρας. Αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω αμέσως για να το πούμε με σιγουριά. Στις 10 η Βασίλισσα. 10.30 Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Και υπάρχουν και παιχνίδια για το League Cup Αγγλίας. Έχουν και τηλεοπτική μετάδοση. Έχει ματσάρες. Έχει Liverpool Tottenham στις 10. Έχει Ipswich Arsenal την ίδια ώρα. Και West Ham Fulham Reading Brightford. Και νωρίτερα για το ιταλικό κύπελο που είναι στην knockout φάση 32, Genoa Σουντιρόλ 1-0. Και στις 10 παίζει η Φιωρεντίνα με την Πίζα. Έχει ματσάκια σήμερα δηλαδή, για όσους να χαζέψουν αρκετά. Για το φίλο που ρωτάει, αν γίνει φάουλ πίσω από το κέντρο και δεν έχουν συντηρηθεί τα ομαδικά, θα είναι βολές με 2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δεν έχει να κάνει τα 2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Αν το φάουλ, αν κάποιος παίκτης πραγματικά όντως σουτάρει πίσω από το κέντρο και του γίνει φάουλ, είναι 3 βολές. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αν είναι πίσω από το κέντρο και προσπαθείς εκείνη την ώρα να πετάξεις την μπάλα, δεν υπάρχουν βολές. Έτσι. Και αυτό νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση, γιατί μπορεί να μας πει τώρα κάνει ένας παίκτης, και είναι πολλοί που το κάνουν. Ο διδάξας πρώτος είναι ο Μάικ Τζέιμς σίγουρα. Δεν μπορεί να σου ταράει το πίσω το κέντρο. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε. Πάμε στα του Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσίλας μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, εσείς.
0: Non-stop οι αγώνες,
2: Συγγνώμη.
0: Non-stop οι αγώνες, κανονικά.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Και ειδικά για το Παναθηναϊκό που είχε και
0: αναβολής.
2: Και Ευρώπη νωρίτερα. Είναι αυτό σε μικρό διάστημα. Το 7ο αυτό που έρχεται αύριο. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, και κλείνει 8ο, ανά τριήμερο δηλαδή αυτά τα παιχνίδια, με την Καλαμάτα στην Νεάπολη, στην Νικαία. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει παιχνίδι με την Κυψιά φυσικά, εκεί έχει επικεντρωθεί η προσοχή, όλων στο Παναθηναϊκό, αύριο στο Απόστολο Νικολαίδης, στη Λεωφόρο, οπότε είναι και μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να πάει. Όχι εύκολη ώρα, γιατί είναι καθημερινή 6 παραδέαρτο, αλλά νομίζω θα είναι αρκετός ο κόσμος που θα βρεθεί. Μια αποστολή από 23 άτομα για τον Παναθηναϊκό με κάποιες απουσίες και για λόγους εκούρασης, όπως ο Λιβάη Γκαρσία, όπως ο Βαντρόγκελεν, όπως ο Λούζα, ο οποίος είναι εκτός, είναι φυσικά ο Ταμπόδα, ο οποίος έχει τη θυλάση, ο Τσιριβέγια, ο οποίος επέστρεψε φούλου ρυθμούς, αλλά θέλει ακόμα για να είναι διαθέσιμο, να πάρει λίγο απάνω του, να το πω έτσι, και είναι στην αποστολή ο Σαλαχεντίν. Mm-hmm. Έχει ο Παναθηναϊκός 500 αργήτωνα Καλάμπρια Κυριακόπουλο, Σαλάχ Εντίν Τσάπρα, Κάτρι Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδα, Καμαρά, Κοντούρι, Μπινιάρη, Κάγκουα, Ουναή, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέστερς, Ραστόντερ και Νεμπί. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Ένα μάτσο το οποίο θα έχει αρκετές αλλαγές, μια δεκάδα που θα έχει αρκετές αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα δούμε βασικό το Σαλάχ Εντίν.
1: Βασικό,
2: Ναι, έχει πολλές
0: πιθανότητες.
2: Να τον δούμε να παίζει βασικό.
1: Ναι, επειδή ρε παιδί μου, ξέρεις, χθες έλεγες, βλέπω να παίρνει τα πρώτα λεπτά.
2: Ναι, όχι, είναι καλά.
1: Προφανώς.
2: Έκανε δύο προπονήσεις, έχω μιλήσει μαζί του. Θέλει να ξεκουράσουν και τον Κυριακόπουλο.
1: Ναι.
2: Οπότε δίνω πολλές πιθανότητες να το δούμε βασικό. Mm-hmm. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, να δούμε δεξιά τον Τζάπρα. Στο κέντρο της άμυνας δεν ξέρω τι θα κάνει. Να θα βάλει πάλι με Μπράουν ή Κάτρι, θα διδρύσει τον Ντεφράι μαζί με ένα από τους δύο. Θυμίζω ότι πρέπει να έχει δύο κάτω από το 2004 γεννημένους και μετά, σε 90 λεπτό στο κύπελο. Αν βάλει τον Κάτρι, θα δούμε τον Κοντούρι στα χαφ ή τον Μπινιάρη. Αν δεν βάλει Κάτρι, μπορεί να δούμε και τους δύο στα χαφ που έχουν αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Θα δούμε Πελίστε, θεωρώ, πιθανότητα Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ και έναν ακόμα Τετέι. Θα το δούμε, είναι κάποιες θέσεις ανοιχτές. Αν θα πάει επίσης με 4-4-2 ή με 4-2-3-1. Είναι κάποια πράγματα ανοιχτά. Το δεδομένο, το πιθανότερο είναι πάντως ότι θα δούμε για πρώτη φορά Σαλάχ Εντίν. Να είναι βασικός, όπως είπαμε,
1: και
2: να παίξει το αριστερό άκρο.
1: Και τις πρώτες δηλώσεις.
2: Έκανε και τις πρώτες δηλώσεις. Πρέπει να σου πω ότι είναι καλά. Δηλαδή, χθες σας έλεγα ότι τα εργομετρικά ήταν πάρα πολύ καλά και έκανε προπονήσεις με τη Ρώμα.
1: Ναι. Το ότι δεν υπολογιζόταν και δεν είχε παιχνίδια δεν σημαίνει ότι δεν έκανε και προπονήσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το. Εγώ δεν θα το περίμενα, αλλά Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που έκανε και άλλη προπόνηση και μίλησε μαζί του και ο προπονητής, και στο πλαίσιο rotation που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, και ο Νίστρουπ, γιατί είναι όπως είπατε κι εσείς, πολλά τα παιχνίδια σερί.
1: Και ειδικά για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος
2: πάει
1: τρένο από την αρχή της σεζόν. Είναι κάπου, χρειάζεται να ξεκουραστεί.
2: Να πάρει κάποιες ανάσες. Να πάρει κάποιες ανάσες.
1: Τι διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει ο Σαλάχ Εντίν από τον Κυριακόπουλο?
2: Κοίταξε, ένας παίκτης αρκετά επιθετικό γεμίς μπακ. Μπορεί να παίξει, δηλαδή, είναι μπακάφ, μπορεί να παίξει και ως τρίτος στόπερ αν χρειαστεί. Ή ως στόπερ αν χρειαστεί. Μπορεί να παίξει εσωτερικά αν χρειαστεί. Η θέση του βέβαια είναι κανονικά αριστερό μπακ, ένα full back, επιθετικό γεμίς. Είπε ότι, όπως είπες και εσύ Τάσος προηγουμένως, ότι έκανες πρώτες δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ, ότι με έπλυσε το πλάνο του Παναθηναϊκού και τα όσα μου είπαν από τον Παναθηναϊκό, δήλωσε χαρούμενος, ενθουσιάστηκα από το πλάνο που μου παρουσιάστηκε. Κάθε μέρος λέει διαφορετικό, υπάρχει διαφορετική πίεση, είναι μια διαφορετική χώρα, μια διαφορετική πόλη. Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, αυτοί με έπεισαν, ήταν πολύ σημαντικές συζητήσεις. Οι συνομιλίες που είχα μαζί τους με επηρέασαν θετικά και με έκαναν να έρθω, είπε. Αναφέρει και στα δικά του χαρακτηριστικά. Είμαι γρήγορος, καλός με την μπάλα, δυνατός αμυντικά μου καθήκοντα. Πιστεύω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα στοιχεία στην ομάδα. Μπορώ να τη βοηθήσω, είμαι αποφασισμένος να το κάνω. Θέλω να έχω μια πολύ καλή σεζόν και να φτάσουμε, να φτάσουμε όσο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και να βοηθήσω την ομάδα και στην Ελλάδα όσο περισσότερο μπορώ. Είπε ότι το γεγονός ότι ο Ουνάη και ο Λούζα είναι δύο παιδιά, αλλά και τα δύο παιδιά από την Ολλανδία, αναφέρεται στο Φαντρόγκελεν και τον Ντεφράι, γιατί είναι ολλανδοθρεμένος, θα το πω έτσι, ο παίκτης, έπαιξαν ρόλο στην επιλογή μου, θα με βοηθήσουν, και είπε ότι είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στο Παναθηναϊκό και ενθουσιασμένος. Το νέο απόκτημα, το πρόσφατο, το πιο πρόσφατο, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, θυμίζουμε δημοσιογραφισμό από τη Ρώμα. Ο Παναθηναϊκός έχει μία ρήτρα, την οποία αν θέλει ο ίδιος την ενεργοποιεί την επόμενη σεζόν, αν την ενεργοποιήσει θα δώσει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια και θα κάνει ένα συμβόλαιο τετραετίας στο Μαροκινό. Αυτά σου έχει να κάνει και με το αγωνιστικό και με τον ποδοσφαιριστή.
0: Γεμάτο αύριο το Απόστολος Νικολαίδης?
2: Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο, ξέρω, θα πάει ο κόσμος. Απλά η ώρα είναι λίγο, είναι καθημερινή και έχεις παραδέρωτο. Κάποιοι εκείνοι δεν ασχολάνε από δουλειές, δεν είναι το πιο απλά, ήταν λίγο πιο αργά, ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
0: Απλά λόγω γηπέδου και νομίζω και από την πολύ καλή πορεία της ομάδας.
2: Είναι όμως, είναι και η καλή πορεία και η λεωφόρος, όπως το λες. Είναι το Απόστολο. Αν δεν αλλάξει κάτι, αυτό θα είναι το πρώτο τελευταίο επίσημο μάτς στο Απόστολο Νικολαίδης για κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, γιατί θα παίξει και με το πρωτάθλημα την Κυψιά.
2: Σωστά. Τώρα μπορεί να γίνει και κάτι, μιλάω για επίσημο, έτσι. Φιλικά και τέτοια, εγώ θεωρώ δεδομένο θα γίνει για αποχαιρετισμό. Τώρα αν γίνει κάτι του χρόνου μέχρι να μπει στο Βοτανικό Παναθηναϊκός να πει πάω στο λεωφόρο, ακόμα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ιωάννη.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά
1: και εσύ. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
0: Φορτούνης. Λόγω της αποβολής, έτσι.
1: Πώς.
0: Ναι.
1: Είναι ετοιμωρημένος.
0: Πόποβιτς είπα, εντάξει.
1: Πόποβιτς Σα, που είναι επίσης τραυματίας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στην ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης. Από αυτά που διαβάζω από εδώ και 1.48, η ΑΕΚ πρέπει να είναι στα πρόθυρα καταστροφής.
0: Και ακούω, εγώ.
2: Έλα μωρέ.
1: Τι να κάνω, ρε Γιώργο. Τι να κάνω.
3: Νομίζω εσύ προσπαθούν την κριτική να την ξεχυλώνουμε χωρίς λόγο.
0: Και πρόσεξε, και τα ακούνε και άνθρωποι που είναι άλλη ομάδα.
3: Ναι.
0: Τι λένε τώρα.
3: Ναι, δεν σωστό είναι αυτό. Εντάξει, δεν είναι πολύ, σου ξαναπεί, εμείς το κάνουμε. Εγώ σας το ξαναπεί, παιδιά, αυτά. Είναι οι φωνακλάδες του ίντερνετ και του social media.
0: Ναι.
3: Το 98% δεν ασχολείται να σχολιάσει, να αναλύσει, να ακούει, διαβάζει, καταλαβαίνει, βλέπει, έχει ήδη άποψη.
1: Κρίνει.
3: Δεν έχει. Οι υπόλοιποι είναι, ναι, μπράβο, κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι, εντάξει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι ισοπεδωτικό σε όλες τις εκπάνσεις.
1: Όχι μόνο, μπράβο, όχι μόνο τον αθλητισμό, μπράβο.
0: Αν μου επιτρέπεις, σε πιο μεγάλο βαθμό κιόλας τώρα, εγώ αυτό το έζησα δημοσιογραφικά στον πρώτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 25 μετά το Αμπουντάβι, το Final Four, που αν διάβαζες social media Είχε τελειώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχε τελειώσει.
3: Ναι.
0: Δηλαδή δεν
3: ναι.
0: θα σε βλέπουμε, φύγε και αυτά αποκειμένα. Ναι. Και μπαίνει στο Ειρήνης και Φιλίας και έχει 13.000 κόσμο και είναι όλοι όρθιοι και τον αποθεώνουν.
3: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν
0: είναι τελείως διαφορετικό το social media.
3: Εννοεί.
0: Με αυτούς που πάνε στο γήπεδο.
3: Ο κόσμος, ναι. το κοινό που ασχολείται και δεν σχολιάζει και όλα αυτά είναι παιδιά πολύ μεγάλη δεξαμενή. Εμείς κακώς μερικές φορές και γιατί πουλάει λίγο αν θες.
0: Ναι, δίνουμε σημασία.
3: Ναι, αναδεικνύουμε λίγο το άλλο, το κομμάτι και πηγαίνουμε προς εκεί την κουβέντα γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει πολλά να πεις και ξέρεις, απομονώνεις κομμάτια και από εκεί, από την κριτική που γίνεται και βάσει αυτού ξεκινάς μια ολόκληρη συζήτηση. Είναι λογικό όμως να υπάρχει αυτό και αυτό καλό είναι να αναφέρεται, δεν κακό. Απλά μην πάμε στο άλλο άκρο όπως πολύ σωστά είπε ο Τάσος πριν. Νομίζεις κανείς ότι η ΑΕΚ είναι στο μείον 15 και είναι εκτός Champions League.
1: Εκτός στόχων.
3: Ναι, ναι, απλά να θυμίσω ότι η ΑΕΚ είναι εκτός Champions League. Πέρασε, έκανε τον βασικό της στόχο, ένα πολύ μεγάλο τίμα στο ψευδέλο, ότι είναι ένα κομμάτι, εντάξει δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι 40% της υπόλοιπης χρονιάς να γυρίσει η ΑΕΚ. Ναι, στον κόσμο των αστεριών, πάρα πολύ σημαντικό για το brand name της, για την ηρωική του σύλλογο, το κλαμπ, τον κόσμο.
1: Το ταμείο.
3: Τους παίκτες, το ταμείο, όλα υπερθετικά είναι. Να ξεκινήσει με νίκη, παρακαλώ. Δεν είναι δε και ότι έχουμε κάνει 15 νίκες όπως δεν θυμάμαι.
1: Παίζουμε χρονιά παραχρονιά.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά προφανέστατα και πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός ότι παραμένει αίτητη σε λίγο αν συνεχίσει έτσι και φτάσουμε στη διακοπή για έναν ολόκληρο χρόνο στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, σωστά. Μπράβο. Ο Οκτώβριος ήταν ο κακός πέρυσι.
3: Ναι, τέλη Οκτωβρίου που έχασα από τον Ολυμπιακό και τέλος. Μέχρι τότε δεν ήξερα. Από τότε μάλλον στο πρωτάθλημα. Να υπενθυμίσω γιατί γίνονται και παρεξηγήσεις. Προφανέστατα και έχει χάσει το κύπελλο. Γιατί δεν το διεκδικήσει, δεν θα το διεκδικήσει καν. Αλλά δεν νομίζω ότι για αυτήν την ομάδα μπορείς να πεις κάτι το οποίο να μειώνει δηλαδή τη τεράστια επιτυχία που καταγράψει από πέρυσι μέχρι και συνεχίζει να την κάνει φέτος. Από εκεί πέρα είναι άλλο αυτό. Ό,τι άλλο να αναδείξεις ότι πράγματα δεν πάνε σωστά.
0: Okay, ναι.
3: Άλλωστε αν και έρθει η ΑΕΚ προφανώς θα τα αναδεικνύουμε επίσης. Όχι εξίσου αρνητικό επίπεδο κουβέντας γιατί θα είχε πάρει τα τρίποντα και θα ήταν πρώτη για παράδειγμα με τον Παναγιώτη θα λέγαμε να η ΑΕΚ αυτά που λέγαμε συνέπεια, συνέχεια όλα αυτά. Πρέπει να τα αναδείξεις και άμα κέρδισε λοιπόν η ομάδα. Οπότε και τώρα τα αναδεικνύουμε. Αλλά μέχρι εκεί ούτε η συντέλεια του κόσμου ήρθε, ούτε ο Νίκολιτς από κορυφαίος προπονητής για μένα όλη η σεζόν που πέρασε και συνεχίζει να είναι το κορυφαίο στο πρωτάθλημα. Ο μοναδικός που είχε μείνει στον πάγκο, θυμίζω, μεγάλης ομάδας, έτσι, που επιβίωσε. Έγινε κακός προπονητής, ούτε πέρσι είναι κακή, σε ίσα και όχι ότι δεν έχει προκύψει και αναβάθμιση. Τώρα, το να μην πεις όμως ότι δεν ήταν σωστή η εικόνα της ομάδας. Στην Κυφσιά η νοοτροπία βασικά. Και να μην πεις ότι δεν ήταν και σωστή η λειτουργία στο τεχνικό team και του προπονητή και του συνεδρατών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αγώνων αυτών, θα είσαι λάθος.
1: Ναι.
3: Δεν θα ασκείς κριτική που πρέπει να ασκηθεί. Όταν υπάρχουν και βάσεις πάνω σε αυτό. Τα κάναμε, τα είπαμε, φτάνει όμως.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω. Σίγουρα έχει αυτή η γκέλα προσθέσει μια επιπλέον πίεση στην ΑΕΚ ανταπόκρισης.
1: Για Βόλο λες τώρα,
3: Βέβαια. Και γι' αυτό έχουμε βάλει λίγο στην παρένθεση εδώ και ένας 48 όπως σωστά λέει ο Φτάσος. Το κομμάτι της αναμέτρησης με τον Μασεραϊκό για τον κύπελο. Προφανέστατα εννοείται ότι είναι και πολύ δευτερευνής σημασία για την ΑΕΚ. Όχι το κύπελο. Αλλά σαν αναμέτρηση μιας και μιλάμε για ομάδα Super League 2 και υποχρέωση είναι να ανταποκριθείς. Έτσι δεν είναι. Το υπόλοιπο όλο κομμάτι όπως αντιλαμβάνεσαι και Νίκο μου και Τάσο μου είναι μόνο και μόνο να εστιάζει στο αγωνιστικό και στο Βόλο γιατί δεν μπορεί να πάει στο μείον 6, δεν πρέπει να πάει στο μείον 6 και έτσι προϋπολογίζει η ΑΕΚ όπως έτσι προϋπολογίζουν όλοι στον πρωτοπόρο ότι θα κερδίζει προκειμένου να μην έχει χαλαρό μυαλό, νοοτροπία, ενέργεια, εντάσεις και γι' αυτό και εστιάζω σε αυτό το παιχνίδι για το οποίο παρεμπιπτόντως για να το κλείσω μιας και θα μου πούμε μετά την Πέμπτη για αυτό το φάτς. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια.
0: Με κόσμο, ναι.
3: Ναι, με κόσμο, πολύ κόσμο που θα βρεθεί στο Παρθυσσαλικό και νομίζω ότι θα γίνει και μια έτσι καλή παρουσία κόσμου γιατί θέλει ο κόσμος και να δει την ομάδα πριν τη διακοπή που είναι πολύ μεγάλη, θυμίζω 21 μέρες, θα ξανακάνω τον ΑΕΚ. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πάω.
1: Ναι, γενικά.
3: Σωστά. Και παράλληλα για να δείξουν την στήριξη και την συσπήρωση που υπάρχει ακόμα στη ΤΑΚΤΣΑΕΚ, όπως είδατε και μετά το τέλος του αγώνα χειροκροτήθηκαν οι παίχτες, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν πετάξει δύο βαθμούς που πρέπει να τους βρουν μπροστά τους και στην οικονομία της βαθμολογίας που είπα και χθες πρέπει να κάνει το μείον 4 που είναι τώρα σχετικά με πέρσι, μείον 2 η ΑΕΚ. Οπωσδήποτε. Τώρα σου είδε στον μπάτσο με τον
0: Παναθηναϊκό,
3: να πούμε ότι θα έχει πολλές αλλαγές. Ναι, νομίζω ότι τα Δευτέρα στις 11 της 11 θα έχει τουλάχιστον 10 με 9 αλλαγές. Mm-hmm. Εντάξει, από αύριο όπως αντιλαμβάνεστε θα δούμε και περισσότερα πράγματα, αλλά έχει δηλαδή μια, ένα ενδιαφέρον ποιο θα ξεκινήσει από τους μικρούς, αν θα δώσει, ξέρεις, τα γάντια στο Βαλαμότιο που, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της παρουσίας συνεχούς τώρα που θα έχει μέχρι τη διακοπή ο, μέχρι και τον Βόλο βασικά, συγγνώμη, και μετά θα δούμε πότε θα επιστρέψει ο Στακός για ο Μπρινιόλι, ίσως να προελέξει το μικρό και να βάλει τον Καλασκάμι ή να βάλει τον Αλεξίου. Έχει επιλογές, τέλος πάντων, το είπαμε και με τον Έστω Σούπολης, έχει τουλάχιστον 4 επιλογές, που είναι πολύ καλό αυτό για την ΑΕΚ, μια ΑΕΚ που πέρσι θυμίζω ότι αν δεν έπαιζε ο Καλοσκάμις δεν είχαμε άλλη.
1: Σωστά.
0: Και κάνω σε μια εταιρεία για την τελευταία ερώτηση.
3: Mm-hmm.
0: Τι γίνεται με τον Καλοσκάμι?
1: Υπάρχει...
3: Τίποτα,
1: ε.
3: Τίποτα, πολύ τους ότι...
1: Δεν τίθεται θέμα, με αφορμή αυτό το δημοσίευμα το λέμε.
3: Όχι, και δεν ψάχνεται κιόλας καθόλου παίχτης.
1: Ναι.
3: Από όσο γνωρίζω. Βάσει του ρεπορτάζ απαντάω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ούτε στην ΑΕΚ, επισήμως στην ΑΕΚ δεν έχουν κάποιο αίτημα τους ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν ασχολούνται κιόλας ιδιαίτερα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και αυτό, γιατί εμείς πρέπει να παρακολουθούμε και να αντιλαμβάνομαστε αν υπάρχει κάτι, καπνός, φωτιά, οτιδήποτε, εδώ δεν υπάρχει ούτε φωτιά ούτε καπνός. Τίποτα.
1: Ωραία.
3: Απολύτως. Να πούμε ότι ο Μάριος Φιλόπουλος ήταν στη Θεσσαλονίκη για 100 χρόνια τσέπο, είχε και ένα τέτοιο με τον Τσέφεριν. Θεσσαλονίκη δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό. Mm-hmm. Αυτά γίνονται.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
3: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Που μας προτιμήσατε και σήμερα. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Και μεταφερόμαστε στο μαγευτικό Ηράκλειο να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Μάνο Σπουργιά. Για να δούμε πώς κυλάει η προετοιμασία του Όφη για την ιστορική αναμέτρηση με τη Χόφενχάιμ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα σας, μαγευτικό, με τόση ζέστη, με τόση υγρασία, δεν θα το λέγα.
0: Εντάξει, κατά τάλα, δεν είμαι αντικειμενικός.
1: Σκέτο Ηράκλειο, σκέτο Ηράκλειο.
2: Αλλά κατά τα άλλα δεν ξέρω, εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Ναι, ο όρος ιστορική νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην αναμέτρηση που περιμένει τον Όφη με την Χόφενχάιμ. Δεν είναι μια απλή ευρωπαϊκή αναμέτρηση, είναι μια αναμέτρηση στην δεύτερη τάξη. Μια συλλογική διοργάνωση, πρώτη φορά βέβαια που βρίσκεται όφη σε αυτήν και θέλει όλη αυτή την διαδικασία να την ζήσει, να τη βιώσει στο καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, δεν υπάρχει ταβάνι, ό,τι το καλύτερο θέλει να κάνει μπορεί να έρθει σε αυτή τη διαδικασία όφη θα το επιδιώξει. Και φάνηκε αυτό και στα παιχνίδια με την CSKA που μολονότι είχε εξασφαλισμένη θέση στην League Phase. Έστω και του Conference League, όχι, διεκδίξε και πάλεψε και πήρε την προοπτική του Europa League. Είναι λοιπόν η αρχή ενός ταξιδιού που στον Όφη θέλουν το καλύτερο δυνατό και μάλιστα έρχεται εντός έδρας και μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις και με εξαίρεση την παρένθεση με τον παιχνίδι με τον Άρη με καλά αποτελέσματα. Όφη έχει καταφέρει να πάρει το Super Cup από την ΑΕΚ, πήρε στο παλιά μέσα στο Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, νίξε στο Καρεσκάκη στον Ολυμπιακό, έχει δηλαδή συγκρουστεί και έχει δείξει τις δυνάμεις του με τους τρεις από τους τέσσερις ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος, οπότε έρχεται τώρα μια ομάδα που μπορεί να μην βρίσκεται, να μην έχει ξεκινήσει και ιδανικά το πρωτάθλημα στην Bundesliga μόλις, αλλά προέρχεται από την πρώτη της νίκη. Είναι μια ομάδα που την έχει αναλύσει αρκετά καλά ο Κόντης και προς τους παίκτες του και αυτό που τους έχει ζητήσει είναι να συνεχίσουν να δείχνουν την ίδια σωστή αμυντική λειτουργία και να είναι συγκεντρωμένοι στο αμυντικό transition. Θεωρεί ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να πετύχει κάποιο goal. Στο Παγκρίτιο έγινε σήμερα η προπόνηση, αύριο θα γίνει και η συνέντευξη τύπου, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Στη σημερινή προπόνηση τα ευχάριστα ήρθαν από τον Άρον Σέκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στην διάθεση του προπονητή του. Αντίθετα αμφίβολη έως δύσκολη, έως απίθανη θα έλεγα, είναι η συμμετοχή του Νικολάου στο παιχνίδι αυτό, ο οποίος είχε ενοχλήσει στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και έμεινε εκτός, δεν προπονήθηκε σήμερα μαζί με τον Μαρινάκη και φαίνεται ότι θα είναι οι δύο απουσίες που θα έχει. Βέβαια, σε ό,τι είχε να κάνει με τον Νικολάου και την άμυνα, στον αντίποδα είναι η επιστροφή του Σχέλη, ξεπέρασε το δικό του πρόβλημα.
1: Σημαντικό.
2: Οπότε θα είναι, όπως φαίνεται, μια δεδομένη αλλαγή που θα έχουμε συγκριτικά με την δεκάδα που έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Η άλλη θα είναι ο νους.
2: Η άλλη θα είναι ο νους, είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει και ο νους στο αρχικό σχήμα. Να δούμε τώρα, πιθανότατα ο Αϊτόρ θα μείνει στον πάγκο, ώστε να είναι ο Κόντρο και ο Φούντας μαζί με τον Αργεντινό η τριάδα μπροστά. Αλλά ίσως και ασφαλή συμπεράσματα βγάλουμε αύριο θα γίνει το απόγευμα στο Βαρνιγιάννη η τελευταία προπόνηση. Όπως είπαμε νωρίτερα, στις 12.30 το μεσημέρι θα δώσει την συνέντευξη τύπου του παιχνιδιού ο Χρήστος Κόντης. Ο κόσμος αδειμονεί για αυτή την αναμέτρηση. Περισσότεροι από 13.000 θεατές θα βρίσκονται στο Παγκρίτιο στάδιο. Άνοιξε μια επιπλέον θύρα, καθώς όλες όσες είχαν ανοίξει τα εισιτήρια εξαπλήθηκαν. Και θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η κινητικότητα και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και τη μέρα το πρωί του αγώνα, θα εξαλειφθούν και αυτά τα εισιτήρια. Ο κόσμος ο οποίος βλέπει την ομάδα να έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την εφετινή αγωνιστική χρονιά και όπως είπαμε θέλει να ζήσει και περιμένει αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Είναι μια ομάδα από ένα προηγμένο πρωτάθλημα, τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Παιχνίδι που δεν είναι αυτό το φαβόρι, αλλά σίγουρα δεν θα παρουσιαστεί και με παθητικό τρόπο παιχνιδιού. Προφανώς θα προσέξει λίγο περισσότερο την αμυντική του λειτουργία, αλλά όχι όμως να είναι σε παθητικό ρόλο.
1: Ωραία. Μάνο μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά.
0: Να ξέρεις ότι επειδή βρέθηκα στην Κύπρο με αρκετούς και ποδοσφαιρικούς συναδέλφους, αλλά και ανθρώπους του αθλητισμού, τον έχουν πολύ ψηλά τον Χρήστο Κόντι.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις.
1: Δικαίως.
0: Δικαίως.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε πάλι με μια τζούρα από μπάσκετ. Είπαμε και στους τίτλους. Είχαμε Προμηθέα και Κολοσσό για τα προκριματικά του BCL. Μία νίκη, μία πρόκριση μάλλον, ένας αποκλεισμός. Είχαμε και πρόγραμμα στοίχημα GBL. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε με τον Λουκά Χατζή. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσείς.
3: Καλά, καλά. Αρχίσουμε από BCL, από που θέλετε. Λοιπόν, εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ, είχαμε την πρόκριση του Προμηθέα στην επόμενη φάση. Νίξε 92-82 τη Βιέννη με κορυφαίο τον Νιου Βίλιαμς, αποκτήσεις γκάρτ με 25 πόντους, 10 στα 15 σουτ. Δεν είχε καμία βολή, έχει και αυτό τη σημασία του, καθώς έβαλε 25 πόντους ακριβώς. Και προκρίθηκε έτσι στα προημιτελικά του δεύτερου προκριματικού γύρου του BCL που διεξάγει. Και προκρίθηκε έτσι στα προημιτελικά του δεύτερου προκριματικού γύρου του BCL που διεξάγεται

0: Αυγή στις 7 παρατέταρτο για τα πρωιμη τελικά.
1: Έχει δρόμο δηλαδή ακόμα, μιλάς πρωιμη τελικά, έχει δρόμο για να μπεις.
0: Γιατί το δεύτερο, ο προκριματικό γκρουπ έχει 16 ομάδες, ο νικητής, ένα εισιτήριο θα βγει από αυτό το γκρουπ, ο νικητής θα πάει στον έκτο όμιλο με Χάπολ Χολών, Σολέ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ενώ ο πρώτος προκριματικός έχει 8 ομάδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Προμηθέας για να φτάσει στην φάση των ομίλων του BCL θα πρέπει να κάνει 4 προκρίσεις. Αυτά. Αργότερα, αφόσον περάσει και το εμπόδιο της κορφές, θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά είτε την Μπενφίκα που νίκησε το δικό της παιχνίδι, είτε τον νικητή του Φέχτα Ντενιζλί. Περνάμε τώρα στο συστήχημα GBL, εκεί όπου είχαμε, όπως είπατε, το πρόγραμμα έτσι, του πρωταθλήματος.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι, έχουμε όλο το πρόγραμμα βεβαίως. Ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Οκτωβρίου. Τηλεοπτική μετάδοση Sport FM TV και Sky. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με την αναμέτρηση Μύκονος ΠΑΟΚ. Σχεδόν σε κάθε αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι, μιας και πλέον έχει ανέβει και ο ΠΑΟΚ, οπότε αποκτούν μεγαλύτερο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ, οπότε αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων θα λάβει χώρα στο Telecom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου, Κυριακή, για την 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της regular season, ενώ η Revanse θα γίνει στις 28 Τρίτου για την 23η αγωνιστική. Τη δική του σημασία έχουν βέβαια και τα derby της Θεσσαλονίκης, με το πρώτο ΠΑΟΚ Άρης να γίνεται σχετικά νωρίς την 8η αγωνιστική, 21-11, ενώ η Revanse στο Αλεξάνδριο θα λάβει χώρα στις 30 Ιανουαρίου για την 17η αγωνιστική.
1: Μάλιστα, ωραία. Αναλυτικά μπορούν να τα διαβάσουν.
0: Βέβαια,
1: στο sportfm.gr. Ναι, βγήκε το πρόγραμμα προφανώς της κανονικής περίοδου και με ημερομηνίες και ώρες συγκεκριμένα
2: στο
1: πρώτο γύρο. Ωραία. Λουκά μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Να πούμε από το χώρο του μπάσκετ ότι ξεχωρίζει η μεταγραφή του Νίκολα Μέλωτη στη Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Και έχουμε και ανακοίνωση του ΨΑΤ.
1: Ναι, γιατί έχουμε αύριο την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου, στη 1 το μεσημέρι. Δεν ξέρουμε πού. Ξέρουμε, γιατί στην ανακοίνωση...
2: Να μην ειλικρινείς, δεν έχω ψάξει.
1: Ναι, δεν λέει μέρος.
2: Δεν είμαι από τους συναδέλφους.
1: Ναι, οκ. Okay. Θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Αλλά είναι επιλεκτική η πρόσκληση σε 6 συναδέλφους. Και γι' αυτό, όπως είπες, ο ΨΑΤ εξέδωσε ανακοίνωση, παύλα αντίδραση, κάνοντας λόγο για πρωτοφωνή πρακτική αποκλεισμού συναδέλφου.
2: Πάρος να πούμε τους συναδέλφους, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι ο Βασίλης Κουντής από εμάς.
1: Το Sky.
2: Το Sky, ο Γιώργος Τραβεζανίδης από την ΕΡΤ. Ο Αντώνης Καλκαβούρας από τον Καζέτα. Ο Γιώργος Παπαβασιλείου από την Νόβα και το πρώτο θέμα. Ο Σπύρος Καβαλιεράτης από το Σπορ 24 και ο Άρης Μπάρκας από το Eurohoops και το Magenta TV. Εντάξει, σίγουρα θα βγουν πράγματα.
1: Ναι.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, χαρακτηρίζεται ως απολογιστική και προγραμματική.
2: Ναι.
1: Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από την πρώτη εκλογική νίκη του. Αλλά έχουν προκύψει και άλλα πραγματάκια. Στις τελευταίες μέρες εκτιμώ ότι θα κληθεί.
3: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1900.

1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική κάσα πίστην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is...

0: Ε, τι γίνεται, ρε, τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται σήμερα, πράγματα κοσμοϊστορικά. Κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Ρήλος είναι εδώ ξαφνικά. Ήρθε σαν το Φαντομά. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Ήρθε με σκηνή με ραπέλ από την ταράτσα του κτηρίου πάνω. Δεν μπήκε από την κανονική είσοδο. Με τη θολή του Φαντομά Νίντζα.
1: Μα βγαίνω παρά 10 και δεν σε βρίσκω έξω.
0: Εδώ ήμουν.
1: Εδώ ήσουν, έβλεσε την τουαλέτα.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν έχει έρθει ο Κώστας σε κανένα 20.
0: Συγγνώμη κιόλας που κάνουμε και το τσίσο μας. Συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα που λείπει ο Γιάννης, δηλαδή. Είναι τρομερό αυτό. Ο κύριος Γιάννης απουσιάζει. Καταλαβαίνει τελευταία μέρα μεταγραφών. Σήμερα κάτι γίνεται.
1: Κάτι θα κλείσει.
0: Κάτι κανονίζει. Κάποιες φήμες το φέρνουν σε επαφή με το ράδιο Monte Carlo. Έτσι, το οποίο μια έτσι, στρατηγική συμμαχία. Ναι, στρατηγική συμμαχία με το Fight Club. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που λείπει ο Γιάννης, είναι εδώ ο Παναγιώτης Ρήλος. Τρομερά πράγματα αυτά. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Πίστευα δεν θα δούμε στο 26.
1: Εντάξει, με είδατε στα γενέθλια. Μαζί κλείσαμε.
0: Άλλο τα γενέθλια. Αν έλειψε τα γενέθλια, δηλαδή εντάξει. Καλή δουλειά. Αλλά επειδή ένα πέρασμα το χρόνο το έκανε συνήθως κάπου στην άνοιξη, κάπου αρχές καλοκαιριού συνήθως, και τώρα έχει φτάσει Σεπτέμβριος και δεν είχε εμφανιστεί, είχα απογοητευτεί.
1: Ήρθα στα μέσα προς τελείωματα του καλοκαιριού και ήταν η πρώτη μέρα άδειά σα.
0: Γι' αυτό βρέχει. Δηλαδή, σήμερα. Θέλω να πω, ψάχνω να βρω τα σημάδια, ξέρεις, τα συμπαντικά σημάδια, τι έχει γίνει ακριβώς. Όλα αυτά τα οποία γύρω. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου?
1: Έρχεται Ελληνίνιο. Καλά.
0: Έρχεται.
1: Έτσι
0: δεν
1: λένε,
0: έχει φύγει ποτέ.
1: Ειδική.
0: Όχι, το Ελληνίνιο είναι εδώ. Είναι θα εδώ. Μας ταλαιπωρεί για αρκετό καιρό, δυστυχώς. Ανεβασμένες θερμοκρασίες μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως και σε αρχές του 27. Καταρακτούδες βροχές. Αυτά είναι τα πράγματα που μας έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες.
1: Δεν πάει καλά το πράγμα.
0: Δεν πάει καλά. Έχουν παρατηρηθεί θερμοκρασίες ανεβασμένες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που φτάνουν μέχρι και 2,2 βαθμούς Κελσίου στην ξηρά, τους προηγούμενους μήνες, ενώ Ιούλιο, Αύγουστο, Ιούνιο κλπ. Και το πιο ανησυχητικό για μένα είναι οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στον Ειρηνικό, υποθαλάσσια, που ήταν μέχρι και 8 βαθμούς παραπάνω από το κανονικό, από το μέσο όρο.
1: Μάλιστα.
0: Και, εντάξει, το 2,2 είναι μεγάλο νούμερο για την ξηρά. Το 8 βαθμοί είναι συγκλονιστικό νούμερο για τους ωκεανούς. Γιατί καταλαβαίνει κανείς πόσο επηρεάζεται όλο το οικοσύστημα του βυθού, ψάρια τα οποία ζουν σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, ψάρια τα οποία αναγκάζονται να πάνε πιο βαθιά ή πιο ρηχά αναλόγως με το που θα βρουν μεγαλύτερη δροσιά ή λιγότερη δροσιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πράγματα. Σαν το Ελληνίνιο έρχεσαι εδώ. Έρχεσαι, σαρώνεις τα πάντα στο
1: πέρασμα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ποταμό βρήκανε απολυθώματα από...
0: Ζυγοληπτές.
1: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Νόμιζα. Μήπως βρήκαν τίποτα απολυθωμένα.
1: Κατέβηκε τόσο η στάση τέλος πάντων του ποταμού που βρήκαν στις όχθες τέλος πάντων απολυθώματα από ζώα και τα λοιπά. Προϊστορικά ζώα.
0: Αυτό είναι που δεν τα ξέρουμε τι είναι αυτά. Και υπάρχει και κλασική ιστορία με το λιώσιμο των πάγων που υπάρχει η ανησυχία των επιστημόνων ότι μπορεί να κρύβονται εκεί οι ιοί οι οποίοι χτύπησαν κάποτε το πλανήτη, οι οποίοι τέλος πάντων καταπλακώθηκαν από τα χιόνια, πάγωσαν, βρέθηκαν μέσα στους παγετώνες και όταν θα λιώσουν οι παγετώνες,
1: τι θα αφήσουν,
0: ότι θα βγουν μικροοργανισμοί για τους οποίους δεν είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να είναι και δεν γνωρίζουμε και αν θα έχουμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές ανησυχίες από τους επιστήμονες, δικαίως λόγω.
1: Ωραία, περνάμε στον πλανήτη.
0: Μια χαρά. Λάξε. Μια χαρά. Έχουμε βάλει το κουμπί της αυτοκαταστροφής που έλεγε και στις επικίνδυνες αποστολές. Αυτός ο πλανήτης θα αυτοκαταστραφεί σε 15 τέτοια. Αυτό κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε. Απ' τη μια, ξέρεις, χάρτινα καλαμάκια και καπάκια στο νερό που δεν φεύγουν, του νερού του μπουκαλιού εννοώ που δεν φεύγουν, λέμε πολύ ωραία, κάνουμε κάτι. Απ' την άλλη μεριά, τι να κάνεις. Δηλαδή, βλέπεις όλα αυτά τα οποία γίνονται, βλέπεις πώς καταστρέφεται το πράγμα, βλέπεις τους πολέμους, βλέπεις τη μόλυνση. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Να συζητήσουμε χαρούμενα πράγματα που σε έχουμε σε εδώ, Παναγιώτη μου. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Σε ακούμε και στις εκπομπές σου, δεν σε βλέπουμε όμως και...
1: Εντάξει, να, είδες.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Νομίζω ότι έχει και την άλλη Δευτέρα.
0: Εσύ εδώ?
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Θα σε δει και ο Γιάννης δηλαδή?
1: Ναι.
0: Να ραφτούμε.
1: Γιατί αύριο έχει μάτς Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως.
0: Να ραφτούμε, να κάνουμε μπιντέ δηλαδή, μας λες την άλλη Δευτέρα. Από του κύριο Γιάννη να κάνουμε μπιντέ.
1: Υπάρχουν ακόμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχεις πετύχει σε κανένα σπίτι?
0: Έχω πολύ καιρό να πετύχω, δεν πηγαίνω και σε σπίτι.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, πας μια επίσκεψη, να κάνεις το...
0: Κοίτα, σου πω, το σπίτι το πατρικό μου, στο οποίο μένω, είχε μπιντέ, τον οποίο τον έβγαλα κάποια στιγμή.
1: Τον αφαίρεσα,
0: ναι, γιατί ήθελα να
1: πιάνει και χώρο.
0: Ναι, πιάνει χώρο και δεν χρειάζεται. Είχε βάλει συγχωρημένη μάνα μέσα κάτι πετρούλες και το είχε κάνει σαν εικαστική παρέμβαση αυτό το πράγμα. Τζεφ Κούνς ένα πράγμα ήταν αυτό.
1: Καλό φεγγσουί.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα δεν εξυπηρετούσε το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε. Για να κάνεις μπιντέ δηλαδή. Δεν. Οπότε τον έβγαλα εκεί πέρα γιατί ήθελα και λίγο χώρο για να βάλω τα φαγητά και τα τέτοια του σκυλιού. Ήθελα ένα χώρο στο μπάνιο. Ναι, okay. Να πρέπει να έχει τα νερά αυτά και τα λοιπά. Ναι, αυτή τη γωνία. Η αλήθεια είναι όχι, δεν έχω πετύχει μπιντέ σε κανένα σπίτι που έχει τύχει να πάω. Και αυτό είναι μια απώλεια πολιτιστική κληρονομιά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή έστω να υπάρχει κάπου και ας μην χρησιμοποιείται.
1: Είναι μουσιακό κομμάτι.
0: Ναι, είναι μουσιακό κομμάτι, ναι.
1: Είναι πώς μουσια... είναι τα επαγγέλματα που χάνονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω. Τι άλλο στο σπίτι μπορεί να είναι μουσιακό κομμάτι. Το σκρίνιο, ας πούμε, δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Τα παλιά αυτά.
0: Τα μεγάλα τα σκρίνια, ναι, που είχαν μέσα εκείνα τα μαχαιροπύρουνα και τα πιατικά που τα βγάζαμε μια φορά το χρόνο σε κάτι γιορτές.
1: Έως και ποτέ.
0: Ούτε μια φορά το χρόνο.
1: Έως και ποτέ.
0: Ναι.
1: Κρίσταλα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι,
1: τα ποτήρια.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τα καλά. Που δεν είναι αυτό.
0: Για να κάνω γάμο, ξέρω αν πατρευόταν. Ναι, ναι.
1: Τη φοντανιέρα με τα σοκολατάκια.
0: Τη φοντανιέρα, πολύ σωστά. Και ρωτώντα, λέω εγώ, ρωτώντα τραπέζι, το οποίο επίσης άνοιγε μια-δύο φορές το χρόνο. Το δικό μας, όπως ήταν στρογγυλή, έτσι ρωτώντα, είχε μια προέκταση που την έβαζε στη μέση. Αν θες να μεγαλώσει, έχει πολύ κόσμο, έβαζε και την προέκταση στη μέση και μεγάλωνε αυτό το πράγμα.
1: Μαζεύεται πια κόσμο στα σπίτια με τον τρόπο που το κάνει τότε.
0: Κοίτα, σου πω, μαζεύονται για καμιά μπάλα και τέτοια λόγο, αλλά για να κάτσουν έτσι, να ανοίξουν ρωτώντες, να κάτσουν να μαγειρέψουν, να βάλουν, δεν ξέρω, να μας πούνε οι φίλοι.
1: Νομίζω ότι και αυτό εκλείπησε. Ναι. Και τα σόγια δεν μιλούνται ή δεν προλαβαίνουν να μιλούν,
0: ναι,
1: να τα πούνε, οπότε...
0: Τι άλλο σε σπίτι που ήταν κλασική παραδοσιακή αξία μπορεί να έχει εκλείψει. Αυτό το γραφιάκι, το σεκρετέρ που λέγαμε, το θυμάσαι καθόλου, ένα επιπλάκι που το είχαμε
1: σηκωνόταν
0: στο χολ συνήθως, άνοιγε η πόρτα του και γινόταν σαν γραφιάκι για να μπορείς να κρατάς σημειώσεις. Ναι, είχε κάτι σιρταράκι. Εγώ έχω ένα σεκρετέρ σπίτι, το έχω κρατήσει, το έχω ψηλοβάψει, δηλαδή για να θυμάμαι και λίγο από τα... Έχω.
1: Επίσης στην είσοδο συνήθως, αν υπήρχε μικρό χολάκι,
0: ναι.
1: Δύο καρακλίτσες με ένα τηλέφωνο στη μέση.
0: Το είχαμε μικρή, δεν υπάρχει πια.
1: Ούτε πια τώρα.
0: Σωστό αυτό. Δεν έχουμε και τα σταθερά τα ασύρματα. Ποιος χρησιμοποιεί τηλέφωνο σταθερό, αλήθεια, σήμερα?
1: Λίγοι.
0: Το δικό μου πρέπει να έχει χτυπήσει πάρα πολύ καιρό. Παίρνουν μόνο για καμιά δημοσκόπηση.
1: Χρήστες απάντησε σε ραδιοφωνική
0: προσφορά, ναι. Εδώ πάρτε, παιδιά, εδώ. Ξέρουμε τι θα πω. Ραπτομηχανή διαβάζω.
1: Ραπτομηχανή.
0: Ναι, υπήρχε παλιά.
1: Αρκετά σπιτιά.
0: Ναι. Έχει δίκιο ο φίλος, λέει, στο παρελθόν στα σπίτια ήταν άλλος χώρος στο σαλόνι και άλλος τραπεζάρια. Ναι, όπου υπήρχε χώρος ήταν χωριστά.
1: Χώριζε.
0: Ναι. Ας πούμε στην τραπεζαρία, μάλλον στο σαλόνι, είχαμε τηλεόραση, κάνα καναπέ, κάνα πολυθρόνα να καθόμαστε να βλέπουμε τηλεόραση. Στην τραπεζαρία ήταν αυτή η περίφημη ρωτώντα, η οποία ήταν
1: στο σαλόνι και πασμένη. Ήταν και το σκρίνιο που λέγαμε.
0: Ναι, όπου, ανάλογα με το χώρο του σπιτιού
1: τέλος πάντων. Και χωριζόταν συνήθως με σειρώμενες πόρτες, μία ή δύο που κλείνανε.
0: Το σταθερό τηλέφωνο, βεβαίως, λέει κάποιος, και η κεραία τηλεόραση σιγά σιγά χάνονται, προφανώς.
1: Εσωτερική για κανένα άλλο.
0: Ναι. Μοσαϊκό πάτωμα. Ναι, τα παλιά σπίτια έχουν ακόμα μοσαϊκό.
1: Ναι.
0: Μοσαϊκά και μάρμαρα έχουν τα
1: όσοι
0: παλιά σπίτια.
1: Όσοι δεν έχουν βάλει, είναι τίποτα laminate.
0: Ναι. Το οποίο αρέσει πάνω, επειδή την έχω ξανακάνει αυτή την κουβέντα, να έχει το σπίτι σου μοσαϊκό. Έτσι, το οποίο είναι, ρε παιδί μου,
1: σε καλή
0: και vintage. Ναι, είναι σε καλή κατάσταση. Ή του φροντίζει. Φέρει ένα συνεργείο και σου κάνει ένα καθαρισμό, τέλο πάντων, λίγο να γυαλίσει. Να έχεις ένα μοσαϊκό το οποίο βγάζει μια αρχοντιά, όπως και να το κάνουμε, και να βάζεις λαμινέιτα από πάνω, δεν είναι τρομερό επικοινωνιακό λάθος.
1: Τη μόνη λογική που μπορώ να βρω σε αυτό είναι ότι το σπίτι από κάτω είναι ακάλυπτο, τύπου έχει πιλωτή,
0: ναι,
1: και σου φέρνει κρύο. Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν δέχομαι, ας πούμε. Ναι. Αν είσαι στο δεύτερο όροφο, γιατί να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Και δεν παράγει, ας πούμε.
0: Το μοσαϊκό είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι ωραίο.
0: Σου λέω, άμα το συντηρήσεις λίγο, δηλαδή, αν έχει θαμπώσει από τα χρόνια, προφανώς, από τα καθαριστικά.
1: Τι χρήση.
0: Φέρνεις σε κάποιο συνεργείο και σου κάνει λίγο. Λίγο κάπως. Δεν το κάνει ποτέ όπως ήταν στην αρχή, αλλά κάπως το σενιάρι. Κάποιος άλλο λέει ιστορίες από εκείνη την εποχή που είχε εμφανιστεί στην εκπομπή τελευταία φορά ο Ρήλος, ε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Το τραπεζάκι που βάζαν πάνω το τηλέφωνο είχε κλείψει. Ναι, γιατί είχε κλείψει το τηλέφωνο προφανώς, οπότε δεν έχει νόημα να υπάρχει και το τραπεζάκι.
1: Κουτσομπόλα λεγόταν, λέει, το τραπεζάκι με τη χαμηλή.
0: Αλήθεια.
1: Άκου τώρα.
0: Ίσως γιατί εκεί καθόταν, ξέρω εγώ.
1: Η μαμά,
0: ναι,
1: η γιαγιά.
0: Και μιλάγαν στο τηλέφωνο.
1: Ωραία, τέλειο.
0: Σωστό. Διβανομπάουλο. Δεν ξέρω, εμείς δεν είχαμε ποτέ στο σπίτι. Σε χωριά όμως και σε εξοχικά,
1: ναι,
0: ίσως να υπήρχαν. Ναι. Οι πιντέδες, λέει κάποιος, είναι το πρώτο που φεύγει σε μια ανακαίνιση. Έχει γίνει the must το ποποβρισάκι μαζί με το εντυχιζόμενο καζανάκι.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είναι.
0: Δεν έχω δει κάπου ποποβρισάκι, θέλω να σου πω.
1: Εγώ έχω σε κοντινό σπίτι, ας πούμε, που έχει ποπομπρισάκι, για άλλο λόγο το χρησιμοποιώ.
0: Δηλαδή, ας πούμε, το ποπομπρισάκι, εκεί που κάθεσαι να κάνεις το νούμερο 2 σου,
1: ναι,
0: ρίχνει νερό και σου καθαρίζει τη...
1: Πρώτον αυτό είναι απ' έξω. Το φέρνεις με πώς έχει το τηλέφωνο της δουλειέρας, έτσι, με τέτοιο αυτό.
0: Και κάνεις το φέρνεις
1: καθαρίζει από κάτω, ναι, για να μην χρησιμοποιείς χάρτη, λέει, είναι πιο υγιεινό το νερό.
0: Okay.
1: Εμείς για άλλο λόγο το χρησιμοποιούμε, άμα μείνει τίποτα, ας πούμε, και δεν
0: ναι, εντάξει,
1: το,
0: δεν χρειάζεται.
1: Το πιγκάλ, ας πούμε, ρίχνεις νεράκι λίγο με πίεση.
0: Το μοσαϊκό, λέει κάποιος, είναι η ιδανική κάλυψη, απόκρυψη της κατσαρίδες. Επειδή κάνουμε μια πεντόμωση, κάνουμε ένα σιγά τώρα δηλαδή. Ναι. Τις κατσαρίδες, τώρα θα βάλουμε laminate για να φαίνονται κατσαρίδες. Είναι λογικό αυτό το πράγμα δηλαδή. Λοιπόν, Panasonic ραδιοκασετόφωνο. Γενικά, εντάξει, τα ραδιοκασετόφωνα. Εγώ κρατάω ιστορικά ένα ξέρω εγώ, ράδιο που με ηχεία στο σπίτι και μου αρέσει να έχω
1: μουσική. Να ακούς ραδιόφωνο.
0: Και εντάξει, μπορώ να βάλω και YouTube, τηλεόραση, οτιδήποτε άλλο, αλλά μου αρέσει να υπάρχει. Από πότε έχουμε να δούμε χρυσό οδηγό ή τηλεφωνικό κατάλογο. Άρα και βγαίνουν ακόμα.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Και εγώ νομίζω δεν βγαίνουν. Βγαίνουν μόνο ιντερνετικά.
1: Σε μεδάκια επίσης.
0: Σε μεδάκια.
1: Πάνω στην τηλεόραση. Πού να το βάλει.
0: Έλατε στην πλάσμα, στην LCD, πώς το λένε, στην LCD τηλεόραση.
1: Δεν παίζει.
0: Μπαράκι. Έχαλα ποιος είχε μπαράκι, παιδιά.
1: Λίγοι. Λίγοι.
0: Είχα ένα είχε μπαράκι ένα σπίτι που νίκιαζα παλιά.
1: Χτισμένο κανονικά.
0: Ήταν το σπίτι πάρα πολύ ωραίο, παλιάς λογικής, και είχε ένα μπαράκι σαν το μπαράκι σε ελληνικές ταινίες με σκαμπό. Μέσα στο σπίτι.
1: Ναι. Ψηλά. Ωραία.
0: Ψηλά, σκαμπό, κανονικό μπαράκι. Γούσταρα πάρα πολύ. Δεν είχα, ξέρεις, βέβαια και πολλές αφορμές να το χρησιμοποιήσω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γωνιά που ήταν το μπαράκι στο σπίτι αυτό. Δηλαδή ήταν τελείως. Περιμένα θα βγει κάπου η Βλαχοπούλου, θα βγει ο Κωνσταντάρας, θα βγει ο Βουτσάς να κάνει στην Boeing. Περιμένα. Είχε μια τέτοια εσάνς. Πάνω που λέω για αυτή την Boeing, ποιος μπήκε εδώ πέρα μέσα, ο κύριος Ψάρας. Καλώς ήταν.
2: Η αλήθεια είναι, Κώστα μου, ότι αν τυχόν είχα ακούσει το τι συζητάς πριν ξεκινήσω από το σπίτι,
0: δεν θα
2: ξεκίναγα.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Δεν θα ξεκίναγα. Ακούω για μπιντέδες και τέτοια στον δρόμο, λέω να κάνω αναστροφή. Έχω κάνει λάθος.
0: Σε περίμενα γι' αυτό, μου ήρθε ο μπιντές πρώτος. Πού είναι αυτός ο μπιντές ο Ψάρας.
2: Τι κάνεις, Κώστα μου.
0: Να σε ευχαριστήσω και δημοσίως, γιατί ο Κώστας ο Ψάρας κάθε φορά που τον έχω καλέσει. Έρχεται με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ.
2: Το έχω πει από μικρό παιδί σε
0: αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά, κάθε φορά που σου λέω, έρχεσαι με πολύ μεγάλη χαρά. Και δημοσίως το λέω και ιδιωτικώς το λέω και δημοσίως. Με αυτό το γνωστό χαμόγελο.
2: Αυτό.
0: Της επιτυχίας.
2: Έτσι, της επιτυχίας.
0: Το κύριο Ρίλο, το ξέρεις. Πού να το ξέρεις.
2: Ακουστά.
0: Σαν το Μινόταυρο, το Κένταυρο.
2: Μπράβο, ένα
0: δηλαδή, έχω ακούσει ότι υπάρχει. Δεν τον έχω δει.
2: Ακριβώς.
0: Είναι η πρώτη φορά που έρχεται φέτος.
2: Α, η πρώτη φορά. Πώς γίνεται αυτό.
0: Έρχεται άλλες ώρες. Εμάς δεν μας έρχεται εδώ ποτέ. Είναι πρωινός. Και βράδυ σε εμάς έρχεται μια φορά το χρόνο 2. Αυτό. Έτυχε στη φορά που έρχεται. Δεν έχει έρθει μέχρι 26 καθόλου.
2: Καθόλου.
1: Το καθόλου.
2: Έτσι όπως τα έλεγες. Ναι. Ο άνθρωπος δεν έρχονταν καθόλου στη δουλειά. Και λέω μπράβο, δεν ξέρω. Κατάφερε.
0: Δεν ξέρω τι κάνει τις υπόλοιπες. Όσοι σε εμάς δεν έρχεται. Γενικά δεν ξέρω τι κάνει.
1: Αυτά λέγονται.
0: Πώς είναι αυτός ο δημόσιος υπάλληλος που βρήκα στην Ισπανία που λέει είχε να πάει 32 χρόνια στη δουλειά.
2: Μπράβο, μπράβο. Αλλά πληρωνόταν.
0: Ναι.
2: Αυτός.
0: Και όταν του είπανε που είσαι και θα σου πει τα λεφτά και τα λέω, ποια λεφτά δεν κατάλαβα. Τι εννοείται.
2: Όνειρο αυτό.
0: Με ζητήσατε και δεν ήμουν εδώ. Με αναζήτησε κανείς. Αν μπορούσα να πληρώνω από κάποιον και να πηγαίνω. Τρελός φυσικά.
2: Τι
0: εννοείς.
2: Όχι, πάρε παιδί μου, μην είχες τη λογική ότι πρέπει να παράξω έργο για να πληρωθώ.
0: Θέλετε να παράξω, πείτε μου. Άμα δεν με αναζητεί κανείς, σημαίνει ότι το έργο που παράγω
2: είναι
0: δεν
2: ενδιαφέρει
0: κανένα. Ναι.
2: Και αυτό που παράγω σπίτι μου.
0: Παράγω διοξείδιο του άνθρακα. Όπως εκπνέω. Αυτό παράγω. Σας αρκεί από ό,τι φαίνεται. Δεν θέλετε κάτι άλλο από μένα.
2: Ωραία.
0: Γιατί να έρθω.
2: Σωστό. Ωραία.
0: Να επιβαρύνω την ατμόσφαιρα. Με αποτύπωμα άνθρακα. Πήγαινε, έλα, αυτοκίνητα, μηχανές.
2: Όχι, έχεις δίκιο τώρα. Έτσι. Μην κοιναθούμε.
0: Να καίει παραπάνω ρεύμα που θα είμαι εγώ εδώ. Να πίνω τα νερά. Γιατί. Γιατί να επιβαρύνω κι άλλο. Σπίτι.
2: Σπίτι.
0: Βεβαίως.
2: Εκεί που έπρεπε να κάτσω κι εγώ. Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Μεταγραφές έχεις. Κλείσαμε καμία μεταγραφή, κάτι.
0: Δεν έχω
2: ο Γιάννης.
0: Ο κύριος Γιάννης, αν πάει να κλείσει μεταγραφή, ίσως. Δεν ξέρω, τελευταίες στιγμές των μεταγραφών. Κάτι πήρε ταυτή μου ότι πάει ράδιο Μόντε Κάρλο.
2: Να κλείσει ο ίδιος.
0: Μόντε Κάρλο. Το ράδιο Μόντε Κάρλο το γνωρίζεις.
2: Θα πάω μαζί του.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω το ράδιο Μόντε Κάρλο, αλλά αν είναι στο Μόντε Κάρλο θα πάω μαζί.
0: Υπάρχει ράδιο Μόντε Κάρλο.
2: Όχι.
0: Υπάρχει λοιπόν ράδιο Μόντε Κάρλο το οποίο βγάζει και σημαντικές ειδήσεις γενικότερα. Ένα από τα κλασικά χωρατά της εκπομπής. Έτσι, έχουμε καταρχάς αποθεώσει ράδιο Μοντεκάρλο γιατί έχει αυτό το όνομα. Δηλαδή λες, φίλε, ράδιο Μοντεκάρλο. Δηλαδή,
2: εντάξει, ναι, καλά, άμα είναι στο Μοντεκάρλο, πώς θες να το λένε το ράδιο.
0: Δεν ξέρω αν είναι στο Μοντεκάρλο, μπορεί και να μην είναι εκεί.
2: Μπορεί και να
0: αλλά ο μύθος του παραμένει γιατί στο μυαλό σου έχεις. ξέρω εγώ, έναν ηχολήπτη πώς είναι ο Ρίλος εδώ πέρα που θα είναι, ξέρω εγώ, με το παπιόν του και με το σμόκιν του.
2: Εννοείται.
0: Οι άλλοι θα έχουν εδώ πέρα. Ναι, οι άλλοι θα έχουν εδώ πέρα, θα ανοίγουν μια σαμπάνια, ας πούμε, την ώρα που ξεκινάνε την εκπομπή. Θα βάλουν ένα απεριτίφ, να βάλουν ένα απερόλ, ξέρεις. Να φάρουμε ένα πατέλια μέσα στη μέση. Okay. Το έχει στο μυαλό σου τώρα, δούμε το καρό, είναι ένα κυριλίκι τώρα. Δεν κατσαπιάδε και εμά εδώ πέρα, ερχόμαστε τώρα εδώ με τι βερμούδε και τα κοντομάνικα.
2: Αποκλείεται. Δηλαδή, αν πάω να δω έτσι το ράδιο Μοντεκάρλο, θα,
0: ναι,
2: θα πάθω σοκ.
0: Δηλαδή, αν ο άλλο φοράει το κουστούμι του και δεν βάλει το ποσέτο εδώ πέρα στη τσέπη, ναι, δεν μπαίνει από την είσοδο, ναι, του ράδιο Μοντεκάρλο. Του λέει ο σεκιουριτά, κάτω σα παρακαλώ, κύριε, ήρθε το λέτσο εδώ πέρα, είναι δυνατόν. Ναι. Οπότε το έχουμε στο μυαλό μα σαν κάτι πάρα πολύ γκράντε.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λογικό, λογικό.
0: Ακόμα και αν δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί. Χειρότερα από εμάς εδώ πέρα.
2: Ναι, μπορεί.
0: Αλλά
2: μπορεί.
0: Είναι πως το έχεις στο μυαλό σου.
2: Οπότε γι' αυτό λέμε ότι έχει πάει εκεί να κάνει.
0: Ναι, ράδιο Μόντε Κάρλο.
2: Θα
0: Carlo.
2: Ήταν το μοναδικό πράγμα που θα δεχόσουν. Δηλαδή, αν σου
0: οπωσδήποτε.
2: Πει, αν σου πει ο Γιάννης ότι θα φύγω, θα σε αφήσω.
0: Για το ράδιο Μόντε Κάρλο. Εντάξει, με την ευχή μου, ρε.
2: Με την ευχή.
0: Θα τον βοηθήσω να πακετάρει κιόλας.
2: Α,
0: ναι. Για Μόντε Κάρλο.
2: Δάκρυ δεν θα τρέξει.
0: Που δεν είμαι κι εγώ εκεί θα δακρύσω γι' αυτό. Όχι, που θα πάει ο άνθρωπος.
1: Το οποίο έχει κορώνα από πάνω, πρέπει να σου πει. Και είναι μάλλον στην Ιταλία.
0: Είναι
1: το site του.
0: Νομίζω υπάρχουν διάφορα Μοντε Κάρλο.
1: Το πρώτο τουλάχιστον που μου έβγαλε ως radio Μοντε Κάρλο. Με κορώνα πάνω από το λόγο φυσικά και στα ιταλικά.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, και μου στέλνει. Όχι, μου στέλνει κόσμο. Εσύ έχει μπιντε ή είσαι από τη μοντέρνο ξυλομύτη, δεν σαν το βαϊμάκι. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβα στο κινητό μου.
0: Παιδιά,
2: γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Είχα μπιντε εγώ. Πριν μερικά χρόνια που έκανα μια ψηλοανακαίνιση, είπαμε, έβγαλα τον μπιντε. Τι να κάνουμε. Είχα. Το σπίτι είχε.
2: Η μαμά μου είναι στο πατρικό τώρα, δεν ακούει σίγουρα, διότι θα βλέπει μπλε ώρε 100% που έβλεπα και εγώ πριν έρθω εδώ. Και με ξεσηκώσει ο κύριο Βαϊμάκη.
0: Τι έβλεπε, το βάλουμε στη τηλεόραση. Εκτό τηλεόραση έχουμε εδώ πέρα. Τι έβλεπε.
2: Μόλι είδα τι κλείσα τόλε.
0: Πες τι θες να βάλουμε.
2: Τι να δω, μπλε ώρες ήχο. Και τι να καταλάβω.
0: Τι να διάβαζε χείλη. Τι να σου πω, εγώ τους φταίω τώρα.
2: Λοιπόν, η μαμά μου λοιπόν μπορεί να μην ακούει, αλλά στο πατρικό μου έχουμε ακόμα.
0: Χρησιμοποιείτε.
2: Όχι.
0: Αυτό είναι το θέμα, γιατί αν έχεις είναι ένα πράγμα. Αν το έχεις σαν πίνακα, απλά το βλέπεις και το χρησιμοποιείς, τι να το κάνεις. Να χρησιμοποιείτε. Πήγαινε μια φορά εβδομάδα και εσύ και κάνε ένα αρετούς.
2: Γιατί το κάναν αυτό.
0: Δεν ξέρω. Για να καθαρίζονται μετά την πράξη, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Να μην κάνουν ντους, ξέρω εγώ τι να σου πω. Κάνεις,
2: λες να είχαμε έλλειψη χαρτιού, να ήταν για οικονομία χαρτιού.
0: Όχι, μωρέ, όχι. Δεν νομίζω.
2: Ναι.
0: Για υγιεινή φαντάζομαι ήταν, ξέρω εγώ, για να καθαρίζει την ευαίσθητη περιοχή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ορίστε, στο ράδιο Μόντε Κάρλο αποκαλεί ένα τον άλλο κορώνη μου. Βεβαίως. Στο ράδιο Μόντε Κάρλο και στη Μάνη, κάτω στη Σπάρτη και σε αυτά τα μέρη. Βεβαίως. Ναι, θα παίξουμε. Θα παίξει ξάξακες Μόντε Κάρλο. Ο κόσμος το ζητάει, εφόσον έχουμε αποθεώσει με αυτόν τον τρόπο το ράδιο Μόντε Κάρλο.
2: Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλύτερη μεταγραφή, λέει εδώ ο Κώστας. Αλλά...
0: Μεταγραφή, καλύτερη μεταγραφή, αλλά αφού σου λέει ο Κώστας Ψάρας.
2: Ναι, ναι. Τον τόνο να προσέχουμε. Ψάρας, το έχει ψάρας.
0: Καλά, εντάξει. Πετάμε το άλλο και.
2: Όχι, δεν το πετάμε, απλά να είναι όλο το. Αλλά με δύο ώρα, κύριο. Με δύο.
0: Έτσι. Τι τώρα Λιβάη και τι Ουνάη και τέτοια
2: τώρα σε παρακαλώ.
0: Αυτή είναι μεταγραφή. Τον Αντάλο ξέρω εγώ.
2: Έτσι.
0: Τι γίνεται.
2: Καμιά άλλη μεταγραφή θα γίνει σήμερα.
0: Δεν θα γίνει. Καμία. Τίποτα. Δεν πρέπει κάτι να γίνει εσύ. D-Day.
2: Ναι, νομίζω ότι στον Ολυμπιακό...
0: Περιμένουμε ένα ανακοίνωση. Περιμένουμε
2: τον Μάριους Μουαντιλματζή. Έτσι.
0: Μάριους.
2: Γιατί Μάριους.
0: Γιατί βολεύει.
2: Κάποιοι άνθρωποι έχουν σπικάρει.
0: Ναι.
2: Τη Σάμπσπορ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και πήγανε αποφασισμένο θα τον πούνε.
0: Ναι.
2: Και τον είπανε. Σε όλο το μάτς. Πολλές.
0: Όποτε, δηλαδή αν έκανε επαφή με. Έπαιζε το 1-2 συνέχεια με ένα συμπέχτη για το όνομα. Κατάλαβε. Αν δεν ήταν Μάριος, το έλεγε.
2: Ναι.
0: Παίζει το 1-2 Μάριος με το Φαντρόν και λένε.
2: Όχι. Έπαιρνα ανάσα και το έλεγα. Κατάλαβε. Αλλά όχι πολύ γρήγορα. Δεν είναι για πολύ γρήγορα το Μουαντιλματζή. Θέλει λίγο σκέψη πρώτα.
0: Ναι. Μάριος.
2: Μάριος.
0: Θα το λέμε Μάριος εδώ πέρα για να το μπερδέψουμε.
2: Αυτό που είχαμε δει. Δεν το παρακολουθούσα όλη τη σεζόν, να δω τι έκανε. Αλλά αυτό που είχαμε παρακολουθήσει. Μια χαρά παίχτη.
0: Μα και τα νούμερα του είναι μια χαρά για τη σεζόν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τον παρακολουθούσαμε, τα γκολάκια του τα έβαλε. Σωστά. Αρκετά γκολ, πάνω από 20 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Μια χαρά.
2: Και εντελώς διαφορετικό στυλ από τους επιθετικούς που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν θυμίζει καθόλου για Ρέμτσουκ.
2: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
2: Δεν μου τον θυμίζει.
0: Εντάξει.
2: Να σου πω την αλήθεια. Και είναι και. Είναι πολύ πιο δυνατό στο ψηλό παιχνίδι.
0: Okay.
2: Είναι πολύ πιο φορ περιοχής, λέω εγώ, από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, ναι. Center for τον λες, αλλά και έξω δεν είναι ότι μπερδεύεται.
0: Σωστό.
2: Όχι ότι ο Μάριος λέει ότι μπερδεύεται, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά του. Ο Μάριος.
0: Ποιος Μάριος?
2: Ο Μάριος. Ο Γκριγόνης. Επειδή είπα ότι πρέπει να το σκέφτεσαι λίγο.
0: Να σε δω, άστο Μάριος. Μάριος το λέω εγώ. Που δεν τον έχω σπικάρει. Εσύ τον έχεις σπικάρει, το λες κανονικά.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν θα τον ξαναπώ.
0: Γιατί θα τον ξαναπείς?
2: Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια προσθήκη.
0: Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τι θα γίνει δηλαδή?
2: Μακριά είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι.
0: Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Δεύτερο.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Θα τον έχω μάθημα. Θα κάθομαι στον καθρέφτη, θα τον λέω. Λοιπόν, πάντως είναι μια κίνηση του Ολυμπιακού που εγώ λέω ότι προήλθε και από όλα αυτά τα οποία έγιναν. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα υπήρχε μια τέτοια επένδυση στην D-Day.
0: Εκτός Ευρώπης.
2: Εκτός Ευρώπης, αν τυχόν δεν ήταν τόσο βαρύ το κλίμα, δηλαδή είναι και μια κίνηση και εγώ θα πω καλός και από τη διοίκηση να μαζί με την ανακοίνωση σημερινή να γίνει το σωστό, το λογικό, να πέσουν οι τόνοι. Αυτό που έχει συμβεί με τις κόντρες, με όλο αυτό την κουβέντα στον Ολυμπιακό, έπρεπε η διοίκηση κάπως να το διαχειριστεί και νομίζω ότι βρήκε έναν τρόπο να το διαχειριστεί. Θα πετύχει, δεν το ξέρει κανείς, αλλά ότι δεν μπορείς να πεις ότι έμεινε τελικά με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Η σημερινή ανακοίνωση είναι, ας πούμε, τύπου ενωτική, έτσι.
2: Ενωτική.
0: Ναι. Ή στη φάση, άμα δεν γουστάρετε, δώστε πίσω το διαρκείας.
2: Ναι. Σωστά. Δεν περίμενε κανείς ότι θα πάρει θέση.
0: Ναι.
2: Περίμενε κανείς ότι θα πάρει θέση. Κανείς.
0: Ναι.
2: Και ποια διοίκηση θα έπαιρνε θέση.
0: Οι διαδικτυακοί τραμπουκισμοί που βλέπουμε και οι από επώνυμους οπαδούς που κάνουν εκπομπές, σε τι πλαίσιο είναι, γιατί και αυτά δεν γίνονταν ερήμη της διοίκησης.
2: Αυτά.
0: Ενημερώνει τη διοίκηση.
2: Προφανώς και θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες θα έχει όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά τις συνέπειες θα τις μάθουμε αργότερα, δεν θα τις μάθουμε τώρα.
0: Και αν τις μάθουμε αύριο.
2: Μπορεί να τις μάθουμε και αύριο.
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τις μάθουμε
0: ναι.
2: και αύριο.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τις μάθουμε και αύριο. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι σε αυτό το σημείο που είχε φτάσει το κλίμα, ο Ολυμπιακός έψαχνε κάτι να κάνει.
0: Ναι.
2: Κάτι αγωνιστικά, αυτό δεν ξέρουμε που θα του βγει μια νέα ομάδα. Πολύ δύσκολο να δεις πότε θα γίνει ομάδα Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο να
0: γλυκάνεις τον κόσμο με μεταγραφή.
2: Να γλυκάνεις τον κόσμο
0: με μεταγραφή. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Όφη, θα υπήρχε η ίδια ανάγκη για να γίνει αυτή η μεταγραφή τώρα? Αναρωτιέμαι εγώ. Δεν πάω απάντηση κανείς.
2: Κανείς. Εγώ πιστεύω πως όχι.
0: Και εγώ λέω όχι. Ναι. Αλλά μια αίσθηση είναι.
2: Ναι. Προφανώς. Και ούτε μπορεί να. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ.
0: Γιατί προφανώς δεν θα είχαμε, ξέρω εγώ, αποδοκιμασίες στο Καραϊσκάκη ή μπορεί να μην είχαμε το. Μπορεί, λέω.
2: Μπορεί.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι μια εικασία.
0: Αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί ο κόσμος κάπως να είχε δει και κάτι άλλο. Λέω, δεν ξέρω.
2: Μια εικασία ναι. είναι. Εικασία γιατί. Αλλά εγώ λέω ότι είναι βάσιμη εικασία σου.
0: Ναι.
2: Γιατί μέχρι να γίνει το 0-1 δεν υπήρξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν γινόταν έτσι κι αλλιώς, θα γινόταν στο 1. Ναι. Στο 2, στο 5, στο 7, στο 10. Δεν έγινε, έγινε μετά το 0-1.
0: Το με τη Λίμπαρ, λες.
2: Ναι, έγινε μετά το 0-1.
0: Ναι.
2: Προφανώς ο κόσμος έψαχνε κάποια
0: φύλαξε
2: αφορμή.
0: Φύλαξε το για μετά, ρε Πάνο, για το και μισή. Ναι.
2: Κάποια αφορμή, ναι. φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Αλλά λέω ότι μπορεί. Βασίζομαι στην εικασία σου και εγώ το πιστεύω ότι
0: ναι.
2: μπορεί και να μην είχαμε
0: mm-hmm.
2: την αντίδραση αυτή. Μπορεί να πήγαινε πολύ πιο ήρεμα αυτές τις μέρες ο Ολυμπιακός και πιθανολογούμε ότι σε αυτή την περίπτωση μάλλον το Γιάρεμτσουκ Μυρμίγκη. Θα ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
2: Πιθανολόγω.
0: Ναι. Εντάξει, θα συζητήσουμε μετά τις και μισή για το παιχνίδι το αυριανό, το οποίο έχει τη σημασία του από πολλές απόψεις και αγωνιστικά πρώτα απ' όλα ξεκίνημα με εντός έδρας παιχνίδι και για τη διάθεση του κόσμου και για τον οργανισμό ολόκληρο. Ξέρεις, είναι ένα παιχνίδι που έρχεται μετά από όλα αυτά που έχουν προηγηθεί,
2: mm-hmm.
0: δηλαδή απόλυση με την Λίμπαρ, νέο προπονητή, είτε από τον Όφη, μια γενικότερη αναμπουμπούλα που υπάρχει. Εντάξει, το περνάνε αυτό το πράγμα οι ομάδες. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες, μεγάλες και μικρές, περνάνε φάσεις αναμπουμπούλας. Είναι, ξέρεις, κομμάτι της ζωής αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να είσαι πάντα σε ήρεμα νερά, δεν μπορείς να σου πηγαίνουν όλα πάντα καλά. Κάποια στιγμή θα τύχουν και πράγματα που πρέπει να θέλουν μια διαχείριση ειδική.
2: Και ειδικά όταν μιλάμε για μια απομάκρυνση προπονητή τόσο
0: αγαπητού.
2: Τόσο αγαπητού, τόσο επιτυχημένο ναι. μια ομάδα. Μπορεί να μην ήταν 15 τα χρόνια.
0: Ναι, ήταν 2,5.
2: Αλλά ήταν πολύ γεμάτα τα 2,5.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο προς το παρόν.
3: Sport FM Patras. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
4: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070. Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
5: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: 20 δευτερόλεπτα για συμπλήρωση των 8 λεπτών. Γεμίζει ο Μπερίσα, όλο το κόσμο που μέσα στην περίοδο του Λαχοδήμου απομακρύνουν της Εθνικής. Νέο γέμισμα, κεφαλιά από μάκρυνση του Μαυροπάνου. Εκεί είναι ο Μάνταλος. Θα δώσει το Αλεξανδρόπουλο, αυτός γεμίζει. Δεν υπάρχει μούρι στο τέρμα. Για να δούμε αν μπορεί να κατεβάσει. Πιέζει ο Μάνταλος, θα κερδίσει. Κερδίζει ο Μάνταλος. Θα πιασάρει. 2-0. 2-0 η δική μας. Τέλος λέει ο Μάνταλος. Τέλος. Κέρδισε την μπάλα από το Σαχίτη. Την έστειλε σε κενή αιστεία. Θέλει τους κοσοβάρους σπίτι τους και η δική μας τα ουράνια. 2-0. Ιδανικό φινάλε στο 98. Ο κόσμος του Πανεσσαλικό έχει στην κορυφή, πανηγυρίζει. Ελάς ολέ, ελάς ολέ. Το σύνθημα που τονεί εδώ την ατμόσφαιρα. 2-0 τελικό σκορ. Οι κοσοβάροι δεν το πιστεύουνε.
7: Big Win, Sport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Fight Club. Παναγιώτης Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό είναι συμφωνικό.
1: Γεια
0: σας. Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Κώστας Ψάρας μαζί μας σήμερα. Και Κώστας Παϊμάκης. Ο κύριος Γιάννης, είπαμε, απουσιάζει. Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο. Θα έχουμε παρέα τον κύριο Ψάρα, εκλεκτή παρέα, να συζητήσουμε
2: και
0: για όλα.
2: Και λύσαμε και το θέμα αν ο Γιάννης έχει κάποιο θέμα μαζί μου, γιατί το πίστευα για καιρό. Δεν γινόταν. Μόνο όταν έλειπε ερχόμουν εδώ. Όταν ήταν αυτός εδώ δεν με φωνάζει ποτέ. Γιατί δεν με φωνάζει ποτέ.
0: Να σε φωνάξω, να σε φωνάξω.
2: Όχι, δεν με φωνάζει ποτέ.
0: Να σε φωνάξω. Ναι. Ξέρω ότι δεν είναι.
2: Ναι. Ήμουνα σε άλλο μαγαζί, μόλις έφυγα πήγε.
0: Ναι.
2: Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε. Γιατί πήγε μόλις έφυγα, δεν μπορούσα να έρθει πιο νωρίς.
0: Έφυγε όμως μετά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο, το κατάλαβα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες και για φόρμουλα ό,τι χρειαστείτε. Γιατί ο άνθρωπος
2: απλά
0: γνωρίζει.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Μόνο 81 βαθμούς έχει ο πρωτοπόρος από το δεύτερο.
0: Την είχαμε ξανακάνει την κουβέντα αυτή για τον πρωτοπόρο, για τον πιτσιρικά αυτό. Τον περίμενε κανείς. Ειλικρινά, όχι τώρα, αλλά εγώ τον είχα δει και ήξερα και τον έλβα στα κάρτ. Τον περίμενε κανείς φέτος να κάνει τέτοια παρέλαση?
2: Όχι. Τέτοια παρέλαση όχι.
0: Γιατί μιλάμε για παρέλαση τώρα.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό τώρα.
0: 19 χρονών παιδί τώρα.
2: Αυτό νίκε σε 14 αγώνες. Αίδια, μια αίδια σε πιάνε.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλες οι αλλαγές που γίνανε σε συνδυασμό με το ότι αυτό το παιδί το ήταν ένα τεράστιο ταλέντο, το ξέραν όλοι.
0: Ναι.
2: Ότι το Βολφ θυσίασε στην πραγματικότητα το Χάμιλτον γι' αυτόν. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι ένα τεράστιο ταλέντο.
0: Καλά, θυσίασε το Χάμιλτον στα 39 του.
2: Ναι.
0: Δεν το θυσίασε στα 30 του. Προφανώς, θέλω να πω, 30... δεν είναι για καμιά θυσία.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι καμιά φοβερή θυσία. Αλήθεια.
0: Είναι η γέρικη δαμάλα που λες τώρα πόσο ψωμί ακόμα, ας τη φάμε.
2: Και έγιναν διάφορα για να το θυσιάσει, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι αλλάξαν οι κανονισμοί, ήρθαν τα νέα μονοθέσια που για όλους ήταν κάτι καινούριο. Είχε να κάνει πολύ με το ποιος θα είχε το καλύτερο και το είχε αυτός και το ποιος θα καταλάβαινε πιο γρήγορα το πώς οδηγείται αυτό. Δηλαδή, όσο και να αντιπαθούμε το Max Verstappen για το χαρακτήρα του, όλοι μπορεί να το συμπαθούν κιόλας και για το χαρακτήρα του. Εγώ στα είναι αυτά.
0: Πάω και ανώμαλοι, ναι.
2: Δεν μπορεί κανείς να μην πει ότι μιλάμε για έναν αδιανόητο οδηγό.
0: Genius.
2: Ναι, ναι. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, και επειδή και η ηλικία του δεν είναι στα 40 που είναι ο Χάμιλτον, είναι 30, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι στα ντουζένια του. Φαντάσου ότι μετά από 14 αγώνες, αυτό το οποίο λέει σε ερώτηση, ρε φίλε, το έμαθες, το ρημάδι, η απάντηση είναι ότι στα περισσότερα ναι, αλλά ακόμα δεν οδηγώ όπως θέλει. Άρα για να καταλάβουμε, να αναλογιστούμε ότι αυτό το λέει ο Verstappen, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το παιδί, ο Αντωνέλη, που κατάφερε να οδηγεί αυτό το μονοθέσιο όπως ακριβώς θέλει, γιατί αυτό δείχνει σε όλες τις συνθήκες.
0: Εξαιτίωση που έχει η νέα γενιά με τις νέες τεχνολογίες.
2: Αυτό, αυτό. Δηλαδή, λίγο πολύ αυτό.
0: Όπως ένα πεντάχρονο θα πάρει ένα τάμπλετ και θα κάνει παπάδες και λες, καλά, πώς θα κάνει αυτά. Ναι. Έτσι και το 19χρονο πήρε το αυτοκίνητο με όλα τα καλούδια αυτά φέτος και σου λέει, εδώ φέρτε να το κάνω.
2: Ναι. Και αυτό κάνει, ξαναλέω, Mercedes από την αρχή ήταν το κορυφαίο μονοθέσιο. Στους περισσότερους αγώνες είναι, όχι σε όλους όμως, περισσότερους αγώνες είναι. Και αυτό το παιδί παίρνει ψυχολογία αγώνα με τον αγώνα, καταρακώνει την ψυχολογία του teammate του, του Ράσελ, αγώνα με τον αγώνα. Όλα λειτουργούν για αυτόν, είναι ικανός, αλλά εντάξει, ξέρεις, όταν διεκδικείς την τύχη σου, έρχονται και στιγμές που σου χαμογελάει. Δηλαδή αυτό που έγινε τώρα στο τελευταίο αγώνα, που βγαίνει virtual safety car, και ο ίδιος προλαβαίνει να μπει, ενώ ο πρωτοπόρος Νόρις που έκανε περίπατο μέχρι τότε έχει περάσει για 2 δευτερόλεπτα από την είσοδο του. Ναι, αυτό δεν είναι ικανότητα. Αυτό έχει και.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ναι, σωστό.
2: Αλλά ξαναλέω, όταν το διεκδικείς, όταν παλεύεις, όταν παντού είσαι εκεί, όταν έχεις ξεκινήσει από την 19η θέση και κερδίζεις τον προηγούμενο αγώνα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ναι. Και αυτό συμβαίνει με αυτό το παιδί. Κάνει τα πάντα.
0: Μπορούμε να εικάσουμε ή να προβλέψουμε ότι αυτός ο τυπάκος που στα 19 κάνει αυτή τη χρονιά μπορεί να γράψει, ας πούμε, να κάνει δυναστεία στη Φόρμουλα 1?
2: Δύσκολη ερώτηση. Θα λέγει κανείς και για τον Νόρις που πέρυσι του έφυγε το άγχος του πρωταθλητισμού και πήρε το πρωτάθλημα, ότι θα μπορούσε να συνεχίσει έτσι. Οκ, ήρθαν οι αλλαγές των κανονισμών που επηρέασαν τα πράγματα. Βλέπω πράγματα σε αυτόν. Βλέπω ότι το περιβάλλον του είναι εξαιρετικό. Σκέψω ότι αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή δεν είναι στα στέρια. Εγώ θα ήμουν. Δηλαδή.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Δηλαδή θα μου έλεγε να έρθω για εκπομπή, δεν σου πω το τηλέφωνο. Το καταλαβαίνει, Κώστα μου. Έτσι λέει, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και αυτό παίζει ρόλο το περιβάλλον. Γιατί στα 19 σου να το κάνει μόνο σου πρέπει να είσαι ένα θαύμα τη φύση. Δεν μπορεί. Κατά ψέματα. Και τα χρήματα που έρχονται και το ότι όλη η Ιταλία πριν από μία εβδομάδα κέρδισε στην Ιταλία. Το ξέραν περισσότεροι από τον Τελικέρο, ξέρω εγώ.
0: Όταν λες περιβάλλον, είναι στην ομάδα ή και την οικογένεια.
2: Την οικογένεια. Κατά βάση την οικογένεια. Αυτό το παιδί προσπαθεί η οικογένειά του να συνεχίσει να ζει μία κανονική ζωή. Όσο αυτό είναι.
0: Εντάξει,
2: κανονική πλούσια ζωή, περίμενε. Για να συνεννοηθούμε.
0: Δεν είναι μόνο το πλούσια, ρε παιδί μου. Είναι και το αυτό που λες. Βγαίνεις έξω και είσαι ο πρωταθλητής.
2: Ναι, ναι.
0: 19χρονος Ιταλός που σε παρακαλάνε όλοι να πας στη Φεράρι.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Εσύ χαμογελάς αμήχανα και σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Προσπαθούν τι να κάνουν. Ξέρω εγώ, στο αντίστοιχα μεγάλα μέσα της Ιταλίας να μην δίνει κάθε εβδομάδα μια συνέντευξη ναι. και να γίνεται ακόμα πιο γνωστός. Να μην, να μην πηγαίνει σε μεγάλα γκαλά για ναι. να τον αποθεώνουν. Προσπαθούν να τον έχουν όσο πιο μαζεμένο γίνεται. Και ο ίδιος όλο αυτό το βγάζει, δηλαδή στις κουβέντες, όπου τον δεις σε συνέντευξη, όπου μιλήσεις με άνθρωπο που του έκανε συνέντευξη, που μιλάω με αρκετούς γιατί πηγαίνουν στις πίστες, είναι εντελώς προσγειωμένος, εντελώς το χαρούμενο παιδί που του αρέσει αυτό που κάνει, που οδηγεί, και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής πολύ καλό για αυτόν. Δεν θεωρεί καν ότι είναι το φαβορί για τον τίτλο. Και το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι
0: προσποιητό,
2: να μην τον κατεμιάσω. Ακόμα είναι πολύ χαμηλά. Προφανώς δεν θα είναι για πάντα έτσι. Το καταλαβαίνω. Αλλά όσο κρατήσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι στην καλή κατεύθυνση.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί σε θέλω να γρουσούζει κάποιο.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τον Αλόνσο με αυτά που λέγατε πέρυσι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Διάφορα πράγματα.
2: Τον Αλόνσο δεν τον έκαψα εγώ. Τον Αλόνσο τον έκαψε το γεγονός ότι η Άστον Μάρτιν πίστεψε ότι με τον κινητήρα της Honda θα μπορέσει να βγάλει άκρη και ούτε ο Νιούι δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη με αυτόν τον κινητήρα και αυτό πληρώνει όλη τη χρονιά φέτος. Δεν είναι θέμα Αλόνσο ή Στρόλ, καλά, εντάξει, αλλά είναι θέμα μονοθεσίου και κινητήρα. Και γι' αυτό είναι αυτή η εικόνα της Άστον Μάρτιν.
0: Φέρτε πίσω επιτέλους τους V10 κινητήρες, λέει κάποιος.
2: Να τους φέρετε
0: τα boost με μπαταρίες, DRS και ό,τι χαζομάρα βάζουν ανά καιρούς.
2: Κοίτα, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά, για τους V10 κινητήρες δεν το συζητάμε τώρα. Ο ήχος ήταν αδιανόητος. Νομίζω το ξαναπήκε σε αυτή εδώ την εκπομπή, ότι έχω βρεθεί στην πίστα με V10, έχω βρεθεί και στη σύγχρονη εποχή. Δεν έχει. Έχει βελτιωθεί πολύ ο ήχος το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Είναι vegan πια η
2: φωτιά. Ναι, είναι vegan.
0: Το πούμε έτσι, είναι vegan.
2: Είναι vegan. Στους V10 έτριζε το πάτωμα. Ναι. Κανονικά δεν μπορούσε να σταθεί.
0: Δεν άντεχε. Όχι, όχι, τα σπίδε. Η αλήθεια είναι ότι έβγαζε τα σπίδε λίγο για να χαρίσει λίγο αυτό το πανηγύρι. Αλλά όταν, ας πούμε, κάναν το ζεστό και βάζαν όλοι μπροστά, δεν άντεχε και έβαζε τα σπίδε. Δεν μπορούσε να αντέξει. Δεν μπορούσε να σταθεί.
2: Και προφανώς το να επιστρέψουν θα είναι θαύμα.
0: Δεν θα συμβεί.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πηγαίνει η εποχή. Οπότε η Φόρμουλα 1 το ακολουθεί. Ίσα ίσα το ανοίγει και τους δρόμους πιο πολύ η Φόρμουλα 1. Προφανώς δεν μας αρέσει. Προφανώς δεν το απολαμβάνουμε. Απλά πρέπει να το δεχτούμε. Δηλαδή,
0: θα πάμε σε full ηλεκτρικά μονοθέσεις.
2: Δεν το full, ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε ποτέ. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Εγώ λέω θα πάμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Θα πω κάποια στιγμή, γενικά οι κινητήρες που λέμε εσωτερικής καύσης τέλος πάντων θα πάψουν να υπάρχουν. Άρα θα πάψουν να υπάρχουν.
2: Ελπίζουμε όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν 2 χρόνια είχαμε αγώνες μονοθεσίων με ηλεκτρική ενέργεια. Δεν τους είδε κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς. Το καταλαβαίνω και στο πλαίσιο της Φόρμουλα 1. Δηλαδή το υποστήριζε η Φόρμουλα 1 όλο αυτό. Δεν ασχολήθηκε με όλο αυτό. Τώρα, αν η εποχή μας πάει εκεί, μπορεί. Τι να πω. Να εξαντληθεί το πετρέλαιο, ρε παιδάκι. Το ξέρω. Να εξαντληθεί τελείως. Δεν τα μην έχουμε πετρέλαιο. Τι θα κάνουμε. Κάποια εναλλακτική μορφή ενέργειας πρέπει να βρούμε. Συγγνώμη.
0: Μας τρέχουν πατίνια, δεν μας
2: νοιάζει. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Θα μασάμε τσίχλες. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο πάμε για τη φετινή σεζόν. Πέρα από τον Αντωνέλη.
2: Για τη φετινή σεζόν, να πούμε. Η είδηση είναι το ότι ο Max Verstappen αποφάσισε να συνεχίσει στη Red Bull. Προφανώς έχει να κάνει και με τον ιδρυματισμό του. Τον έχουμε όλοι. Αν βάλουμε όλοι τους εαυτούς μας πολλά χρόνια.
0: Σε εργασιακό περιβάλλον που είμαστε χρόνια κλπ.
2: Ε, Και κυρίως θα πω εγώ ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω έλλειψης καθαρού επόμενου σταθμού.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν τυχόν η Άστον Μάρτιν, που γκαντέμιασα το Στρόλ, ναι, τον Αλόνσο, αν η Άστον Μάρτιν είχε κάνει άλματα φέτος, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο Φερστάπεν θα ανανέωνε και δεν θα έβλεπε τον εαυτό του να πάει στην Άστον Μάρτιν
0: να ηγηθεί
2: και, και να γίνει εκεί πρωταθλητής.
0: Ναι.
2: Με αυτή την Άστον Μάρτιν καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν τίθεται θέμα. Ναι. Δηλαδή, άντε και να το βρούμε του χρόνου, θέλουμε ένα χρόνο να το βρούμε, στον επόμενο χρόνο να γίνουμε διεκδικητές, το μεθεπόμενο να το πάρουμε.
0: Αν και εφόσον.
2: Αν και εφόσον. Ναι. Άρα, το να πάει κάπου αλλού που είναι έτοιμο το περιβάλλον, για τον ίδιο τον Verstappen δεν είναι ιδανικό. Mm-hmm. Δηλαδή, το να πρέπει να πάει, λέω εγώ τώρα, στη Ferrari, με ποιον? Με το Hamilton? Δεν γίνεται. Με το Leclerc? Πάλι δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι μεγάλο θέμα το ποιος είναι ο Verstappen, το πώς λειτουργεί, το πώς θα κουμπώσει σε έναν οργανισμό. Οπότε, αυτή τη στιγμή που η Άστον Μάρτιν δεν υπήρχε σαν επιλογή, νομίζω ότι αυτό τον οδήγησε στο να μείνει στη, ναι, να μείνει στη Red Bull, και βλέποντας και την εξέλιξη της Red Bull. Γιατί μέσα στη σεζόν η Red Bull εξελίχθηκε. Από την αρχή είναι από τις ομάδες που έχει εξελιχθεί περισσότερο.
0: Ναι.
2: Αυτή και η McLaren εξελίχθηκαν περισσότερο. Άρα, λέει ότι μπορεί του χρόνου να έχω ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί να με ξαναφέρει στον τίτλο.
0: Γιώργο Χάμιλτον.
2: Κοίτα, ο Χάμιλτον σίγουρα κάνει μια χρονιά καλύτερη από τις προηγούμενες. Ξαναβλέπουμε το Χάμιλτον να οδηγεί, πήρε και νίκη. Είναι τεράστιο θέμα η Ferrari. Όταν ένας οργανισμός για πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί με ένα μοτίβο και αυτό το μοτίβο φέρνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί συνεχίζει αυτό το μοτίβο. Έχει βάλει έναν άνθρωπο, το Φρεντ Βασέρ, εδώ και 3,5 χρόνια, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Πολύ καλό παιδί. Γνώσεις εννοείται, ικανότητες εννοείται. Ένας άνθρωπος.
0: Καλό παιδί και καλά Χριστούγεννα δηλαδή, αυτό το περιγράφεις.
2: Ναι, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος όταν εδώ και 2 χρόνια που συνυπάρχει ο Χάμιλτον με τον Λεκλέρ δεν έχει καταφέρει να ορίσει στα δύσκολα. Ποιος έχει τον πρώτο λόγο, ρε παιδάκι μου? Δεν μπορείς να βρεις τον τρόπο που θα τους κάνει πρωταθλητές.
0: Ναι.
2: Το ότι ακόμα έχουμε συγκρούσεις μεταξύ του Λεκλέρ και του Χάμιλτον και μετά ζητάμε συγγνώμη. Και τι έγινε? Εντάξει. Συγκρούστηκαν, βγήκε ο ένας, ο άλλος έπεσε στη 10η θέση, στον εντός έδρας αγώνα. Οι τυφώζοι θέλουν να φύγουν από τις εξέδρες και στο τέλος είπε ο κύριος Λεκλέρ συγγνώμη. Δεν φταίει ο Λεκλέρ.
0: Ναι.
2: Φταίει το ότι αυτός ο οργανισμός δεν μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μία βάση.
0: Ναι. Δεν πάει να βάλει τα πίτς, δεν πάει να βάλει τίποτα, ναι, σε μία τάξη.
2: Θα στεναχωρηθεί ο Λεκλέρ, αν του πεις. Ναι, Κώσταν, θα στεναχωρηθεί. Άμα του πεις ότι, άκου να δεις φίλε, έχω φέρει το Χάμιλτον, έχει πάρει 7. Θες κάτι τώρα εσύ? Τι θες?
0: Θέλω να πάρω κι εγώ κανένα.
2: Να πάρεις. Αν μπορέσεις θα το πάρεις. Αν θα έχεις ευκαιρία και είσαι καλύτερος θα το πάρεις. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί θα είμαστε λίγο περισσότερο με τον Λιούις. Δεν χρειάζεται να του πεις τώρα ότι θα σε πετάξουμε στο γκάλαθο των αχρήστων. Όταν δεν μπορούν να γίνουν αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς εύκολα ότι θα πάρει τίποτα αυτή η ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το αν θα φύγει ο Βασέρ, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται, είναι πιθανό, λέω εγώ, στο τέλος της χρονιάς, γιατί δεν μπορώ να βρω το αφήγημα. Κάθε χρόνο έβρισκα και ένα αφήγημα που θα μπορούσε να μείνει ο Βασέρ. Πέρσι ήταν, σχεδίαζε τα νέα μονοθέσια, νέοι κανονισμοί. Δεν θα τον αλλάξουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Θα τον αφήσουμε να δούμε, γιατί θα έχει υπεροχή. Αυτό ξέραμε, αυτό λέγαν όλοι. Θα έχει υπεροχή η εργοστασιακή ομάδα στους νέους κανονισμούς.
0: Ναι.
2: Και όντως είχε η Mercedes. Όχι η Ferrari.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, φέτος τι θα πει? Ότι στρώσαμε το χαλί για την επόμενη χρονιά. Μωρέ, αυτός αυτό θα πει.
0: Ναι.
2: Ποιος θα τον πιστέψει? Είναι το θέμα.
0: Γενικά η Ferrari ως εταιρεία, πέρα από τη Formula 1, παιδί μου, είναι σε μια φοβερή εσωστρέφεια τελευταίο καιρό. Έβγαλε αυτό το περιβόητο, το ηλεκτρικό, την πρώτη ηλεκτρική Ferrari.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά τη βγάλανε.
2: Πολύ, πολύ.
0: Το τι ξεπάτωμα έχουν φάει από.
2: Προφανώς.
0: Και όχι μόνο από τους fans Ferrari, παιδί μου, και για το σχεδιασμό και για το χρώμα και για όλα έχουν φάει πολύ ξεπάτωμα και για τον ηλεκτρικό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι
2: βγήκε. Πρέπει να ξέρεις το κοινό σου, ρε.
0: Ναι, ότι βγήκε ο Λούκα Ντεμοντετζέμολο, ιστορικός ηγέτης.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Της Ferrari και τεράστιος παράγοντας Ιταλίας, λέω εγώ, στα ντουζένια του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έμπαινε στα γραφεία των πρωθυπουργών χωρίς να χτυπήσει. Άνοιγε την πόρτα και έμπαινε.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Έχει τύχει να τον γνωρίσω και είναι από τους ανθρώπους που τους ξέρεις, τον βλέπεις και πιάνει δέος, χωρίς να ξέρεις το γιατί. Έχει τέτοια αύρα. Το τι ξεπάτωμα έριξε ο ίδιος ο Μοντετζέμελο στην Ferrari για αυτό που έκανε, δηλαδή τους έβρισε ωριακά, τους έβρισε.
2: Ναι, ναι.
0: Ότι δεν λέω περισσότερο, ας πούμε, για να μην βλάψω την εταιρεία που αγαπάω. Mm. Γενικά είναι σε μια. Το αναφέρω αυτό παρενθετικά, γιατί είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα της Ferrari, ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, θέλουμε και να πιάσουμε και λίγο νέο κόσμο που ενδεχομένως δεν μας προτιμούσε.
2: Mm-hmm. Στο εμπορικό σίγουρα.
0: Στο εμπορικό, ναι. Αλλά δεν θέλουμε να ξενερώσουμε και τους παραδοσιακούς τυφώς, τους οποίους έχει ξενερώσει με αυτά που κάνεις. Δείχνει να μην ξέρει γενικά από πατάει και που βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα. Επικοινωνιακά, σε επίπεδο στρατηγική, σε επίπεδο marketing, σε επίπεδο να παρουσιάσουμε πράγματα. Ότι ψάχνουν να επαναπροσδιοριστούν γενικώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μια εταιρεία η οποία είναι σύμβολο.
2: Πρέπει να κλονιστεί αυτή η εταιρεία για να αλλάξει. Και αν μιλάμε καθαρά για τη Φόρμουλα 1, εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο κανέναν εκτός από τον Christian Horner. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να πάει εκεί, να φέρει τα πάνω κάτω, αλλά για να πάει ο Horner θα πρέπει να του δώσουν τέτοιες εγγυήσεις που ο οργανισμός δεν τους αντέχει.
0: Να.
2: Δηλαδή, ο Horner θα είναι κάτι σαν ο πρόεδρος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το δεχτεί αυτό. Ένας οργανισμός σαν τη Ferrari. Μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Αν το κάνουν όμως, αν το δεχτούν, νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος να πάρουν πιο γρήγορα από όσο θα πάρουν πρωτάθλημα. Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή θα πάρουν. Είναι τεράστια ομάδα, κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Υπάρχει περίπτωση να δεχτούν αυτό το στάτους του Horner.
2: Αν υπήρχε περίπτωση. Μάλλον θα το είχαν δεχτεί. Θα είχε γίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόση θα είναι η πίεση που θα δεχτούν, πόσο θα είναι το τέλμα που θα επέλθει με το Vasseur. Θα πούνε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουν βρει επόμενη λύση.
0: Ναι.
2: Άλλη μία λύση η οποία είναι μία από τα ίδια. Ναι. Όπως ήταν ο Αριβαμπένε, όπως ήταν ο Μπινότο, όπως ήταν ο Vasseur. Ένας πολύ ικανός άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα μέσα στον οργανισμό. Κύριος Κολέτα. Πάρα πολύ ωραίος τύπος, μια χαρά γνώσης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι γιατί θα αλλάξει κάτι. Μέσα στον ίδιο οργανισμό.
0: Ναι.
2: Πάλι τα προβλήματα του οργανισμού θα κουβαλάει.
0: Mm-hmm.
2: Άρα πρέπει να έρθει κάποιος έξω από τον οργανισμό και πολύ ισχυρός, γιατί και ο Vasseur έξω ήταν, αλλά πολύ ισχυρή προσωπικότητα η οποία μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Εγώ λέω ότι δεν είναι θέμα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα, δεν είναι θέμα Χάμιλτον, δεν είναι θέμα Leclerc, δεν είναι θέμα πιλότο. Δεν μπορεί 20 χρόνια να είναι θέμα πιλότο. Έχουν περάσει παγκόσμιοι και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πέρασε ο Αλόνσο, πέρασε ο Φέτελ, ήρθε ο Χάμιλτον, ο Leclerc, ο Σάιντ, όλοι, κανένας. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι κανένας από αυτούς δεν έκανε. Η μαγιά δεν κάνει.
0: Ναι. Εσύ παρακολουθείς μια φόρμουλα πόσα χρόνια τώρα παρακολουθείς?
2: Εσύ ως από το 1988.
0: Μάλιστα. Βλέποντας πάνω από το 88 μέχρι σήμερα που έχουν περάσει διαφορετικές φάσεις φόρμουλα 1, διαφορετικό κινητήρες, οδηγούς, προσωπικότητες, ομάδες, κουλουπού κουλουπού. Θα έλεγες έκανε μια καμπή η Φόρμουλα 1 τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο ενδιαφέροντος του πώς μαγνήτιζε τον κόσμο και πώς κάποια στιγμή έχασε ένα μεγάλο touch με τον κόσμο, έχασε ένα αίρισμα που είχε στον κόσμο, έχασε τέλος πάντων
2: για μένα,
0: έχασε οπαδούς, έχασε fans.
2: Πολλούς. Για μένα το...
0: Τέλος πάντων,
2: για μένα,
0: έχασε οπαδούς, έχασε fans.
2: Πολλούς. Για μένα το

0: ποια είναι η επόμενη, η προηγούμενη μεγάλη αλλαγή, η καταραμένη πρωτομαγιά του 94, σκοτώνεται ο Σένα, Σουμάχερ νίκη. Ανατέλει.
1: Πανηγυρίζει.
0: Μπράβο. Πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, ναι, στο τέλος. Ναι. Μπράβο. Πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, πρώτο. Άρα, και γίνεται και μια σύνδεση με τον κόσμο. Τώρα, εντάξει, εδώ είναι και δημόσιο όλο αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν ας πούμε ο Χάμιλτον, πώς το πω, δεν ήταν τόσο ιδιαίτερος σαν άνθρωπος ο ίδιος, αν ήταν πιο οικείος, να το πω, για τους πολλούς, άντε να το πω έτσι για να μην ακουστεί άσχημα, μπορεί και να μην είχαμε αυτή την... Δηλαδή να είχε πάρει...
1: Δηλαδή, προσπαθώ να το καταλάβω τώρα αυτό.
0: Ο Χάμιλτον μπαίνει στη Φόρμουλα 1 μια χρονιά μετά.
1: Ναι.
0: Από το
1: Σουμάχερ, από τέλος του Σουμάχερ, ναι.
0: Σωστά. Μπαίνει και ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο φωνάζει παντού ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Το φωνάζει πολύ έντονο. Μπαίνει στη Φόρμουλα 1 σε μια ομάδα που τότε είχε τον παγκόσμιο πρωταθλητή που είχε εκθρονήσει τον Σουμάχερ, τον Αλόνσο. Και αυτός υπερέχει, αλλά δημιουργεί τη αίσθηση ότι υπερέχει όχι γιατί οδηγεί καλά, ότι υπερέχει γιατί τον σπρώχνουν. Άρα ότι είναι το παιδί του συστήματος, το παιδί του Ρον Ντένις. Έτσι, ναι, ξεκινά η πορεία του στη Φόρμουλα 1 για τον Χάμιλτον. Και γι' αυτό δεν αποκτά εκείνη την περίοδο πολλούς οπαδούς. Έχει περισσότερους haters τότε από οπαδούς ο Χάμιλτον, λόγω αυτού, γιατί ο κόσμος ήξερε Αλόνσο, προσπαθούσε να κρατηθεί από τον Αλόνσο ότι είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που θα κρατηθούμε στη Φόρμουλα 1, και έρχεται και τον κερδίζει ο Χάμιλτον που τον σπρώχνουνε. Και όλο αυτό περνάει μια μεταβατική περίοδος για τη Φόρμουλα 1, μέχρι να έρθει η στιγμή που πάλι έχουμε ονόματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Ο Φέτελ μετά το δεύτερο του πρωτάθλημα, ο Χάμιλτον που έχει πάρει ήδη πρωτάθλημα και φαίνεται ότι έρχεται, παίρνει και το επόμενο, και τα επόμενα χρόνια να έρθει ο Verstappen. Εκεί άρχισε. Φόρμουλα 1 θέλει πρόσωπα. Χωρίς πρόσωπα,
1: συμφωνώ,
0: τα αυτοκίνητα μόνα τους δεν τρέξανε ποτέ.
1: Θέλει πρόσωπα και θέλει και κόντρα τουλάχιστον δύο οδηγών για να δημιουργείται ένας μύθος. Δηλαδή θέλει να έχει δύο τουλάχιστον που να τρώγονται, για να έχουμε τους, με τον κόσμο, με τον μεν ή με τον δε, για να υπάρχουν δύο πόλοι.
0: Η μυθική εποχή είναι σε ένα πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Μήνυμα ενότητας έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας στο Europa League με τη Γιαγκελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν η ομάδα μας χρειάζεται προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου. Ντόπες από αντιπροσωπεία της θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του 29χρονου Φορ Μάριους.

0: Αγκαλιά με την πρόκριση στο 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στη Σλοβακία την Πέμπτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στη σχέση των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν. Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό ματς κυπέλλου με την Κηφισιά. Φανέλα βασικού παίρνει ο νεοαποκτηθής Αλάχ Εντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο έτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν Λουζά. Εκτεταμένο ρωτέισον ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Δεν αποκλείεται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάντζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο αυρενό μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το αυρενό παιχνίδι κυπέλλου με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφη με η ΣΕΚΑ που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμος είναι ο Σιέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος Σέντερ. Ενίσχυση στην άμυνα για το Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάντζο. Ο παίκτης του Ρακλίνε και επίσημα ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαίοι θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Την αντίδραση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλου, να παραχωρήσει αύριο συνέντευξη τύπου, στέλνοντας πρόσκληση μόνο σε 6 δημοσιογράφους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση που κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική αποκλεισμού. Η Real Madrid αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας την Έλτσε και προηγείται 2-0 στο 33ο λεπτό. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Σε μάτς που ολοκληρώθηκαν Ράγιο Βαγεκάνο Σπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Μαζί μας ο Κώστας Ψάρας. Συζητήσαμε για Φόρμουλα 1. Το κλείσαμε νομίζω το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουμε πούμε κάτι άλλο.
1: Το κλείσαμε. Συμφωνώ απόλυτα με τους ανεφοδιασμούς που αναφέρουν πολλοί φίλοι.
0: Ναι.
1: Ήταν για όλους εμάς. Ήταν κάτι εντυπωσιακό αυτό που βλέπαμε. Υπήρχε περίπτωση ανατροπή.
0: Στρατηγική
1: ανατροπή. Ναι. Αυτό, εκείνο, τ' άλλο.
0: Ανάφλεξης.
1: Η ζωή της ασφάλειας. Τι να κάνουμε τώρα. Θα ζήσουμε με αυτό.
0: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, δεν μας αρέσει, αλλά ζούμε μόνο.
0: Ναι, πολλά πράγματα μας αρέσουν. Ναι. Αλλά
1: πώς κερδίζει 2-0 η Real? Μ' αρέσει κανέναν.
0: Πάει σε μένα.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Αφού ρώτησε, απαντάω σε μένα.
1: Μετάξω το ποτήρι στο κεφάλι.
0: Σε μένα. Τι εννοείς?
1: Αρέσει τώρα το κερδίζει.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι φέτος δεν είναι. Καλό είναι να σταματήσει το πρωτάθλημα. Θα ολοκληρωθεί από τώρα. Να το δώσουμε στη
0: κύριο Γιαμάλ. Καλά. Ας περιμένουμε λίγο.
1: Τι να περιμένουμε λίγο. Σε ποιο μάτς δεν θα βάλω 5?
0: Ας περιμένουμε λίγο. Ας περιμένουμε λίγο. Θα πάει έτσι δηλαδή με πεντάρες μέχρι τέλος χρονιάς.
1: Φυσικά.
0: Είσαι τόσο αφελής.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Άκου λέει. Από πεντάρα σε πεντάρα θα περνάω.
0: Εντάξει.
1: Θα πετάω, όχι θα περνάω.
0: Ναι. Θα περνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βλέπεις αυτό το θαύμα που έχει φτιάξει ο Χάνς Σόφλι. Το θαύμα αυτό το
0: βλέπω. Καλά. Λίγο υπομονή. Είμαστε ακόμα 15 Σεπτέμβρη. Μην βιάζεστε. Θα τα βρούμε όλα. Θα τα βρει όλα η υπηρεσία. Θα τα βρει η υπηρεσία.
1: Ναι, τι τράβα.
0: Κάτι ξέρει ο κύριος Μουρίνιο. Κάτι θα κάνει. Κάτι θα σκαρφιστεί.
1: Ναι, ο κύριος Μουρίνιο.
0: Ο κύριος Μουρίνιο, ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να απαξιώσουμε τον κύριο Μουρίνιο.
1: Όχι, δεν τον απαξιώνω. Εξαιρετικός κύριος.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Να ξεκινήσουμε τα του Ολυμπιακού. Είπαμε μερικά πράγματα στην αρχή.
1: Ναι, ο κόσμος ρωτάει. Ναι. Νικολακόπουλο θα βγάλει να.
0: Αν έχουμε.
1: Τη μεταγραφή να ερεμήσει ο κόσμος.
0: Αν βγάλω εγώ, θα βγει μόνος του. Παίρνει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Κανονικά.
0: Όπως είχαν στο Κρεμλίνο και τα λοιπά. Απευθείας παίρνει. Ούτε δεν σηκώνει το ακουστικό εδώ και από το σπίτι του χτυπάει εδώ. Δεν έχουμε τώρα. Δεν χρειάζεται ο Νικολακόπουλος να πάρει τηλέφωνο, να σχηματίσει αριθμό.
1: Όχι.
0: Αλίμονο.
1: Σηκώνει.
0: Ναι. Απευθείας. Και κόκκινο τηλέφωνο για προφανείς λόγους.
1: Για τους υπόλοιπους έχει αντίστοιχα τηλέφωνα. Δηλαδή ο κ. Αθανασίου παίρνει.
0: Μόνο ο κ. Νικολακόπουλος.
1: Οι άλλοι δεν παίρνουν.
0: Όχι, οι άλλοι παίρνουν κανονικά.
1: Τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνικό κέντρο, ναι. Και άμα τυχόν. Άμα έχουμε χρόνο.
0: Όχι, εντάξει, παίρνουν στην απευθείας γραμμή εδώ. Δεν περνάνε μέσα από το.
1: Δεν περνάνε.
0: Όχι.
2: Ναι. Τρίτο.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
2: Μπενζεμά. Εκτός αν είναι offside.
0: Ποιος Μπενζεμά. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, Μπενζεμά. Από πότε είναι αυτή η φυλάδα, ρε παιδιά.
2: Εμπαπέ, συγγνώμη.
1: 133 μέτρα offside.
2: Καλά τώρα.
1: Πολύ ωριακό. Πολύ ωριακό.
0: Μάλλον offside.
1: Πολύ ωραία.
0: Από την κάμερα εδώ.
1: Κακό τελείωμα. Πολύ. Πολύ κακό τελείωμα έκανε αυτό. Αυτό το παιδί έχει πολύ κακά τελείωμα. Δηλαδή τα φτάνει τέτα τέτα. Έχει αμφιβολία αν θα το βάλει.
0: Offside. Το ματιάσα το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σε αναμονή λοιπόν τηλεφωνήματος Κώστα Νικολακόπουλου. Πάμε να δούμε λίγο για το παιχνίδι.
1: Δεν είναι 0-3 κύριε Ψάρα. Ακυρώθηκε κύριε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε για το παιχνίδι το αυριανό.
1: Το αυριανό.
0: Για Γελόνια, στο Καραϊσκάκης. Με όλα αυτά που συζητήσαμε που έχουν προηγηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά το αγωνιστικό κομμάτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι το αγωνιστικό. Νέος προπονητής, πολλές αλλαγές στην 11η στο πρώτο του μάτς.
1: Έχεις εξήγηση για τις πολλές αλλαγές?
0: Ναι, έχω εξήγηση για πολλά πράγματα που είδαμε. Δηλαδή για τις πολλές αλλαγές, για τις λιγότερες σέντρες, για τα μηδενικά γεμίσματα από τον τερματοφύλακα. Έχω εξήγηση.
1: Για αυτά έχω, για τις πολλές αλλαγές δεν έχω.
0: Είναι στο ίδιο κομμάτι.
1: Το ίδιο.
0: Δηλαδή
1: okay.
0: Στο κομμάτι του, ξέρω εγώ. Αισθάνομαι κάποια ή μου είπαν κάποια πράγματα ή με συμβούλευσαν κάποια πράγματα που έκανε ο προκάτοχος.
1: Όχι, σου έδωσα ένα πλάνο, κύριε. Περίμενε, δηλαδή, όταν έρχεσαι, κύριε Κώστα,
0: ναι.
1: Όταν έρχεσαι για να αναλάβεις ένα έργο, σου λέω τι θέλω. Δηλαδή, εγώ που σε κάλεσα, θα σου πω και τι θέλω
0: ναι.
1: Να κάνεις. Προφανώς, στα θέλω δεν μπορεί να ήταν. Τα θέλω δεν μπορεί να ήταν άλλα από αυτά που έχουν ακουστεί δημόσια.
0: Αυτό. Απ' την άλλη μεριά, τώρα θες να προπονηθεί και του λες. Όχι γεμίσματα από τον οδοφύλακα. Όχι πολλές σέντρες. Γιατί εμείς είμαστε Ολυμπιακός και όπως το είπε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παίζουμε διαφορετικά. Δεν είναι και πολύ καλή αρχή συνεργασίας με έναν καινούριο προπονητή. Λέω εγώ.
1: Εντάξει, το στυλ βέβαια του κάθε προπονητή είναι συγκεκριμένο. Αν τυχόν αυτό είναι το στυλ του ανθρώπου, προφανώς γι' αυτό και το δέχτηκε. Σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον.
0: Οι σέντρες, επειδή έχουμε ποινικοποιήσει τις σέντρες.
1: Αυτό εκεί είναι το θέμα.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να χρειάζονται σέντρες γιατί η αντίπαλη άμυνα έχει αδυναμία στο κέντρο της, γιατί ξέρω εγώ, έχει κοντούς αμυντικούς, δεν ξέρω γιατί είναι ευάλωτη. Μπορεί ένα παιχνίδι να ζητάει σέντρες. Το διαβάζεις, το σκανάρεις το παιχνίδι το επόμενο και λες τι αδυναμία έχει ο αντίπαλος. Μπορεί ένας αντίπαλος να έχει αδυναμία.
1: Πρέπει να εξετάσουμε τι είναι σέντρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εννοώ.
0: Ναι, σέντρες λέω. Δεν λέω ούτε γιόμες ούτε καμινάδες.
1: Σέντρες, για να συνεννοηθούμε τώρα.
0: Κανονικές σέντρες που γίνονται, ξέρεις,
1: Στα όρια της περιοχής.
0: Ναι, στα όρια της περιοχής και μπορεί να είναι και γρήγορες και μπορεί να είναι και ξηραφένιες και μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι τρόπος παιχνιδιού.
0: Είναι, ναι. Πάρα,
1: πάρα πολλών ομάδων και είναι και απόλυτα επιτυχημένος τρόπος παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή το να κάνεις την υπεραριθμία, το να βγάλεις τον σωστό παίχτη εκεί που πρέπει, στη θέση που πρέπει, με τη φορά που πρέπει να έχει και να έχεις τόσους παίχτες στην περιοχή που να αυξάνεις τις πιθανότητες σου για να σκοράρεις, είναι τρόπος παιχνιδιού κανονικότατος. Η
0: και,
1: σέντρα.
0: Και έχει μια δουλειά από πίσω της.
1: Πολύ. Δηλαδή, τα 50 παιχνί... μέτρα ναι. είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το κλείνονται όλοι πίσω. Και εγώ δεν έχω τρόπο να βάλω την μπάλα μπροστά. Και από τα 50 μέτρα αρχίζω. Τη γεμίζω. Αυτό είναι άλλο. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, το λέω γιατί ήρθε από σέντρα. Αλλά πώς ήρθε από σέντρα. Γίνεται μια υπεραριθμία από τα αριστερά. Μαζεύονται πολλοί παίχτες. Τραβιούνται παίχτες του Πανετολικού προς τα εκεί γιατί βλέπουν ένα μπούγιο ξαφνικά. Βλέπουν εκεί και Ουναή και Αντίνο και Κυριακόπουλο και. Αδειάζει περιοχή. Βρίσκει τρόπο να χωθεί μέσα και ο Ταμπόρδα και ο Ντεφρά ήταν ή το ένας τώρα στα πιάνει την κεφαλιά. Είναι ένα πλάνο αυτό να κάνει σέντρα. Δεν είναι ένα τυχαίο πράγμα ότι κάνα μια σέντρα και πήγε ένα γκολ. Είχε ένα πλάνο. Οπότε μην ποινικοποιούμε γενικά εννοώ τις σέντρες. Αυτό λοιπόν εγώ το λέω σαν εξήγηση σε αυτό που με ρώτησες. Δηλαδή αν έχω ερμηνεία για τα πράγματα
1: που είδαμε. Η ερμηνεία σου είναι ότι ήρθαν όλα αυτά τα παιδιά εδώ για να ομορφύνουν το παιχνίδι. Άρα βάλτε να ομορφύνει το παιχνίδι.
0: Ναι. Εμείς κάναμε μια επένδυση, κάναμε μεταγραφές. Ο προηγούμενος κύριος δεν τους έβαζε όλους ή δεν τους έβαζε μαζί όλους. Πολύ καλοί παίχτες είναι, ακριβοί παίχτες είναι, να τους δούμε. Τους
1: είδαμε. Όλα και καλοί παίχτες είναι. Και
0: αλλά δεν είναι για να παίζουν όλοι μαζί αυτή τη στιγμή.
1: Από day one σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Μοιάζει να μην λειτουργεί σε καμία ομάδα. Δεν είναι ότι λειτουργεί στον Ολυμπιακό. Όπου εδώ έγινε κάτι αδιανόητο, δεν λειτουργεί στις περισσότερες ομάδες. Γι' αυτό. Όλες οι ομάδες το καλοκαίρι παίζουν τα προκριματικά τους με την περσινή τους ομάδα και ας έχουν μείνει 10 και οι 10 μάλλον παίζουν.
0: Ναι.
1: Πετυχημένα ή όχι, προφανώς δεν είναι όλες πετυχημένες. Ο Λεβαδιακός, θα δώσω ένα παράδειγμα, ο Λεβαδιακός άλλαξε όλη την ενδεκάδα, κράτησε 3 παίχτες. 3 από την περσινή ενδεκάδα. Οι άλλοι 8, γεια σας, αντίο ζωή. Και κάνα δύο βασικοί αναπληρωματικοί φύγανε. Στα πρώτα παιχνίδια δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Στα πρώτα παιχνίδια. Η επιλογή ενός νέου προπονητή και όχι του προηγούμενου ήταν να βάλει αυτούς να παίξουν. Γιατί δεν ήταν έτοιμοι οι υπόλοιποι. Προφανώς ο στόχος του είναι να βάλει τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και τους πήραν.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν να τους βάλουν, δεν θα τους παίρνουν.
0: Ναι. Κοίτα, τώρα μπαίνω σε μια άλλη κουβέντα. Είναι και ποιος κάνει τις μεταγραφές και αν γίνονται πριν έρθει ο προπονητής, αν γίνονται σε συνεννόηση με τον νέο προπονητή, αν γίνονται ερήμην του προπονητή. Δηλαδή...
1: Με τον νέο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται να έχουν γίνει συνεννόηση, αυτό είναι δεδομένο.
0: Άρα ο προπονητής έρχεται και βρίσκει παίχτες που δεν έχει διαλέξει.
1: Ναι, ναι.
0: Σε έχουν πάρει κάποιοι άλλοι. Έχουν φύγει αυτοί που είχε δει και εκείνος πέρυσι στην ομάδα που ήταν μια καλή ομάδα ενός καλού προπονητή, ο Λεβαδιακός που έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Οπότε είναι όλο αλλαγμένο. Δηλαδή εκεί πια φτάνει και λες τώρα τι κάνουμε. Και είναι εδώ.
1: Σωστά.
0: Πάμε λοιπόν στο αυριανό.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει μεγάλο βαθμό δυσκολία προφανώς.
1: Μεγαλύτερο από αυτό που άκουσες όταν έγινε η κλήρωση.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η κλήρωση και έλεγες πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός για Αγγελόνια, τι έλεγες? Πολύ υψηλό.
0: Καλό ξεκίνημα.
1: Καλό ξεκίνημα.
0: Εντός έδρας και με την Αγγελόνια.
1: Τώρα θα έλεγες καλύτερα όχι αυτό. Καλύτερα όχι αυτό το μάτς αύριο.
0: Ποιο να ήταν όμως? Να ήταν ένα δύσκολο εξώ.
1: Δύσκολο έξω. Δύσκολο.
0: Και να πάει ο Ολυμπιακός και να κινδυνεύσει με δεύτερη συνεχόμενη ήττα καπακωτά.
1: Ναι, γιατί θα είναι μια ήττα η οποία θα στοιχήσει ψυχολογικά αλλά δεν θα στοιχήσει πολύ βαθμολογικά. Ενώ τώρα εδώ, μια απώλεια βαθμών, εδώ δεν χρειάζεται τα, μια ισοπαλία, ούτε το κλίμα θα φτιάξει, αλλά θα στοιχήσει και πολύ βαθμολογικά. Από την άλλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε έναν οργανισμό που όντως τώρα είναι σε μια κρίση, να πάρει μια νίκη, δεν θα τον βγάλει οριστικά από την κρίση, αλλά θα του δώσει μια ακτίδα αισιοδοξίας από αύριο το βράδυ. Δηλαδή, είναι πώς το βλέπεις, μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Εγώ λέω επειδή είναι πολύ κρίσιμο βαθμολογικά το μάτς και ας μην μας φαίνεται επειδή είναι πρώτη αγωνιστική ότι καλό θα ήταν να μην ήταν αυτό. Να μην ήταν ένα εύκολο παιχνίδι και να έχει και
0: είναι
1: πρέπει.
0: Είναι αυτό όμως τώρα.
1: Είναι αυτό.
0: Τι κάνουμε λοιπόν, πώς προσεγγίζεται αυτό το παιχνίδι στην κατάσταση που είναι η ομάδα σε όλα τα επίπεδα?
1: Για μένα το δύσκολο έργο του Αλγκουαθίλ είναι το να μπορέσει να κρατήσει πράγματα από αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός μέχρι το Σάββατο.
0: Μα δεν θέλει.
1: Θα πρέπει.
0: Είδαμε ότι δεν θέλει. Ήταν λίγο απεταξάμιν με τη Λίπα.
1: Ήταν απεταξάμιν. Αλήθεια είναι αυτό που λες. αλλά ήταν σε μια συνθήκη που ακόμα δεν το είχε δει. Δηλαδή, εγώ μπορώ να, μπορώ να σκεφτώ ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να δει και στους παίκτες. Αν μπορούν να υπηρετήσουν άμεσα ένα άλλο πλάνο.
0: Ναι.
1: Μπορείτε και να το υπηρετήσετε. Ναι. Τώρα το είδε. Το είδε ότι δεν μπορούν. Όχι. Δεν μπορώ να το
0: υπηρετήσω. Άρα, τι κάνει, ξαναγυρνάει σε πράγματα τα οποία είναι κολάσιμα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να εμφανίσει το πρόσωπο του προηγούμενου σε αυτό το μάτς. Για να αυξήσει τις πιθανότητες του. Μπορεί να εμφανιστούν, περίμενε.
0: Και θα πει ο άλλος, γιατί να φύγει ο προηγούμενος τότε, άμα να παίζει με το ποδόσφαιρο του προηγούμενου.
1: Μπορεί να μπουν 11 νέοι μέσα, 11 κοινωνία, μην υπάρχει κανένας από το παρελθόν, κανένας με τη λιμπαρικό, ό,τι θέλεις, να εμφανιστούν και να βλέπεις ένα κεντάει η ομάδα μέσα. Ναι. Ποδόσφαιρο είναι, μπορεί η ψυχολογία, μπορεί τα πάντα, μπορεί να είσαι τη μέρα σου, να είναι και 11 στη μέρα του και να δει θαύματα. Έχουν συμβεί σε πάρα πολλές ομάδες. Εδώ μιλάμε για τις περισσότερες πιθανότητες. Τι σου φαντάζει πιο πιθανό να λειτουργήσει. Πιο πιθανό μου φαίνεται να λειτουργήσει κάτι που ξέραμε εμείς οι 8 να παίζουμε, οι 6, γιατί κανένα δύο είναι εκτός λίστας, εμείς οι 6 να παίζουμε και ελάτε κι εσείς οι 5 εδώ να βοηθήσετε να το παίξουμε, γιατί κι εσείς το μάθατε μέσα από την καλοκαιρινή προετοιμασία. Παρά πάμε σε κάτι καινούργιο που το παίξαμε ένα Σάββατο, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά και το κάναμε σε δύο προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς. Το μάτς του Σαββάτου δεν ήταν τόσο κρίσιμο. Δεν έχει σχέση το πόσο κρίσιμο ήταν το μάτς με τον Όφη με το πόσο κρίσιμο είναι το μάτς με τη Γιακελόνια. Για μένα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι αλλαγή προπονητή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θα έλεγες ναι, εντάξει, είναι μια ήττα, μπορεί να τύχει, σε όλους μπορεί να τύχει. Είναι αρχή του πρωταθλήματος, δεν τρέχει τίποτα. 5 βαθμοί είναι μια απόσταση που καλύπτεται γιατί σε τέταρτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Το timing είναι αυτό που το κάνει.
1: Okay.
0: Προβληματικό πολύ αυτό το παιχνίδι. Αυτή την ήττα την κάνει βαριά. Πιο βαριά από την
1: άλλη. Σίγουρα την κάνει πιο βαριά, αλλά λέω βαθμολογικά πιο κρίσιμο είναι το αυριανό παιχνίδι. Ο φίλος που λέει για το ρόστερ, ότι είναι ένα μέτριο ρόστερ, εγώ προσωπικά διαφωνώ.
0: Και εγώ διαφωνώ.
1: Πάρα
0: το ρόστερ έχει πολλή ποιότητα.
1: Ναι.
0: Απλά είναι καινούριο ρόστερ. Είναι αδούλευτο μεταξύ του ρόστερ.
1: Είναι η μόνη. Νομίζω ότι επειδή σε όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα χρόνια των social, η διαφωνία θεωρώ που υπάρχει είναι στους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι ο προπονητής φτιάχνει τις ομάδες και στους ανθρώπους που θεωρούν ότι οι παίχτες φτιάχνουν τον προπονητή. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δύο η πόλη. Και νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει τεράστια κόντρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Το ότι ακούς ότι είναι ένα μέτριο ρόστερ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ρόστερ, αν τυχόν το αναλάμβανε ένας προπονητής, ταιριαστό σε αυτό το ρόστερ, το καλοκαίρι.
0: Με χρόνο μπροστά
1: του. Με χρόνο μπροστά του να το δουλέψει. Ότι σήμερα εδώ δεν θα μιλάγαμε για καμία κρίση του Ολυμπιακού. Δεν λέω ότι θα το πρωτάθλημα.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Αν ο Μεντιλίμπαρ, εγώ λέω, είχε το ρόστερ έγκαιρα. Εγώ δεν λέω άλλος προπονητής. Δεν λέω ότι θα κάνει τρέλες ο Μεντιλίμπαρ και θα παρατούσε τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που λειτουργεί στο γήπεδο, θα έκανε άλλα πράγματα. Αλλά εάν είχε τους παίκτες του έγκαιρα στην προετοιμασία, το 80% μεταγραφών, όχι όλους. Και με τον Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός θα έχει άλλο πρόσωπο. Εγώ λέω.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό. Και εγώ το πιστεύω.
0: Δεν θα έκανε κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό από αυτό που κάνει στον Ολυμπιακό και στην καριέρα του ολόκληρη. Δεν θα άλλαζε την κοσμοθεωρία τώρα στην ηλικία αυτή. Αλλά αν είχε τους παίχτες πιο νωρίς, θα μας παρουσίασε και κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Πάντως η κοσμοθεωρία του Μεντιλίμπαρ, επειδή έχει προφανώς δαιμονοποιηθεί αρκετά, να πούμε ότι είναι μια κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου ο οποίος τελικά πήρε 2 ευρωπαϊκά μέχρι σήμερα. Ένα double, έτσι, και οδήγησε μια χώρα στο μοναδικό ευρωπαϊκό της τρόπο. Δηλαδή, ας μην δαιμονοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο, δεν λέω ότι το κάνεις εσύ, ναι, τον τρόπο με τον οποίο παίζω με τη Λίμπαρ, αυτός ο τρόπος έφερε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι αυτόν τον τρόπο εγώ τον θέλω και τον αγοράζω. Δηλαδή, αν είναι να μου φέρει ευρωπαϊκό, αυτόν τον τρόπο θέλω.
0: Επίσης, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ θυμίζω στους ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά δείχνουν μια, πώς πω, μια δυσφορία απέναντι σε τρόπο παιχνιδιού που δεν τους αρέσει, ότι είναι πιθανότατα οι άνθρωποι που ήταν στους δρόμους του 2004 για μια εθνική η οποία δεν έπαιξε το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο του κόσμου.
1: Μάλλον όχι.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ενδεχομένως, αλλά ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Θέλω να πω στο τέλος ημέρας, μετράει τι έχει καταφέρει. Αν έχει καταφέρει να πάρει τίτλους, ακόμα και το ποδόσφαιρο που παίζει δεν είναι Hansi Flick που λέγεις εσύ νωρίτερα. Αλλά τη δουλειά σου την κάνεις.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάται κανείς όταν στα πανηγύρια πώς ήρθε αυτό και στο παιχνίδι που κερδίσαμε 1-0 με τρεις φάσεις. Δεν ασχολείται κανείς.
1: Ναι, ναι, και λατρεύουμε όλοι το ποδόσφαιρο. Όλοι. Τέλος πάντων, αρκετή το ποδόσφαιρο του Hansi Flick. Αλλά την ανησυχία ότι αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα που έχουν να πάρει το Champions League την έχουμε. Εμείς οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, σας το λέω να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ότι θες να δεις και την ομάδα σου να κρατάει και σε κανένα μάτσο 0. Δηλαδή δεν πρέπει να φάμε σε όλα τα μάτια γκολ. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Και το προηγούμενο 3-0 περίπατο, 3-2 και Παναγία μου τι γίνεται να κάνουν το σταυρό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, είναι πολύ όμορφο το ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα και αυτό, κάποιοι προπονητές που παίζουν, έχουμε δει τον Γκουαρδιόλα, τον κορυφαίο, αν διαφωνούμε και εδώ.
0: Διαφωνούμε.
1: Ναι, ωραία. Γιατί ήρθα σε αυτή την εκπομπή, δεν θυμάμαι.
0: Διαφωνούμε,
1: τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει. Και ωραίο. Υγεία είναι αυτό. Λοιπόν, να παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο μέσα στη σεζόν και ξαφνικά στα κρίσιμα να τον βλέπεις στο 0-1, στο 1-0. Και τι να κάνουμε. Εκεί είναι μεγάλο το διακύβευμα.
0: Καλά, στα κρίσιμα τον είδαμε να παίζει και τελικό Champions League χωρίς φορ, χωρίς εξάρι.
1: Σωστά. Έπεσε, τα πάντα έκανα, κύριε.
0: Έπεσε θύμα της ευφυΐας του ο τέτοιος. Προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει την εαυτό του. Είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι, επαναπροσδιορίσει το ποδόσφαιρο και το έκανε, κύριε.
0: Εντάξει. Ναι. Χάνοντας, θυσιάζοντας ένα τελικό Champions League.
1: Θυσίασε ένα τελικό Champions League.
0: Δεν νομίζω να χαρήκαν
1: τον
0: πολύ.
1: Όχι.
0: Οι Άραβες δεν χαρήκαν πολύ τα αφεντικά.
1: Ναι, τον επόμενο τον πήρε όμως.
0: Καλά, εντάξει. Κοιτάξτε, με 3 δισεκατομμύρια θα έπαιρνα και εγώ, Κωστά μου, κάποια στιγμή. Με 3 δισεκατομμύρια.
1: Δεν φέρνουν την ευτυχία, Κωστά.
0: Μια χαρά τη φέρνουν. Μια χαρά τη φέρνουν την ευτυχία.
1: Καμία ευτυχία, Κωστά.
0: Οι φτωχάλες τα λέμε αυτά. Εμείς είμαστε φτωχοί, λέμε κάτι τέτοιες παπαριές και τσιτάτα. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Δώσ' μου λεφτά και θα είμαι ευτυχισμένος μετά εγώ.
1: Ναι. Μπορείς να κάνεις την West Ham σου. Μαυροπάνος, πού είναι ο Μαυροπάνος.
0: Ο σκόρερ, αρχισκόρερ.
1: Τι έγινε.
0: Αν δεν έχει βάλει, θα βάλει.
1: Ωραία, άμα θα βάλει, ορίστε, θα γίνει, άστο, θα γίνει.
0: Για το φίλο που λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να βλέπει μπάλα, τέλος. Όλοι θέλουν να βλέπουν μπάλα.
1: Έτσι, ναι,
0: οι μεγάλες ομάδες τουλάχιστον, γιατί οι πιο μικρές ομάδες μπορεί να θέλουν απλά το αποτέλεσμα να σώσουμε την κατηγορία ή να βγούμε κάπως Ευρώπη.
1: Ωραία, και αυτή μπάλα θέλουν να βλέπουν. Ναι. Αν τους ρωτήσεις.
0: Αν είναι να σωθώ, σου λέει άλλο, θα σωθώ και πώς το λένε, και Σούλης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, να σωθώ, με νοιάζει.
1: Μια χαρά τα πηγαίνω, Σούλης.
0: Μια χαρά, εξαιρετικός. Όλοι θέλουν να βλέπουν μπάλα.
1: Πώς να το κάνουμε, 2-3 είναι, φίλε. Περίμενε τώρα, το κάνουμε κι άσο. Θες και ανατροπή.
0: Πόσο με θέλει ακόμα.
1: Θέλει 10 λεπτά.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Κάτσε ρε φίλε, στο 2-3 τώρα. Χατρίκ, West Ham Fulham παίζουν κιόλα.
0: Ναι. Χατρίκ Μαυροπάνος. Προλαβαίνει.
1: Δεν θα είναι καν στην δεκάδα λογικά, γιατί είναι τώρα link up εδώ, τι είναι αυτά, Καραμπάο, κάπως τα λέμε.
0: Θα τον βάλουμε μπροστά.
1: Ναι.
0: Πώς,
1: όχι, βασικότατος.
0: Ακαϊντίν, θα τον περάσουμε μπροστά.
1: Ασίστ έχει κάνει.
0: Ωραία. Ως Ακαϊντίν, λέω, θα τον περάσουμε μπροστά.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα, σαν να τον βλέπω μπροστά μου, το μάτσο έχει πάει μπροστά.
0: Ποιο ήταν εκείνο, ο Χουτ, ποιον έβαζε, ποιον έβαζε ο Μουρίνιο μπροστά, έναν Γερμαναρά που είχε ψηλό, που τον αμολούσε μπροστά και τον έβαζε να παίξει στα δύσκολα να παίζει εννιάρι.
2: Καλά τα λες.
0: Ο Χουτ δεν ήταν.
2: Τσέλσι,
0: ναι. Α, είναι και Τσελσέο.
1: Να, είναι Τσελσέο, γι' αυτό, σωστά.
0: Λοιπόν, σε τέτοιο ρόλο
1: ο Μαυρίνιο.
0: Και κάπου το είδαμε και τι προάλλε, το ποιον είδαμε από το. Σε ποιο παιχνίδι ήταν, στον Ολυμπιακό, ποιον είδαμε να περνάει. Ένα, τώρα σε παιχνίδι πρόσφατο, ένα center back που τον είχε βάλει κάποιος μπροστά, ποιον είχε βάλει.
1: Εντάξει, συχνά γίνεται. Ενώ ναι. Σε φάσεις δηλαδή μέσα στο παιχνίδι, στο τέλος, άμα κυνηγάς, να μην είναι μόνιμα, ναι. Αλλά να ανεβαίνει σε φάσεις. Ναι. Το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις.
0: Όχι μόνιμα, δηλαδή τελευταία δεκάδα το τέταρτο. Κάποιον έβαλε και τον πέρασε φόρτ. Αν το θυμηθεί κανείς θα μας το πει.
2: Το Βίντα έβαλε ο Νίκολης στο παιχνίδι με την Κραϊόβα. Τον είχε μόνο.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: 100,3.
1: Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα ξεκινά η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club και πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Ψάρα, να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το stoichiman.nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση, εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις. Και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr, 21+, παίξτε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και πιστεύω ότι έβγαλε μενού.
0: Ναι.
1: Και να μου πει τι θες να παραγγείλεις.
0: Τι θα πει. Θα παραγγείλεις όλη την πρώτη σελίδα. δεν κάνεις διακρίσεις.
1: Έτσι,
0: σωστό. Δεν κάνεις διακρίσεις. Αυτό ξέρεις το αστείο κατά βάση το φέρεμα στην πρώτη και δεύτερη σελίδα.
1: Ναι.
0: Το λέμε για χαβαλέ, ξέρεις, όταν πηγαίνουμε και πεινάμε πολύ και τα λοιπά. Είναι... Έχει συμβεί, θέλω να πω.
1: Σωστά.
0: Έχω υπάρξει μάρτυρας του φέρε λόγω, όλη τη δεύτερη σελίδα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, γέλασε τον καρσόνε. Ναι. Και ήταν σοβαρό, δεν κατάλαβες. Φέρει τη δεύτερη σελίδα.
1: Όχι, τι δεν κατάλαβες. Ναι. Τη δεύτερη σελίδα. Θέλω ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται τώρα τις σελίδες. Άμα είναι μεγάλο το μενού ή μικρό, ξέρεις.
0: Δεν ήταν μικρό αυτό.
1: Δεν ήταν μικρό.
0: Δεν ήταν πέντε πιάτα. Δεν ήταν τα γράμματα, ξέρεις. Τα 18 για τα Bolt Arrival. Ήταν μια γεμάτη φαγητά δεύτερη σελίδα που τις δίδια να έρθουν όλα.
1: Τα φάγαμε.
0: Έχω μια συγκεκριμένη παρέα που το έχει σε κακό. Έχει ένα κατοχικό σύνδρομο. Δεν θέλει να αφήνει φαγητό. Έχεις ανθρώπους τέτοιους στην παρέα που...
1: Ναι.
0: Δηλαδή του τύπου ότι τελειώνουμε, θα κάνει μια περασιά από τα πιάτα, τα κοινά, ό,τι είναι να το μαζέψει, γιατί είναι κρίμα να πετάξουμε φαγητό. Και αν είναι και τα παιδιά μας που τώρα στο τραπέζι, θα κάνει και μια βόλτα από δίπλα, τι έχουμε, τι έχει μείνει εδώ. Και λες κάποια στιγμή πώς, αφού είσαι... στεγνός. Πώς. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που.
1: Ο μεταβολισμός.
0: Ναι, φοβερό ναι. Πράγμα αυτό. Τους θαυμάζω. Λοιπόν, για Ολυμπιακό, λοιπόν, είπαμε ένα παιχνίδι αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι. Ενώ έχουμε πολλές απορίες.
1: Πολλές.
0: Για το πώς μπορεί να πάει αυτό το παιχνίδι. Αν θα επιμείνει σε κάτι που δεν του βγήκε με τον Όφη. Αν θα βάλει πράγματα που έπαιζε η ομάδα πριν έρθει ο προπονητής αυτός. Σε τι μέρα θα είναι ο Ολυμπιακός, σε τι μέρα θα είναι ο αντίπαλος, όλα παίζουν ρόλο.
1: Σωστά. Αλλά πολύ κρίσιμο και ό,τι και αν διαλέξει να καταφέρει να το πάρει με κάποιο τρόπο αυτό το μάτς, θα είναι πολύ κομβικό για τη συνέχεια της βαθμολογίας του Ολυμπιακού στη Λίκη.
0: Ναι.
1: Προφανώς και να χάσει,
0: ομογένετο,
1: δεν είναι ότι χάθηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στη βαθμολογία του.
0: Και είναι και πάντα μπούσουλα και περσινή χρονιά του Ολυμπιακού στη Champions League με το κακό ξεκίνημα και το πολύ δυνατό φινάλε με τις τρεις νίκες που τον έφερε στο παρακάτω. Θέλω να πω,
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού.
1: Όχι.
0: Δεν σημαίνει ότι το κάνεις πέρυσι θα γίνεται
1: κάθε
0: χρονιά.
1: Και δεν είναι και το Europa Champions.
0: Ναι. Παναθηναϊκός που τον έχεις δει και λίγο παραπάνω λόγω των μεταδόσεων εννοώ και από κοντά.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι.
0: Πάσε αύριο.
1: Ναι, πέρασε μία προκριματική διαδικασία με τον Ίστρουπ να την αντιμετωπίζει ως να κερδίσω και στο βάλουν και οι άλλοι. Δεν το είπε, δεν μας το είπε.
0: Το καταλάβαμε, τα συμφραζόμενα.
1: Το είδαμε,
0: ναι.
1: Το είδαμε μπροστά μας να εξελίσσεται. Αυτό δημιούργησε μία αίσθηση ότι αυτό είναι. Και καλώς, γιατί ξέρεις.
0: Τι καλός τώρα.
1: Όχι,
0: από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Περίμενε.
0: Βγάζει ένα συμπέρασμα και λέει αυτό είναι.
1: Περίμενε.
0: Έτσι, η υπερβολή που διάβασα και άκουσα στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Λες, κάτσε.
1: Η υπερβολή δηλαδή, προέρχεται.
0: Θες, κατεβήκατε στον πλανήτη.
1: Η υπερβολή προέρχεται και από το τι έχει ζήσει, από τα βιώματά σου.
0: Ωραία.
1: Όλα τα πράγματα τα οποία αξιολογείς και κρίνεις. Σε οποιαδήποτε κουβέντα, είτε έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, με πολιτική, με.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Από τα βιώματα του καθενός προέρχεται και γι' αυτό και κάνουμε και διαφορετικές απόψεις.
0: Δεν μπορεί όμως να έρχεται ο Πενίτεθ και να είναι ο παλιακός, ο παροχημένος, ο άνθρωπος που έχει να δουλέψει πόσα χρόνια και να έρχεται ο Νίστρουπ και να λες που έχει δουλέψει, έχει πάρει από τα θύματα 38 χρόνια, έχει κίνητρο, έχει αυτό και να λες δεν ξέρει αυτό, θα φύγει. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς.
1: Η υπερβολή είναι άλλο πράγμα υπερβολή και άλλο πράγμα το ότι. Βλέπεις κάτι και λες όπα αυτό θα είναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εγώ θα πω το εξής. Επειδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στον Ολυμπιακό με το όμορφη μπάλα και όλο αυτό. Αν σου το έδινε στο τέλος της χρονιάς Δηλαδή, αν σου έλεγε, αυτό θα βλέπεις. Όλη τη χρονιά θα βλέπεις ένα ποδόσφαιρο σαν τα προκριματικά. Αλλά θα είχε επιτυχία. Δεν ξέρω κάποιον που δεν θα το αγόρασε.
0: Πώς ποιος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.
1: Προφανώς υποθετική κουβέντα κάνω. Αλλά δεν μπορώ να βρω κάποιον που δεν θα το αγοράσει αυτό. Δηλαδή, να κάνουμε την κριτική σε αυτό που βλέπουμε με βάση τη λογική.
0: Αυτό αποδίδει σε αυτό που λένε οι Αμερικανοί σε short term. Δηλαδή, το short term τι είναι? Ένα τουρνουά συγκεκριμένων αγώνων. Εθνική το 2004. Μέχρι να καταλάβουν οι άλλοι τι έγινε και πώς παίζει αυτή η εθνική Ελλάδα και τι είναι αυτό που κάνει, είχαν πάρει το Euro. Το καλοκαίρι ο Νίστρουπ σε ένα τουρνουά σε εισαγωγικά 6 αγώνων πέρασε όπως πέρασε. Αν αυτό το πράγμα πήγαινε παρακάτω, δεν θα λειτουργούσε.
1: Okay.
0: Ακόμα και με ομάδες του ίδιου επίπεδου, που οι ελληνικές ομάδες το Big Four είναι υψηλότερο επίπεδο.
1: Την ίδια άποψη έχω. Πρωτάθλημα, αν δεν είσαι κυρίαρχος, δεν το παίρνεις.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν συζητάμε εδώ στην Ελλάδα και με τα αυτά και με τα Κίνα και με τα άλλα. Η ομάδα η οποία κερδίζει στο τέλος το πρωτάθλημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
0: Το έχουμε δει αυτό. Τα τελευταία χρόνια, ναι.
1: Είναι αυτή που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Όχι απαραίτητα το καλύτερο. Που παίζει, που μπαίνει μέσα για να παίξει μπάλα σε όλα τα παιχνίδια. Να έχει αυτή την μπάλα. Ναι. Νιώθει βολικά όταν έχει την μπάλα στα πόδια της.
0: Αν όχι σε όλα, στα περισσότερα.
1: Στα περισσότερα.
0: Γιατί ναι. Σε όλα δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε η ΑΕΚ πέρυσι ήταν, ούτε πρόπερσι Ολυμπιακό. Σε όλα.
1: Στα περισσότερα.
0: Στα περισσότερα. Σε όλα δεν είσαι.
1: Σωστά. Στα περισσότερα. Για να κρυβολογούμε στα περισσότερα. Όταν λοιπόν
0: περνάει. Ούτε η Παρή δεν είναι, που έχει πάρει 2 χρόνια Champions League. Δεν είναι σε όλα.
1: Ναι, ναι. Σε κάποια
0: παιχνίδια στα οποία περιμένει.
1: Αν παίξει με την Μπαρτσελόνα τώρα θα πει όχι. Γιατί.
0: Βάση πλάνου θα του δώσω την μπάλα και θα περιμένω να βγάλω κόντρα.
1: Γιατί έτσι μου ταιριάζει αυτό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αλλά το DNA μου είναι αυτό. Το DNA που περνάω στην ομάδα είναι να κυριαρχεί στο γήπεδο. Και εγώ λέω ότι αυτό ξεκίνησε να το κάνει. Αφότου πέρασε το βραχνά των προκριματικών, προφανώς και δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά θα ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία για τον Παναθηναϊκό, αν δεν την παίρναγε αυτή τη διαδικασία, λόγω της εσωστρέφειας, όχι γιατί θα γίνει κάποια άλλη καταστροφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξεκίνησε από τις εγχώριες διοργανώσεις να προσπαθεί να παράξει. Προφανώς η παρουσία του Κάγκουα του έδωσε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη μεσαία γραμμή και έκανε πολύ λειτουργικό το κέντρο του. Που
0: έμοιαζε... Έκανε καλύτερο τον Καμάρα,
1: καταρχάς. Ναι, έμοιαζε να είναι αυτό που δεν λειτουργεί καλά. Το καλοκαίρι το κέντρο έμοιαζε ότι δεν λειτουργούσε καλά. Και δεν λειτουργούσε.
0: Τώρα είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα από κάθε γραμμή.
1: Ήρθε και η προσθήκη ενός πολύ ποιοτικού παίχτη, ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Και εγώ θα πω ότι ο X-Factor σε όλη αυτή τη διαδικασία των αγώνων είναι ο άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε τώρα. Είναι ο Ταμπόρδα, γιατί αυτό το οποίο του λέει ο Νίστρουπ να κάνει, η θέση που παίζει ο Ταμπόρδα, που είναι κάτι ενδιάμεσο, δεν είναι. Είναι βέβαια κάτι σύνηθε τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι, κάποια θέση την οποία ανακάλυψε ο Νίστρουπ. Νομίζω ότι είναι η θέση του. Δηλαδή, αυτό είναι, αυτό το παιδί, το να μπορεί να έχει απλά, να κινηθεί. Θέλει να πάει αριστερά, να κάνει υπεραριθμία με τον. Να πάω. Θες να πας δεξιά για να βρεις χώρο να συνεργαστεί με τον καλά. Να πας. Θες να πας πίσω από τον επιθετικό, από τους δύο επιθετικούς και να μπεις ανάμεσα. Ρε, πήγαινε και εκεί. Πήγαινε όπου θες, τέλος πάντων.
0: Μην μας κουράζεις.
1: Μπράβο. Ναι. Και αυτό το παιδί. Δείχνει με αυτό το, σε αυτό το κομμάτι ότι ανταποκρίνεται εξαιρετικά. Ο Παναθηναϊκός το καλό είναι φέτος ότι έχει και παίχτες που μπορεί να υπηρετήσει κι άλλος. Δηλαδή και τον Ουναή, μια χαρά τον έβλεπες έτσι. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να τον δεις έτσι. Άρα ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο μοιάζει πολύ λειτουργικό και πολύ ποιοτικό. Φυσικά και είναι τέταρτη αγωνιστική και αυτό δεν λέει. Μπορεί να μιλάει απολύτως τίποτα, να έρθουν στραβά αποτελέσματα, αυτό να επηρεάσει ψυχολογικά την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν την έχεις δει το ερωτηματικό. Δεν έχεις δει τον Παναθηναϊκό, το φετινό Παναθηναϊκό, υπό πίεση, υπό αρνητική πίεση. Πίεση είχαν τα μάτσα. Αλλά τελικά τα κέρδισε. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι αν τυχόν είσαι σε πίεση γιατί έρχονται αρνητικά αποτελέσματα. Εκεί θέλει χαρακτήρα να δείξει η ομάδα. Αυτό δεν ξέρουμε αν το έχει.
0: Αυτό μετά είναι θέμα προπονητή. Εγώ λέω. Δηλαδή μετά ο προπονητής αναλαμβάνει τους κραδασμούς να γίνει το αμορτισέρ. Αυτό πράγμα ο προπονητής. Και να, ξέρεις, να βάλει ένα φρένο ας πούμε στον κατήφορο που πάει να γίνει και να πει σταματάμε εδώ και κοιτάμε το παρακάτω και θα διορθώσουμε τα πράγματα και θα ξαναγίνουμε στο παιχνίδι μας όπως θέλουμε να είμαστε. Ναι, η αλήθεια είναι σε κρίση τον Παναθηναϊκό φέτος δεν τον έχουμε δει.
1: Σωστά.
0: Αλλά είναι και πολύ νωρίς. Είναι και πολύ νωρίς. Είναι και πολύ νωρίς. ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ έμοιαζε και για μένα παραμένει η πιο έτοιμη ομάδα από όλες.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Η ΑΕΚ αυτό που έχει να διαχειριστεί φέτος σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι το πόσο σημαντικά είναι για τους παίχτες τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Γιατί και πέρσι η Ευρώπη και πέρσι για το βραχνά το καλοκαίρι, που της ήταν πολύ σημαντικός.
0: Επίστες προχρέσεις και έπρεπε να κάνει, ναι.
1: Αλλά όταν μπήκε στη League Phase, κανένα match δεν ήταν τα πρώτα τρία. Δεν ήταν match που οι παίχτες λέει: Παναγία μου, αυτό το match θα παίξω και τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο. Θέλω να παίξω το τάδε match ευρωπαϊκό. Ήταν match τα οποία ναι, μια χαρά να τα παίξω, αλλά δεν ζούσα και ανέπνεα γι' αυτό. Εδώ το Champions League ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Και δικαίως. Κάποιοι είσαι δεν έχουν ξαναπαίξει.
0: Είσαι στην κορυφαία βιτρίνα του ποδοσφαίρου.
1: Κάποιοι δεν έχουν ξαναπαίξει Champions League. Κάποιοι το θεωρούν ως τη μεγάλη τους ευκαιρία στα 27, στα 28, στα 29 να ξαναμπω στα σαλόνια. Να πω Λούκα Γιώβιτς. Αν ο Γιώβιτς βάλει 5 γκολ στο Champions League, είναι, πιστεύει κανείς ότι δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνό του το Γενάρη? Θα χτυπήσει.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Οπότε αυτό πρέπει η ΑΕΚ να το διαχειριστεί. Ούτε εγώ ακούω το θέμα κούραση. Ποια κούραση? Τώρα Τρίτη έπαιξε, ξανά έπαιξε μετά την Κυριακή. Είχε παίξει Σάββατο και έπαιξε Τρίτη. Την Τρίτη γιατί δεν ήταν κουρασμένη? Είδες κανένας κουρασμένη με την ΛΑΣΚ την ΑΕΚ? Ίσα-ίσα. Πολύ ξεκούραστη.
0: Πετάγανε.
1: Την Κυριακή λοιπόν η ΑΕΚ το πρόβλημα ήταν για μένα το κίνητρο.
0: Κούραση πνευματική και πνευματική κούραση.
1: Ότι δεν βγάλανε μέσα στο γήπεδο αυτό που βγάζουν στα παιχνίδια, την πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις ενέργειες. Είχε την μπάλα ο Αστέρας στην άμυνά του και δεν σου δημιουργούσε την αίσθηση ότι θα χάσει.
0: Ναι.
1: Έβλεπες άλλα παιχνίδια της ΑΕΚ να έχει ο αντίπαλος την μπάλα στην άμυνά του και να λες εντάξει τώρα θα τη χάσει. Και αν δεν τη χάσει τώρα θα τη χάσει σε 3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να διαχειριστεί η ΑΕΚ και αυτό πιθανολογώ ότι για να το διαχειριστεί θα πρέπει να ανοίξει και το rotation. Επειδή ο Νίκολιτς μας έκανε να πιστεύουμε σε αυτόν και στις ιδέες του με το περσινό, εγώ λέω πρέπει να περιμένουμε να δούμε γιατί ο Κάιρνεν τρία μάτς είναι εκτός. Κάτι ξέρει το παιδί αυτό, ο Νίκολιτς. Κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν τον θέλει. Να το δούμε. Δηλαδή, ας μην βγάζουμε συμπέρασμα, να περιμένουμε να τον δούμε. Γιατί το κάνει αυτό? Μπορεί κάποιο πλάνο να έχει. Μπορεί το παιδί ακόμα να μην είναι έτοιμο να κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής και να θέλει να τον βάλει όταν θα είναι έτοιμο.
0: Μα τον είδαμε και φαινόταν ότι τα κάνει πάνω
1: και
0: κάτω στα περιοχή.
1: Συμφωνώ, δηλαδή, έχω απορία.
0: Πινέδα δεν είναι προφανώς. Όπως δεν είναι ούτε ο Βιτάλης, ούτε ο Ριάγκα, ούτε κανένας δεν είναι Πινέδα. Οπότε δεν πάει να βρεις ένα κλόνο του Πινέδα, πας να βρεις ένα που να σου κάνει τη δουλειά.
1: Ναι. Σωστά. Σωστά. Από εκεί και μετά είναι ένα θέμα η τετράδα της άμυνας. Ότι μοιάζει να είναι αυτή η τετράδα και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό δεν ξέρω πώς βγαίνει στην πραγματικότητα. Με παιχνίδια Champions League και Ελλάδας. Και στην Ελλάδα, αλλά η ετοιμότητα της ΑΕΚ, δηλαδή αν αύριο το πρωί έπαιζε ΑΕΚ Παναθηναϊκός, γιατί αυτές οι δύο ομάδες είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, εγώ φαβορεί θα είναι ΑΕΚ, όχι τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι πιο έτοιμη και δοκιμασμένη ομάδα και σε όλες τις συνθήκες. Ο Παναθηναϊκός είναι
0: υποδιαμόρφωση,
1: ναι. Σε πολύ καλό φεγγάρι, αλλά υποδιαμόρφωση. Mm-hmm. Αυτό.
0: ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ το έχω πει αρκετές φορές στα βραδινά σχόλια που βγαίνουμε. Έχει έρθει μια καταστροφή στον ΠΑΟΚ την οποία την αντιλαμβάνομαι απόλυτα λόγω των πολύ κακών χειρισμών σε κάποια πράγματα. Πολύ, πολύ κακών χειρισμών και όλο το κλίμα που δημιουργήθηκε με τους δύο πόλους στο κομμάτι το ανώτατο κιόλας, ναι. Κομμάτι.
0: Σαββίδη Μιστακίδη δηλαδή.
1: Σαββίδη Μιστακίδη ακριβώς. Αλλά το ότι δεν μοιάζει να μην πιστεύει κανένας ότι αυτό το ρόστερ, με αυτόν τον προπονητή τον οποίο να τον δούμε τον άνθρωπο, δεν μπορεί καν να μπει στη διεκδίκηση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς προκύπτει. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει τα εξτρέμ, τους ηγέτες εξτρέμ που είχε και πέρσι. Ναι. Έχει καλύτερους επιθετικούς από πέρσι. Δηλαδή ο NDI μοιάζει να είναι ό,τι πιο συμβατός επιθετικό έχει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι θα βάλει 50 γκολ.
0: Ο Γιακουμάκης μια χαρά ήταν πέρσι.
1: Για ένα μικρό διάστημα.
0: Μέχρι να τραυματιστεί και ήταν. Έβαλε αρκετά γκολ, έβαλε διψήφιο αριθμό γκολ.
1: Σωστά. Έρχεται ένας ακόμα επιθετικός να τον δούμε. Mm-hmm. Το βιογραφικό του είναι ικανοποιητικό για να μας πει ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Mm-hmm. Έχει έρθει ένας παίχτης που είναι 20 χρονών Δεν ξέρω. Σέρβος.
0: Ακούγονται πολύ καλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Σέρβος,
1: ναι.
0: Ούγκρεσιτς, ναι.
1: Έχει χάσει τον Φύση θέση ηγέτη του, τον Κωνσταντέλια, που μια μέρα θα τον έχανε. Δηλαδή. Κακό το timing, κακό. Ήταν να μην φύγει, αυτό λέγανε και έφυγε. Κακή επικοινωνία, κακή διαχείριση, κακή. Μια μέρα όλοι καταλαβαίναμε ότι θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τον Κωνσταντέλια με τίποτα. Και καλώς δεν έπραξε ο ΠΑΟΚ να ψάξει αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια στην πραγματικότητα και αλλάζει το σχηματισμό του για να μπορέσει να, να κουμπώσει σε αυτό. Στην άμυνα έχει πάρει παίχτες. Ότι εγώ Κώστα, μια χαρά μας φάνηκε στο παιχνίδι που έκανε. Ενώ είναι μια εντελώς νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή.
0: Αφήνουμε κάτι σημαντικό έξω. Ότι οι δύο παίχτες που παίξαν βασικοί περισσότερο από κάθε ένα στον άξονα, ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ,
1: δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Ο Μεν Μεϊτέ μέχρι νεοτέρας, ο Σντόεφ έφυγε. Εκεί για μένα είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι αλλαγής. Δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, ο Κωνσταντέλια ήταν στο 10, πίσω του ήταν δύο παίχτες οι οποίοι μαζί κουμπώναν πολύ καλά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας από τους τρεις.
1: Σωστά. Υπάρχει όμως ένας παίχτης που επενδύσαμε πολύ, ο Ζαφίρης, και ψάχνουμε να βρούμε το ποιο του ταιριάζει δίπλα τούτη την ώρα. Χωρίς εκεί η αλήθεια είναι να έχουμε καταλήξει. Και αν υπάρχει ένα κενό του την ώρα, είναι το ποιος είναι δίπλα στο Ζαφίρι και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κουμπώνει δίπλα στο. Τώρα δοκιμάσαμε τον Ούγκρεση. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός. Ότι δεν έχει αποκτηθεί, νομίζω, αυτός για αυτή τη δουλειά, αλλά αυτό δοκιμάσαμε τώρα. Έχει πολύ δρόμο, σίγουρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο του Λύση. Δεν θα ήταν κανενός προπονητή μετά τον Λουτσέσκου. Αλλά. Okay.
0: Η υπομονή δεν βλάπτει.
1: Ναι.
0: Να δούμε κιόλας.
1: Okay.
0: Μια ήττα έχει ο ΠΑΟΚ, θέλω να πω από τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα.
1: Ζημιά μεγάλη Ευρώπη για όλους.
0: Είναι.
1: Είναι ζημιά οικονομική, είναι ζημιά για τους παίχτες, είναι ζημιά για το κοινό, είναι ζημιά για όλους. Αλλά έγινε ζημιά και πάει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τον βγάζω από την κουβέντα τον ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν το θεωρώ πρώτο φαβορί, αλλά από την κουβέντα δεν τον βγάζω. Μια ομάδα η οποία, αν φτιαχτεί, θα έχει ένα ματς τη βδομάδα και εκεί θα συζητάμε για το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ που έχει ένα ματς τη βδομάδα και όχι.
0: Με τον ανταγωνισμό.
1: Και όχι. Και το ευρωπαϊκό, το οποίο είναι πάντα δύσκολο.
0: Η επιστροφή Ρήλου στα ΤΕΞ την ώρα του Fight Club είναι μεγαλύτερη και από την επιστροφή του Πασόκ του 93, αναρωτιέται το Κάντσο Ερναγκόμεθ.
2: Το 93.
1: Μεγαλύτερη δεν μπορώ να το φανταστώ. Ήτανε ιστορική επιστροφή.
0: Η δεν είναι ιστορική επιστροφή του Ρήλου εδώ. Δεν μπορώ να το φανταστείς επίσης αυτό το πράγμα. Για εμάς που το ζούμε, ξέρεις, day by day αυτό. Λέει ένας φίλος μου, έχει τύχει πελάτης που χωρίς καν να έχει ανοίξει τον κατάλογο μου είπε φέρε ό,τι είχε ο κατάλογος επί δύο και ήταν μόλις δύο ζευγάρια.
1: Επί δύο.
0: Εντάξει,
1: όχι,
0: σεβασμός. Δεν μας έχει στείλει αν τα φάγανε, θέλω να πω, αν τα καταφέρανε. Αλλά σεβασμός.
1: Εντάξει,
0: το επί δύο, τέσσερα άτομα.
1: Δεν τα καταφέρανε, περίμενε. Το επί δύο, τέσσερα
0: άτομα. Ήταν πληρώνει εταιρεία και αν τα καταφέρανε, άμα έχει την εταιρική την κάρτα και εγώ πέω επί τρία. Δώσουμε εταιρική κάρτα, πάμε κάπου οι δυο μας και
1: δεν
0: να
1: πάμε για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Θέλω να σου πω τώρα, γιατί άμα είναι.
1: Πάντα το κακό βάζει στο μυαλό.
0: Τι να βάλω το καλό, επί δύο το κατάλογο τέσσερα άτομα. Είναι για καλό αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Δεν είναι για καλό. Ορίστε. Ναι, καλά. Ναι. Ναι. Δεν μιλάμε για μαζί με μικρό καταλόγο. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω.
1: Να απαντήσω στο φίλο γιατί το έχει στείλει δύο φορές.
0: Ναι,
1: που
0: πείσετε, ναι.
1: Μπορεί ο κύριος Κώστας να μας κάνει μια ανάλυση για το Goal Line Technology εδώ και τώρα. Τεράστιο respect για την εν λόγω μετάδοση. Δημήτρης Ανογλυφάδα. Αναφέρεται στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Που πριν από πέντε μέρες ήταν η ιστορία με τον Ταμπόρδα. Έτσι. Περιγράφαμε το μάτς με τον Μιχάλη. Και μετά από πέντε μέρες. Ξανά σουτ, δοκάρι, γραμμή μέσα, γραμμή έξω, μπήκε, δεν μπήκε. Εντάξει. Αγανάκτηση μου βγήκε.
0: Ναι.
1: Άντε πάλι σε μένα. Όχι, όχι. Δηλαδή δεν περιγράφω. Περιγράφω, αν το θυμάμαι τώρα γιατί δεν το ξανακούσει. Περιγράφω σουτ, δοκάρι και το επόμενο που πρέπει να ακούγεται είναι άντε πάλι τα ίδια. Και μετά χτυπάω και το γράφω. Goal line technology τώρα, σαν τα παιδάκια.
0: Ήταν...
1: Φέρτε μου goal line technology.
0: Γίναν πολύ κοντά και πολύ μαζεμένα φάσεις. Δηλαδή πέρυσι δεν πρέπει να είχαμε σε όλη τη χρονιά τόσες.
1: Μα γι' αυτό και δεν μπήκε. Ναι. Για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκε γιατί αξιολογεί.
0: Πόσο κοστίζει ρε πια και δεν μπήκε γιατί αξιολογεί.
1: 1.200. Το Goal Line Technology, έτσι μάλλον θα.
0: Κοστίζει ρε πια και δεν μπήκε γιατί αξιολογεί.
1: 1.200. Το Goal Line Technology, έτσι μάλλον θα βάλουμε κάτι πιο φθηνό. Αλλά το Goal Line Technology.

0: Βαρίστας.
1: Εγώ λέω ότι
0: ας πούμε, Μέρφυ, ξέρεις τι λέει.
1: Ο Κουμπαράκης λέει, μάλλον μπήκε. Ναι. Εγώ το λέω, ότι μπορεί να είπε σε κάποιον, μάλλον μπήκε. Γιατί θα του πω εγώ του, ότι μάλλον μπήκε. Mm-hmm. Με μάλλον δεν πάω πουθενά. Εγώ πρέπει να ξέρω ότι μπήκε. Αφού δεν ξέρω ότι μπήκε, ό,τι είπε, κύριε.
0: Ο νόμος του Μέρφυ με το που θα βάλουμε goal line technology δεν θα έχει καμία φάση μέχρι τώρα. Καμία, ρε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Καμία.
1: Εννοείται.
0: Θα το έχουμε και θα λέμε, όχι, κύριε φίλε, ένα 300, δώσαμε ένα 300. Μια φάση να γίνει, να βγάλει τα λεφτά του.
1: Και ξέρει τι θα γίνει τότε. Αυτό το βλέπαμε στο Champions League την πρώτη χρονιά του goal line technology. Είναι η μπάλα 1,5 μέτρο έξω από τη γραμμή. Και σου δείχνουν το γραφικό goal line technology.
0: Αισθητήρα,
1: ότι δεν μπήκε παιδί.
0: Τι λες, αλήθεια.
1: Ναι, αλλά το έχω πληρώσει, κύριε. Δεν θα στο δείξω. Το πλήρωσα.
0: Και στο ζέσταμα τερματοφυλάκου θα το κάνω αυτό το πράγμα. Όπως θα το ζεσταίνω τερματοφυλάκου θα αρχίσει να βαράει ο αισθητήρας. Αυτό δεν μπήκε. Αυτό μπήκε.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε. Αφού το πλήρωσα θα στο δείξω.
0: Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, πάντως σου λέω, άμα μπει, το πιο πιθανό να μην έχουμε καμία φάση.
1: Είμαι 100%. Ναι, ναι. Τέσσερις αυτές, τελειώσαμε. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν μπήκαν αυτά τα γκολ ή δεν μπήκανε. Και από εδώ και πέρα όλες οι φάσεις θα είναι καθαρές.
0: Λέει, μπορούν να βάλουν να κάνει αυτή τη δουλειά στο τέρμα, να κοιτάει δηλαδή αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα, τον τύπο που αράζει και σηκώνει το σημαιάκι στα άλματα του μήκους.
1: Έχεις σωστά. Ναι.
0: Α, που κάθε
1: φοβερή
0: εκεί πέρα,
1: δουλειά.
0: Που κάθε εκεί πέρα μια καρέκλα.
1: Όνειρο δουλειά ήταν αυτή πάντα.
0: Κάνε, α, κόκκινο, πάτησε τη βαλβίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και καθιστός.
0: Και καθιστός και αραχημένος. Δεν είναι απλά καθιστός.
1: Φοβερή δουλειά.
0: Δηλαδή, και είμαι σίγουρος ότι το βλέπεις στην τηλεόραση.
1: Δεν, καλέ τώρα,
0: δεν το βλέπει με τα μάτια του ότι είναι άκυρο, ξέρω εγώ.
1: Δεν ασχολείται.
0: Βλέπει την οθόνη και σηκώνει μετά. Δηλαδή, το απόλυτο τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Είναι θέση βυσματική.
1: Να το φέρουμε.
0: Αυτός.
1: Αλλά δεν πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε και να το φέρουμε. Δηλαδή, μετά τι θα λέμε. Α, το είδε αυτός ο καταπληκτικός κύριος. Άρα έτσι θα είναι.
0: Δεν μας πείθει, ναι. Δεν μας πείθει αυτός. Λοιπόν. Λέει κάποιος και άντε ορεκτικά και κρεατικά να το δεχτώ. Ποιος θα φάει 4-5 σαλάτες που έχουν κατάλογοι.
1: Έχει δίκιο.
0: Κάποιος πληρώνει με εταιρική κάρτα, εγώ επιμένω.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και πότε, δηλαδή η πρώτη σελίδα δεν λες ποτέ όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι παρεμφερή τα πράγματα. Πόσα ίδια να φας. Δηλαδή θα φας πράσινη σαλάτα.
0: Έχει ορεκτικά.
1: Ναι, θα φας πράσινη σαλάτα, θα φας τη σαλάτα iceberg, θα φας το μαρούλι. Πόσο μαρούλι έχει πράσινη, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει καμιά μπουράτα μετά, μπορεί να έχει καμιά του σεφ, μπορεί να έχει.
1: Καλά,
0: μπα
1: έχει και 10 σαλάτες, Κώστα μου. Πώς θα τις φας 10 σαλάτες, δηλαδή θα τις δώσεις.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο σημαντικό να πούμε πριν φύγουμε.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Κύριε, φτάσει 12 ώρα. Θα φάσει την ώρα των άλλων.
0: Γι' αυτό λέω λοιπόν.
1: Ο
0: να ευχαριστήσω τον κύριο Μουσουράκη που ετοιμάζεται να μπει ούτως ή άλλως. Με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Ρίλο που ήταν εδώ μαζί μας και μας υποσχέθηκε να τον ξαναδούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Ιδιαίτερα τον κύριο Ψάρα.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ που ήρθες. Αύριο θα είμαστε εδώ. Έχει τη μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού. Δεν θα έχουμε Fight Club. Fight Club κανονικό την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
1: Α, ξεκούρασε αύριο, Κώστα μου.
0: Εδώ θα είμαι, θα βλέπω το μάτς.
1: Θα
0: είμαι σαν τον κύριο με τη σημαία.
1: Αύριο είναι αυτό με τη σημαία.
0: Καλό βράδυ, κύριε.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Μήνυμα ενότητας έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός εν ώψη της αυρινής πρεμιέρας στο Europa League με τη Αγγελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν η ομάδα μας χρειάζεται. Οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου. Ντόπες από αντιπροσωπεία της Θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του 29χρονου Φορ Μάριους. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι η Σλοβακία, την προσεχή Πέμπτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού

0: βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα που θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφερι. Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά. Φανέλα βασικού παίρνει να αποκτηθεί Σαλάχ Εντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάνγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης Σιλιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι Κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Παλσαραϊκό την Πέμπτη. Δεν αποκλείται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων από σήμερα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάντζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο αυρενό ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το αυρενό παιχνίδι Κυπέλλου με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφη με Ισέκα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμος είναι ο Σιέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportfm.gr. Είναι η ίδια η ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γάλλος σέντερ. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάντζο. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημα το 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαίοι θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Την αντίδραση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου προκάλεσε η απόφαση του Πρόεδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλου να παραχωρήσει αύριο συνέντευξη τύπου στέλνοντας πρόσκληση μόνο σε 6 δημοσιογράφους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση που κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική αποκλεισμού. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας στην Έλτσε και προηγείται 2-1 στο 75ο λεπτό στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την 6η αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Στα μάτς που ολοκληρώθηκαν, Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προηγήθηκε στη φάση των 16 του Λίκα Απαγγλίας. Στα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση, Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 στα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν θα πει τραγούδι, δεν θέλω. Είμαι έξαλλος.
1: Χαίρετε. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο FM 94,6. Ακόμα προσπαθώ να βάλω τα ακουστικά μου. Ακούτε After View. Ακούτε Μανώ Μουσουράκη όμως μόνο. Δεν ακούτε Νικοράλη. Ακούτε και Παναγιώτη Ρίλο για τους πιστούς της Κυριακής. Επειδή υπάρχουν και αυτοί βέβαια. Με την διβδόμαδη εμπειρία πάνω. Καλησπέρα κιόλας.
0: Καλησπέρα.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Σιδεροκέφαλος στη ζώνη, να σου πω.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Άλλη. Το βραδινό με το σουκού κυριακάτικο.
0: Και με το πρωινό επίσης είναι άλλοι κόσμοι.
1: Προφανώς βέβαια υπάρχουν εκείνοι που το έχουν ανοιχτό όλη μέρα. Δεν ξέρω αν το ακούν ή απλά το αφήνουν και παίζει. Θέλω να πω πάντως ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν μας έχουν συναντήσει, συνηθίσει παρέα, αλλά υπάρχει και αυτό το συναπάντημα. Το βρίσκουμε και απόψε το βραδάκι εδώ στους 94,6 After Review μέχρι τις 2 να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ό,τι ποθείτε. Είναι εξάλλου και μια μέρα που ξημερώνει με έντονη αγωνιστική δράση. Έχουμε Ολυμπιακό, με Γιαγκελόνια. Έχουμε και Superbet Κύπελλο Ελλάδος με 4 παιχνιδάκια. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Παίρνει τηλέφωνο και συζητάμε ό,τι ποθείτε και αγαπάτε. Ξημέρωσε 16 του Σεπτέμβρη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τελείωσαν οι μεταγραφές. Καταλαβαίνω ότι είμαστε όλοι σε αναμονή για το αν θα έχουμε Μάριους Μουαντιλματζή στη ζωή μας. Μουαντιλματζή. Μάριο θα το λέμε. Να ξεμπερδεύουμε. Γιορτάζει και 3 φορές το χρόνο, οπότε αν με το καλό έρθει, επειδή είμαστε σε αναμονή. Είμαστε σε αναμονή Κώστα Νικολακόπουλου να δούμε αν όντως θα ευοδοθεί αυτή η μεταγραφή, που αν γίνει θα είναι μια πολύ καλή κίνηση. Δεν θα παίζει Ευρώπη, για Ελλάδα θα υπολογίζεται. Ένας παίκτης, ένας επιθετικός από τη Σάμπιον Σπορ. Γρήγορος και στο δείγμα της μπάλας. Αυτό είναι το δυνατό του στοιχείο. Σαφώς είναι και η επαφή του με τα δίχτυα. Αλλά ξαναλέω, να δούμε και το επίσημο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το απογευματάκι, έχει περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος για να πούμε ότι έχουμε μεταγραφούλα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας. Αύριο λοιπόν το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια είναι στις 10, εκεί όπου αναμένεται να έχουμε και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Βλέπω εδώ πέρα να είναι στις επάλξεις και η Βαλεντίνα και ο Πάνος, οπότε κάτι μάλλον ψήνεται. Βαλεντίνα, χρόνια πολλά! Να τη χαιρόμαστε. Έγινε έθλια η Βαλεντίνα μας. Λοιπόν, αλλαγές αναμένονται. Μπορεί να δούμε και Γιάρμτσουκ, μπορεί να δούμε και Ζέλσον. Εν τω μεταξύ είναι και μια μάχη με μια πολωνική ομάδα με την οποία έχουμε αυτή την κόντρα. Ποιος θα πάρει την 10η θέση? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι 12η. Μας χωρίζουν με την Πολωνία επί της ουσίας 2 νίκες και μια ισοπαλία.

Λοιπόν, ψήνεται το τηλεφώνημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μάλλον με τον Κώστα Νικολακόπουλο, να δούμε αν ολοκληρώθηκε με τον καλό αυτή μεταγραφή. Και εν συνεχεία θα τα πούμε και μαζί σας ό,τι θέλετε και για το παιχνίδι με την Γεγκελόνια, να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε και για τα κύπελα. Θυμίζω τι ματσάκια έχει αύριο. Αύριο έχουμε 3 η ώρα, όρεξη να έχετε, Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. 5 παρατέρατο Άρης Μαρκό. 6 παρατέρατο, προσοχή θέλω εδώ, Κηφισιά Τούτο Ντίλς. Έχουμε νέο όνομα, Κηφισιά Τούτο Ντίλς με τον Παναθηναϊκό. Και στις 8 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω την Πέμπτη είναι άλλα δύο παιχνίδια, Καλαμάτα ΕΛ στις 4.30 και 6 παρατέρατο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Ναι, πάλι τάκια, τάκια άρχισα. Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην Εθνική Ομάδα Βολή. Μετά τη Σλοβενία ανοίξε και τη Σουηδία. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό, ή τουλάχιστον είναι πιθανό, να το πω καλύτερα, την Πέμπτη, ακόμα και μη ήταν να αποκριθούμε.

0: Λοιπόν, ένα αναμονικό στον Νικολακόπουλο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Έχουμε. Σαφώς και έχουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Όνομα.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, αύριο Ολυμπιακός έχει ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ο κόσμος που πάνω απ' όλα βάζει την ομάδα, θα στηρίξει την ομάδα, θα στηρίξει τον νέο προπονητή, έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια με έναν νέο προπονητή, ο οποίος έχει πολύ λίγο στην ομάδα. Θα πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν ότι ο κ. Μητυλίμπαρ είναι παρελθόν, πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και αύριο θα είμαστε για άλλη μια φορά ενωμένοι, έτσι, για να προχωρήσει η ομάδα. Και εμένα μου άρεσε διάστημα που ήταν προπονητής, όμως πλέον είναι παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Όσο για αυτούς που φώναζαν Μητυλίμπαρ, Μητυλίμπαρ, ήταν οι ίδιοι οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν ότι τι γίνεται και δεν βλέπει διοίκηση και δεν κάνει τίποτα και η ομάδα δεν παίζει μπάλα κτλ. Κτλ. Όλα τα τηλέφωνα.
0: Δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι. Εξάλλου, εντάξει, δεν χρειάζεται να τους τσουβαλιάζουμε.
1: Όλα τα τηλέφωνα, το λέω πάλι. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Όλα τα τηλέφωνα ήταν εναντίον. Ξαφνικά, η δύο ομάδα έπαιρνε να.
0: Εναντίον με τη Λιμπάρ.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, αυτό εξαρτάται και σε ποια περίοδο αναφέρεσαι, θέλω να πω, όχι ποια χρονολογία, ενώ τώρα σύντομα. Υπήρχαν. Κάτσε να σου πω, Γιώργο. Ναι, τον Αύγουστο για παράδειγμα, τότε που ήταν να γίνει το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όλα τα τηλέφωνα που λες, επειδή μιλάς για τηλέφωνα. Αν και εγώ δεν θέλω να το πηγαίνω μόνο στα τηλέφωνα, είναι και το ποιοι πηγαίνουν γήπεδο. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, όλα τα τηλέφωνα τότε ήταν υπέρ με τη Λίμπαρ. Αν αναφέρεσαι πριν από μια-δύο εβδομάδες, οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού, χωρίς κάποιο μένος, έλεγαν να αποχωρήσουμε τη Λίμπαρ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει αποχωρήσει με τη Λίμπαρ τώρα και όντως πρέπει ο Ολυμπιακός να πάει ενωμένος σε μια πολύ δύσκολη μάχη που έχει.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Τα ίδια γίνανε και όταν έφυγε ο Ριβάλτο. Όταν έφυγε ο Ριβάλτο, φωνάζαν όλοι Ριβάλτο και τελικά μας πέτυχε ο Ριβάλτο, μας έβαλε 4 γκολ, έτσι, είχαμε χάσει τότε. Μας έβαλε γκολ, είχαμε χάσει 4-0 από την ΑΕΚ, μας έκανε και γυρονομίες.
0: Εντάξει, διαφορετικά τώρα παράδειγμα.
1: Πρώτα είναι η ομάδα. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Τώρα αν συναντηθούμε κάποια στιγμή με τον Μητυλίμπαρ, θα κοίταξε να μας κερδίσει. Λοιπόν, πρώτα είναι η ομάδα, έτσι. Και μένα η γνώμη δικιά μου είναι διαφορετική από αυτό που πάτε εσείς. Έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Από πέρσι που τελείωσε η χρονιά, όλοι λέγανε ότι να τι κάνει διοίκηση και δεν βλέπει διοίκηση και η ομάδα δεν πάει με αυτόν και δεν παίζει μπάλα όπως έπαιζε και.
0: Γιατί εγώ είπα ότι έπαιζε. Α, ότι υπήρχε κόσμος που έλεγε ότι έπαιζε.
1: Όχι, δεν παίζει, ναι, δεν παίζει η ομάδα και δεν.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά ένας καινούριος προπονητής, έτσι, δεν μπορεί με δύο προπονήσεις να παίξει καταπληκτικά η ομάδα και να κερδίσει, έτσι, ένα δύσκολο αντίπαλο ο οποίος έχει πάρει και κύπελο και Super Cup και τα λοιπά. Μια έτοιμη ομάδα, στρωμένη. Έτσι, με το που έκατσε το στραβό το αποτέλεσμα, αμέσως να θυμηθούμε, έτσι, το Μητυλίμπαρ. Δηλαδή, πού βοηθάει αυτό την ομάδα.
0: Δεν
1: όσοι θέλουν
0: κάπου
1: να βοηθήσουν, όσοι θέλουν να βοηθήσουν και όσοι είναι πάνω απ' όλα με τον Ολυμπιακό, να έχουν στο κύπελο.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Οι υπόλοιποι ας παρακολουθήσουν.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι. Γεια σου φίλε, πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλό ρίζικος.
2: Να είσαι καλά, αρφέ. Μόνος είσαι σήμερα.
0: Σήμερα μόνος, ναι. Και το ρωτάει και ένας φίλος. Παιδιά, δεν γίνεται να δουλεύουμε 7 στα 7.
2: Α, όχι.
0: Υπάρχουν και ρεπό. Όχι, δεν λέω για σένα.
2: Δεν το πήρα, ξέρω εγώ. Τον είχα συνδύσει παλικάρι που άκουγα μόνο.
3: Μία παύση. Μία παύση να πάμε στον κόσμο.
0: Καταρχάς, φίλε, πες μου το όνομα.
2: Γρηγόρη, φίλε από
0: αυτήν. Γρηγόρη, θέλω να βάλεις μια ανωτελεία. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανωτελεία, αλλά πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κώστα.
4: Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
4: Να πούμε ότι μπορεί ακόμα να μην έχουμε κάποια ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για το θέμα της μεταγραφής του Μάριους. Αλλά οι πληροφορίες μας από ασφαλείς πηγές στην Τουρκία λένε ότι ολοκληρώθηκε μετακίνηση του παίκτη. Και έγκαιρα δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στη σχετική προθεσμία, δηλαδή, που ορίζει η ΕΠΟ πριν από λίγη ώρα, δηλαδή, τέλος πάντων. είναι μια συμφωνία που επισφραγίστηκε αργά τη νύχτα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Samsung Sport με ένα ποσό 7 εκατομμύρια ευρώ και μπόνους επίτευξης στόχων άλλο 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα κάπου εκεί πάει. Ο παίχτης, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Τουρκία για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην ημέρα, σήμερα Τετάρτη, στην Αθήνα. Οι πληροφορίες λένε για 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο.
0: Ωραία Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, θυμάσαι τόσο πολλά εκατομμύρια τελευταία μέρα μεταγραφών για Ολυμπιακό.
4: Τι να σου πω, δεν είμαι. Να ρωτήσουμε το λογιστήριο πρέπει.
0: Εντάξει, μου δεις, υπήρχε και ανάγκη τώρα. Ωραία.
4: Είναι μια μεταγραφή στην κυριολεξία της τελευταίας στιγμής. Μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Οπότε, όταν είναι μεταγραφή τελευταίας στιγμής, ξέρουμε ότι θα πληρώσει και κάτι παραπάνω. Είναι ένας παίκτης 28 χρονών, 28 μισό, που πέρσι έβαλε 23 γκολ, τα 8 στο Conference Link. Πώς το λένε, δεύτερο σκόρε στη διοργάνωση. Πρώτος ήταν Crystal Palace ο σκόρε με 9 γκολ, θυμάμαι πώς το λένε. Και όλοι στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι έχουν άλλη μια πολύ καλή επιθετική προσθήκη να προσθεθεί στον Γκονζάλες και τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ωραία Κώστα.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ.
3: Το 2-2 της Έλτσε δεν το είπες,
0: Τι να, από εδώ πέρα πρέπει να παίξει. 2-2. 2-2 που είχε προηγηθεί 2-0 και με φαουλάρα κιόλα. Τι χαίρεται τώρα η Βαλεντίνα να παίξει, λες και θα πάει για πρωτάθλημα.
3: Αυτό είναι ατλέτικο, ρε.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε τον Γρηγόρη, είσαι αναμονή του σύνορα.
2: Εδώ είμαι εγώ.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη. Και λέμε για Έλτσε.
2: Δεν άδειε άρθρε που σχάρηκα, έκλεινα με
0: γκολ-γκολ. Η Έλτσε.
2: Ναι, άσε να πάνε, εγώ να δεις πως χάρηκα.
0: Είχε γίνει το γκολ-γκολ. Το θέμα είναι ότι σοφάρισε κιόλα. Είχε γίνει το 1-2, είχε μειώσει και σοφάρισε και σε 2-2.
2: Από 89.
0: Να σου πω τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακός μου πες.
2: Παναθηναϊκός είμαι εγώ, φίλε.
0: Α, Παναθηναϊκός. Εγώ δεν ρωτάω ποτέ τι ομάδα είναι κάποιος, απλά ήθελα να δω αν σου φαινόταν ενδιαφέρουσα η παύση τόση ώρα.
2: Όχι, εντάξει, μια χαρά, ωραία τάμπε. Μιας που ασχολούμαι λίγο με το στοίχημα, καλός παίχτης.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω θέλει χαφ. Για φανή.
0: Τώρα η ανάγκη ήταν φορ.
2: Κατάλαβες.
0: Και τελευταία μέρα τώρα τι να πρωτοπάρει. Κατάλαβες.
2: Δεν ξέρω αν τη δίνει.
0: Πάντως είναι όντως πολύ καλός παίχτης.
2: Ναι, μάλλον μου αρέσει καλός, αλλά.
0: Ειδικά για παίχτη που έρχεται για Ελλάδα προς το παρόν.
2: Μπορεί να μου φανεί.
0: Για πες μου.
2: Θα έχω λίγο για το Μεντιλίβερ και αυτά, ρε φίλε, Παναθηναϊκός, εντάξει, άσχετος, αλλά πλέον έχει γίνει, ρε φίλε, έχουμε γίνει πατήτη της νίκης. Δηλαδή όλοι γκρινιάζουμε και αυτά, και μιας που άκουγα το φίλο πριν, τα ίδια πιστεύω, φίλε, να πάθει ο Γιωβάνοβιτς, άμα δεν τον έδιωχνε ο Ραφούζος. Δηλαδή θα τρώγει τρίγιο κράξιμο. Άμα δεν έπρεπε το πρωτάθλημα κιόλας.
0: Ναι.
2: Αυτό βλέπω. Έχουμε γίνει δηλαδή και λίγο στήριξη και αυτά.
0: Εντάξει, γιατί ενώ πότε δεν ήμασταν του αποτελέσματος,
2: αυτό μας έφαγε χρόνια. Ορίστε.
0: Πότε δεν ήμασταν του αποτελέσματος.
2: Ας τα πάνε. Ας τα πάνε. Εδώ Παναθηναϊκός όταν έφερε ένα-ένα με τους Βούλγαρους τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, καταστροφή, και τώρα ξαφνικά Μπαρτσελόνα γίναμε. Θέλει λίγο ισορροπία, ρε άραφε. Εγώ έτσι τα βλέπω. Για μένα φέτος έχει βάλει πολύ προσωπικότητα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πιστεύω αυτό είναι το κύριο.
0: Είναι και αυτό που λες. Ξέρεις, επειδή οι περισσότεροι στεκόμαστε στα ποιοτικά χαρίσματα των παικτών που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, που όντως ισχύουνε. Γκολ Ρεάλ, 3-2. Μέσα για Μωρίνιο. Λοιπόν, αλλά πέρα από την ποιότητα είναι και προσωπικότητα. Καλά τα λες. Και ειδικά στην άμυνα.
2: Ξέρεις τι, επειδή ρε φίλε ο Τεκτέι, ας πούμε, σκύλιασε, καταλάβεις, να βάλει γκολ προχθές. Μπήκε, όλοι σκυλιάσανε. Ενώ πριν τους έβλεπες κούτσου κούτσου και αυτά.
0: Κοίτα, ο Τεκτέι πάντα σκυλιάζει, αλλά πλέον έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει τόσος ανταγωνισμός στη θέση του φορ, που είναι και ένα εξτρακίνητρο αυτό.
2: Φίλε, για μένα και ακόμα και ο Ράζοντε.
0: Και καλό θα κάνει αυτό.
2: Χρήσιμος είναι. Δηλαδή βλέπεις, το κολλάει τον γκολ. Δεν θέλει πολύ.
0: Να το δούμε και αύριο με την Κηφισιά. Θα έχουμε παραπάνω ευχέρεια.
2: Εντάξει. Εντάξει, απλά για μένα το πρωτάθλημα είναι. Απλά βλέπω υγεία εγώ φέτος.
0: Απλά δεν λέει, ξέρεις, υπομονή, χαμηλά η μπάλα, παιχνίδι το παιχνίδι, όλα τα κλισέ, αλλά είναι αληθή όλα αυτά.
2: Ξέρεις, με ανησυχεί. Άμα φέρουμε 3-4 αποτελέσματα χωρίς μπάλα.
0: Ναι.
2: Εκεί άμα σε
0: το λέω. Γι' αυτό το λέω και εγώ. Εντάξει, και άστα τα 3-4. Πολύ. Τα 3-4, οκ. Το θέμα είναι το 1-2. Να μην αρχίσει την κρίνια τώρα για 1-2 αποτελέσματα στραβά που πάντα είναι μέσα στη ζωή.
2: Αυτό, μπάσκετ βλέπεις καθόλου?
0: Βλέπω, ναι.
2: Πώς θα βλέπεις μπάσκετ?
0: Γενικά, για τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν θα γίνει καμία μπόμπα εκεί πέρα με τον Οσμάν, βλέπω φωτιά, φίλε.
0: Τον Οσμάν.
2: Ναι, λες να κάνουν καμία μπόμπα. Είμαστε και με μείον φέτος.
0: Τι να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ?
2: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Μακάρι. Μακάρι γενικά να έχουμε κάτι διαφορετικό, αλλά δύσκολο μου φαίνεται. Από το ξεκίνημα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Θέλει χρόνο και αυτό. Δεν γίνεται ότι. Εντάξει. Με τη μία να αποδώσει. Σημαντική επένδυση, δεν λέω. Όχι μόνο για τον Όσμαν, συνολικά, αλλά. Θεωρώ ότι θα χρειαστούν λίγα χρόνια.
2: Ευρωλίγκα πώς βλέπεις? Βλέπεις καμία ομάδα να ξεχωρίζει, έχει τίποτα?
0: Κοίτα, αναλυτικό σκάουτινγκ δεν έχω κάνει, να σου πω την αλήθεια. Οι δικές μας είναι δυνατές, σίγουρα.
2: Φαίνεται, εγώ βλέπω και αυτά, λίγο ανταγωνιστική.
0: Να δούμε λίγο τώρα και το Super Cup και το Παύλος Γιανακόπουλος. Πώς έχουν μονταριστεί κιόλας, πέρα από τους παίκτες που έχουν πάρει.
2: Ισχύει.
0: Ωραία, Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, φίλε μου, χάρηκα.
0: Ξαναπάρεις κι εγώ.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, πάμε, χαίρετε. Λοιπόν, καλή. Θυμίζω την είδηση, Μάριος στον Ολυμπιακό. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Μανώ.
0: Γεια σου, Ρετάσο.
5: Ο Τάσος από τον Κορυλα, λέμε, τα χαιρετήματά μου στον Πάνο την Τζελσάρα.
3: Γεια σου, λοιπόν. Γεια σου.
0: Έχει και μικρόφωνο πάνω σου. Το λέει για το φίλο που στείλει ένα μήνυμα.
5: Χέλτσι, φανά, είμαστε, τα ακολουθώ και στα ίστα μέσα, λοιπόν. Είμαστε, ευτυχώς μου διόρθωσε την εισαγωγή με τον γκολ της Ρεάλ, γιατί θα ήταν καταστροφικό διήμερο.
0: Ω, ισχύει, για σένα, ναι.
5: Με ΑΕΚ, με Τσέλσι και με Ρεάλ ταυτόχρονα θα με πέθανε τελείως.
3: Εντάξει, 2-2 ήρθαμε, δεν χάσαμε. Βέβαια στο γήπεδο μας.
5: Αυτό λέω. Λοιπόν, καλά που το έκανες 2-3 και τουλάχιστον το ένα το γλιτώνουμε.
0: Έχεις δει φαουλάρα Γκιουλέρ?
5: Ναι. Λοιπόν. Αλλά να σου πω κάτι, στα περισσότερα παιχνίδια χάνεται, δεν σημάνει κι αυτός. Στα περισσότερα παιχνίδια κρύβεται κι αυτός.
0: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια.
5: Περίμενα πολύ διαφορετική εξέλιξη. Όταν τον πήρε η Ρεάλ αυτό το παιχνίδι, περίμενα πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά επειδή και εγώ τον είχα δει να χάνεται, μου κάνει εντύπωση ότι πού και πού εμφανίζεται. Θετική εντύπωση θέλω να πω. Τέλος πάντων, φαντάζομαι δεν με πήρε για τον Γκιουλέρ.
5: Όχι, βέβαια.
0: Ναι.
5: Σε πήρα για την ΑΕΚ περισσότερο. Mm. Είχα πάει και στην Τρίπολη. Το μάτς έτσι όπως μπήκε μέσα να παίξει η ομάδα. Ήταν σαν να μπήκε το ίδιο παιχνίδι να παίξει όπως έπαιξε με την Κηφισιά. Στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και τον γκολ μας δεν είναι καθαρή ευκαιρία. Έχει γίνει μια σειρά από τώρα, το πλάι. Κάνει το τάκλι ο αμυντικός, μπαίνει μέσα. Καθαρή ευκαιρία. Αρχίζει και κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έχεις κάνει τίποτα. Έχεις πετάξει ένα ημίχρονο ολόκληρο. Ενώ τώρα η ΑΕΚ ήταν πολύ κομβικό αυτό το παιχνίδι. Το είχα πει και πριν που είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Μπαίνει μέσα. Κοιτάς πώς θα βάλεις γκολ και πώς θα κοιτάξεις να κρατήσεις τον αστέρα στο 0 και να βρεις εσύ ευκαιρία να βάλεις γκολ. Και παρόλο ότι βρίσκεις, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα θεωρώ ούτε θέμα κούρασης ούτε τίποτα. Δεν φταίει κανένα Champions League, δεν φταίει τίποτα. Για μένα προσωπική μου άποψη δηλαδή. Δηλαδή δεν το φταίει τώρα το Μουκουντίνι το Champions League που κλωσσάει τώρα το πόδι μετά.
0: Ναι, προφανώς.
5: Εντάξει.
0: Εγώ γενικά θεωρώ ότι και το ζήτημα ανατροπίας που λέμε, εντάξει, σε ένα μάτς, σε δύο μάτς.
5: Δηλαδή είναι όλη η ομάδα στην Τίτεν, έχω 25 λεπτό, είναι τα νεύρα μας όλα και αυτός πλασάρει με μια χαλαρότητα, με μια μαστακότητα, δεν ξέρω και εγώ τι να πω, δηλαδή περίεργο, δηλαδή, τρελαίνω με αυτά όταν βλέπω αυτά και ήταν και στο πέταλο μπροστά στο τέρμα μου και τρελάθηκε, εγώ λέω δεν υπήρχε περίπτωση, πανηγυρίζαμε και λέω τι έγινε ρε παιδιά, πώς δεν μπήκε μπάλα μέσα, δεν γίνεται από εκεί για παίξα το Γιώργης. Το δεύτερο που κάνει, του κάνει το κόψιμο μάγερο ωραία την μπάλα, εντάξει αυτά μπαίνουν, χάνουν, ναι. Το πρώτο έτσι όπως πάει πάνω στην μπάλα δείχνει μαθακότητα και χαλαρότητα. Επίσης δεν του βγήκανε και του coach μας το ξεκίνημα με τον Αγάγα. Μόλις μπήκε ο Μάγερ κεντρικό χαφ εκεί πέρα δίπλα στο Μάριν και έβαλε και τον Κοϊτά με τον Βάργκα μέσα, ανέβηκε όλη η ομάδα.
0: Όπως απλώς ξέρεις και αυτό με ρωτάς ότι χρειάζεται και ο κάθε Αριάγκα να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή θέλει σιγά σιγά να τον βάλει για αυτό στο παιχνίδι.
5: Ναι, να τον εβάλει στο παιχνίδι, αλλά εμένα εσύ μάνο μου φάνηκε ότι είναι και λίγο βραδύποδα, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω εκεί πέρα. Δεν λειτουργούσε, δηλαδή δεν κουβάλαγε σωστά την μπάλα να συνδέσει την άμυνα με τα κεντρικά χαφ. Δεν έβγαινε, ούτε αριστερά βγήκε η πλευρά με τον Κατσίνοβιτς, που εγώ τον Κατσίνοβιτς τον λατρεύω. Δεν βγήκε ούτε η αριστερή πλευρά στο πρώτο ημίχρονο με Πίλιο και Κατσίνοβιτς από εκεί πέρα. Δεν ήταν καλή ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή δεν βλεπόμασταν.
0: Ναι.
5: Ελπίζω...
0: Η συνέχεια είναι το θέμα. Η συνέχεια είναι το θέμα.
5: Και ξέρεις κάτι, επειδή το έχετε επαναλάβει και σε άλλες εκπομπές, συνεχίζουμε τα πρεσινά εκτός έδρας παιχνίδια πριν τα play-off.
0: Ναι.
5: Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακόμα και στο Περιστέρι που το γυρίσαμε, φάγαμε σε δύο λεπτά μέσα γκολ πάλι. Δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει με αυτό.
0: Εγώ γι' αυτό λέω ότι και το... η εξήγηση περί νοοτροπίας, okay, σε ένα μάτς, σε δύο μάτς, δεν είναι για όλα. Υπάρχει και άλλο ζήτημα το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να σου πω την αλήθεια, μην το παίζω τώρα.
5: Ούτε και εγώ μπορώ. Εγώ περίμενα ότι η ΑΕΚ θα μπει πιο δυνατά μέσα, θα βάλει ένα-δύο γκολ να το καθαρίσει και μετά θα μπορούσε να κάνει.
0: Παρ' όλα αυτά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν λέω για σένα να τα ισοπεδώνεις. Γενικότερα, επειδή εγώ διαβάζουμε σχόλια. Ναι, το ξέρω. Απλώς, okay, υπάρχουν και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, που πονεί.
5: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ισοπεδώσει τίποτα και ξέρεις για μένα προσωπικά ξέρω, δώσω, ναι, αν ισοπεδώνω την ομάδα ή όχι. Ακόμα και χτες.
0: Γενικά το λέω επειδή διαβάζουμε πολλά.
5: Ακόμα και χτες στο άθλημα που αγαπάω, εγώ δεν ισοπαίδωσα τίποτα. Λοιπόν, πάλι πήκρα και χτες.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων.
0: Στο χάρτη που αναφέρεις. Λοιπόν, Τάσο, πάμε σε break. Χάρηκα.
5: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έληξε. 3-2. 3-2. Οπότε Ρεάλ 15 πόντους, όσο έχει και η Μπαρτσελώνα. Βέβαια με μάτς λιγότερο. Η Μπαρτσελώνα, η οποία μοιράζει τριάρες, τεσσάρες, πεντάρες. Πάμε break και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σε θα το ζήσουμε φασιντινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Λοιπόν, να ξέρεις, κουβαλάω και μια παραγγελιά, έτσι, από Παρασκευή. Χθες ήταν να την ικανοποιήσουμε, δεν την ικανοποιήσαμε λόγω χρόνου.
1: Τι χρωστάς?
0: Ένα καζατζίδι, βρε αδερφέ.
1: Ένα καζατζίδι, βρε αδερφέ.
0: Και okay. Μετά, λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε, χαίρετε.
2: Κώσ ΑΕΚ. Ναι.
0: Ναι, το όνομα.
2: Καλησπέρα, Μάρκος ΑΕΚ.
0: Α, έλα ρε Μάρκο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά.
2: Καλησπέρα και στον Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Μάρκο.
2: Και η Βαλεντίνη είναι ακόμα εκεί, χρόνια πολλά.
0: Όχι, όχι, δυστυχώς, θα τον μεταφέρω.
2: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω τώρα για την ομάδα μου. Η όποια, ας πούμε, εικόνα της ΑΕΚ, νομίζω μαζί με όλοι τα συζητάγαμε και την περισσότερη εβδομάδα, για μένα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ΑΕΚ. Η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας, που είναι καταιγιστική, μπορώ να πω και καλύτερη από πέρσι, σε όλες τα παιχνίδια εντός Νέας Φιλαδέλφειας, και η ΑΕΚ εκτός έδρας, που κάπου μου θυμίζει την περσινή, διότι θυμίζω ότι πέρσι, παρεμπιπτόντως, θέλω να παίζουμε και με τον Βόλο, η ΑΕΚ σοφάρισε στις καθυστερήσεις. Με την Κηφισιά πήρε παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Με τον Ατρόμητο, βέβαια είχε το διπλό δοκάρι στο τέλος, αλλά προηγήθηκε και ισοφάρισε ο Ατρόμητος. Ήρθε ισοπαλία. Με τη Λάρισα ισοπαλία. Είχε δηλαδή και εκείνη τα αγωνιστικά σκενά και εντός της Φιλαδέλφειας. Έχει αποκλειστεί από τον Λόφι στο Κύπελλο. Έχει χάσει από την Τζέλια 2-0. Έχει φέρει ισοπαλία με αυτή, από την Ιρλανδία, την ομάδα αυτή που... μικρή ομάδα.
0: Ναι.
2: Που την έχει. Δηλαδή έχει κάνει τα κενά της. Βέβαια στο τέλος χαρήκαμε όλοι, αλλά δεν ήταν μια σεζόν που και με τον Πινέδα μέσα όλα αυτά. Έτσι, γιατί μπορεί να πούν λείπει ο Πινέδα. Και με τον Πινέδα βέβαια πέρσι φέραμε και τις ισοπαλίες μας και τις ήττες εντός Φιλαδέλφειας και. Το θέμα ποιο είναι, ότι είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά παιχνίδια να ρεφάρει με αντίστοιχους αντιπάλους στους βαθμούς που έχασε με Κηφισιά και Αστέρα. Δηλαδή, αν κερδίσει το Βόλο παράδειγμα, παίρνει βαθμούς που δεν τους είχε πάρει πέρσι. Αν κερδίσουμε στον Ατρόμητο, παίρνει βαθμούς που δεν είχε πάρει πέρσι. Να βάλω στη θέση της Λάρισας που ήρθαμε ισοπαλία την Καλαμάτα. Αν την κερδίσει εκτός, παίρνει βαθμούς που δεν είχε πάρει πέρσι. Δηλαδή, για τη δική.
0: Εντάξει, τώρα μην το πάμε τι είχε γίνει πέρσι και φέτος ενώ σε θέμα διαφοράς. Το θέμα είναι να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Που ξαναλέω εγώ, μην το μαυρίζουμε τελείως.
2: Όχι.
0: Υπάρχουν και πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία.
2: Γι' αυτό λέω η ΑΕΚ έχει... και πέρσι έχει κάνει κάποια μεγάλα σκορ, ας πούμε, εντός Φιλαδέλφειας και εκτός. Είχε βάλει
0: εκτός και στις Σέρες και στο Αγρίνιο.
2: Και στο Αγρίνιο και 3-0 με ΠΑΟΚ και 4-0 με Παραθηναϊκό.
0: Μα κυρίως εκτός έδρας πέρσι είχε, πέρα από το αποτέλεσμα, είχε καλή εικόνα. Εννοώ με τους μεγάλους, με τα ντέρμπι, ναι, με την Ευρώπη κτλ. Καλά, Ευρώπη. Το θέμα ήταν.
2: Δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι εικόνα θα παρουσιάσει στο αντίστοιχο διάστημα και φέτος. Δηλαδή, να έχει μια επαφή με την κορφή, λογική, ας πούμε, και από εκεί και πέρα, αν παρουσιάσει την ίδια εικόνα στο τέλος και στα ντέρμπι, κάτι δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέω, μην βιαζόμαστε, μην καταδικάζουμε, μην γκρινιάζουμε. Βεβαίως υπάρχει πικρία για αυτές τις δύο ισοπαλίες, αλλά υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης. Τώρα και ο προπονητής, δεν ξέρω πώς βλέπει, παράδειγμα, όλες τις μεταγραφές της ΑΕΚ.
0: Καλά, και αυτό συνηγόρησε για να γίνουν.
2: Ναι,
0: θέλω να πω, αποκλείται να μην θεωρεί ότι είναι καλοί παίχτες. Απλά προσπαθεί να τους εντάξει.
2: Θα σου πω,
0: θεωρώ.
2: Έχει συνηγορήσει να γίνουν και πέρσι κάποιες μεταγραφές, οι οποίες όμως, παράδειγμα, ο Σαχαβό ψάχνω να το δώσω, τον δανεικό, δεν ξέρω αν τον έχουν δώσει.
0: Εντάξει, αυτό ήταν και μια κίνηση project όμως. Δεν ήσουν σίγουρος ότι θα σου βγει.
2: Ο Γεωργίου.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι.
2: Το ίδιο πράγμα, βέβαια, δεν είναι τόσο μικρός ο Γεωργίου όσο.
0: Καλά, μικρός είναι και ο Γεωργίου.
2: Τέλος πάντων είναι 21, 22, πόσο είναι, δηλαδή εγώ πιστεύω
0: 20
2: χρονών. Οπότε εκεί υπάρχουν περιθώρια. Μην βιαζόμαστε δηλαδή να προεξοφλήσουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Εγώ...
0: Το ελπιδοφόρο, Μάρκο, είναι ότι αυτοί οι παίκτες που τώρα βλέπουμε και συζητάμε ότι δεν πολύ αγωνίζονται,
2: ναι,
0: μπορεί άλλοι να έχουν δείξει καλά στοιχεία, π.χ. Κάιρινεν, άλλοι όχι τόσο, βλέπε Ζουμκοφ. Ναι. Το, η κοινή συνισταμένη είναι ότι έχουν δείξει οι προηγούμενες ομάδες, και αυτό τους πυρκία, ότι είναι καλοί παίκτες. Οπότε, για να έχει συνηγορήσει και ο Νίκολης, σαφώς υπάρχει ελπίδα, ναι, ότι θα τους εντάξει.
2: Όπως υπάρχει το σχέδιο. Πιστεύω ότι με τον τρόπο του, κατά κάποιο τρόπο, βάλει σιωπηρές τιμωρίες. Δηλαδή, αν θυμάσαι, τον Κοϊτά που τον είχε βγάλει γρήγορα με την Κυψιά, επειδή δεν του άρεσε και ήταν και επικίνδυνος να φάει και άλλη κάρτα, δεν έπαιζε καλύτερα ευρικός, στο επόμενο παιχνίδι δεν τον ξεκίνησε. Ξεκίνησε τον Κατσίνοβες. Για μένα αυτό ήταν μια σιωπηρή τιμωρία, όπως και ο Κάρνετ. Πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο σιωπηρά τιμωρήθηκε και αυτός για τον γκολ της Κηφισιάς. Διότι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο είχε την κυρία ευθύνη που ήταν κοντά στον παίχτη και δεν έκανε κάτι να το σταματήσει. Πιστεύω με τον τρόπο του, όταν κάνει κάποιος ένα σοβαρό λάθος, τον αφήνει κάπως έξω. Δεν σημαίνει ότι τον διαγράφει, ότι τον ξεγράφει, δεν θα τον ξαναδούμε. Αλλά με τον τρόπο του θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα ότι έκανες αυτό το σοβαρό λάθος. Θα μείνεις ένα-δυο παιχνίδια, δεν θα σε ξεκινήσω ή δεν θα σε βάλω καθόλου.
0: Πιστεύω δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις, αλλά οκ, okay, θα το δούμε αυτό. Μάρκο, ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία και θα δούμε. Είναι πολύ νωρίς, όπως να σας πω και τα δύο τελευταίες και κλείνω. Παράδειγμα, πιστεύω αν είχαμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, έτσι όπως μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, τρεις αγώνες και με λιβαδιά, θα είχαμε και εμείς 12 βαθμούς.
0: Ναι, δεν πάει έτσι.
2: Δηλαδή, λέω ότι καμιά φορά κάτσε να πάνε και οι αντίπαλοι μας, ας πούμε, να παίξουν τα...
0: Τον ΠΑΟΚ νίκησε, δεν νίκησε κανένα. Τέλος πάντων, ναι. Το δεύτερο ποιο είναι?
2: Ναι, πιστεύω ότι αυτό το ΠΑΟΚ, όπως το βρήκε ο Παναθηναϊκός, τον κερδίζαμε και εμείς.
0: Ναι. Το δεύτερο?
2: Μέσα στην Φιλαδέλφεια. Και τη Λιβαδιά και το Πανετολικό θα κερδίζαμε. Πιστεύω θα κερδίζαμε, γιατί όλοι αυτοί τους είχε εντός γηπέδου ο Παναθηναϊκός. Και εμείς μέσα στην Φιλαδέλφεια έχουμε άλλη εικόνα.
0: Μάρκο, έχουμε πολύ κόσμο. Λοιπόν, καλό βραδάκι.
2: Συνεχίζουμε, παιδιά, και μην απογοητεύεστε.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
3: Σας.
0: Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ανέστης από Γλυκά Νερά.
0: Έλα, Ανέστη.
3: Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να δείξω. Αεκτζής είμαι. Εγώ, όπως λένε οι υπόλοιποι προλαλήσαντες, λένε για την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφεια και για την ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας. Εγώ θέλω να το πάω λίγο αλλιώς. Θέλω να επισημάνω ότι η ΑΕΚ, έτσι όπως το βλέπω εγώ δηλαδή, θα δώσει βάση, έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω, στα παιχνίδια κρισιμότητας. Δηλαδή αν πέσαμε τώρα με τον Παναθηναϊκό, δεν πιστεύω ότι θα ρίχναμε 3 και 4 γκολ όπως πέρσι, αλλά δεν πρόκειται να τρώγαμε 3 γκολ σαν τον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, βέβαια, Ανέστη, και... ποια μάτς δεν είναι κρισιμότητας? Άσε που έτσι όπως χάνεις βαθμούς, πλέον όλα είναι κρίσιμα.
3: Απλά εμείς θα ΝΑΕΚ την έχουμε δει, δηλαδή αν παίξουμε Champions League αύριο, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι τον καλύτερο εαυτό της. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι τέτοιο φαντάζονται οι παίκτες, κάτι ένα τέτοιο κλίμα επικρατεί, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Απλά πιστεύω ότι με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και να παίξουμε, εάν είναι κρίσιμο, ντέρμπι ας το πούμε, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα βγάλει τον καλό της αυτό. Αλλά πάει στην Τρίπολη και δυσκολεύεται ταυτόχρονα. Τώρα πώς επικρατεί αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απλά αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου.
0: Ωραία.
3: Έτσι δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή αυτό που λένε, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς ανώτερος από πέρσι, έτσι. Αν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό τώρα αυτή η Κυριακή, ας το πούμε, θα ήταν ντερμπάρα πιστεύω. Με όλη την έννοια της λέξης. Ταυτόχρονα όταν πας στην Τρίπολη δυσκολεύεσαι. Ταυτόχρονα έχουμε πληρώσει το Μουκουντή ό,τι γκολ μας έχει βάλει στην επίθεση και μας έχει βοηθήσει ο Μουκουντή, τα έχουμε πληρώσει στην άμυνα. Όλα και κάποια γκέλα θα μας κάνει.
0: Εντάξει, μία γκέλα έκανα φέτος. Κάνει μία δύο το χρόνο.
3: Στιγμής, τώρα άρχισε το
0: πρωτάθλημα. Αλλά σώζει άλλα 15. Εντάξει, μην το και αυτό.
3: Σίγουρα, εντάξει, δεν ισοπεδώνουμε, αλλά ταυτόχρονα επισημάνουμε και δύο πράγματα.
0: Ναι.
3: Απ' την άλλη, ένα πράγμα είναι αυτό έτσι που επικρατεί. Δεν ξέρω τι γνώμη έχουν οι υπόλοιποι. Εγώ έτσι κάπως τη βλέπω. Πιστεύω δηλαδή ότι τώρα στο Βόλο πάλι ντεμή είναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τι θα μου πεις. Αλλά πιστεύω ότι και
0: κάτσε,
3: εκεί
0: και
3: κάπως θα δυσκολευτούμε να πάρουμε διπλό. Ας το πούμε. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα ο Βόλος.
3: Ναι, είναι καλή.
0: Βασικά το πω διαφορετικά, έχει καλό ρόστερ, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικός. Βάσει αυτού του ρόστερ δεν έχει πάρει τους βαθμούς που θα μπορούσε. Πάντως παίχτησε, πήρε και καμπελά τώρα. Αλλά έχει καλός, έχει πάρει πολλούς τα χαφ.
3: Δεν είναι και φυσικά από πέρυσι, έτσι. Δηλαδή, αν δεν επισημάνεις δηλαδή την προσοχή σου με την Κηφισιά, δεν ποια άλλη ομάδα έτσι, σε αυτή την κλάση αυτών των ομάδων δηλαδή θα δώσουμε έμφαση. Και ένα θέμα είναι αυτό που θέλω να δείξω, και το άλλο το θέμα είναι γενικότερα των οπαδών σε όλη την Ελλάδα που έχουμε με την προσωπολατρία. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα, θα μου πεις, εξής, αλλά φέρνει ο Ολυμπιακός καινούργιο προπονητή. Και φωνάζει όλο το γήπεδο με τη λίπα, με τη λίπα. Έλεγες ρε παιδιά, λέει, άμα είστε ρίξει τον καινούργιο στον τον προπονητή.
0: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Ανέστη.
3: Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, το βλέπω, λέει, σαν να ήρθε ο Νίκολης και να φωνάζει εμείς Αλμέιδα, Αλμέιδα, Αλμέιδα. Ξέρω εγώ.
0: Σε αυτό το επίπεδο, σώρο να σου πω.
3: Συγγνώμη που βγήσε διακόπτη. Δεν μου αρέσει γενικότερα η προσωπολατρία.
0: Ναι.
3: Είμαστε οπαδοί της ομάδας, της φανέλας μας, τελείως.
0: Εγώ συμφωνώ 100% σε αυτό.
3: Και παρέρχονται.
0: Απλώς...
3: Η ομάδα γεγεμένη.
0: Ωραία.
3: Εγώ αυτή την άποψη δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς τι, όλοι είναι περαστικοί. Η ομάδα παραμένει, αυτή υποστηρίζουμε. Δηλαδή, έφυγε ο Πινέδα. Τελείως, έκλεισε. Και να είμαστε δηλαδή στα κάγκελα, να πινέδα. Τελείωσε και η Πινεδιάδα και πολύ κράτησε δηλαδή. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, Ανέστη, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το timing δεν το κατάλληλο να το εκφράσεις αυτό, αν και θεωρώ, το είπαμε και τις προάλλες, ότι άλλος ήταν ο στόχος, δεν ήταν ο Αγκουάθλ προφανώς. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω και τον κόσμο. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και ένα είδος αγάπης προς τα πρόσωπα, δηλαδή είναι με κατά της προσωπολατρίας, έτσι όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Sorry να σου πω. Την όρο προσωπολατρία, ναι, κακός είναι, έτσι όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας, ότι κατεβάζουμε μαύρο και τα. Να μαυρώνουμε κάθε τι καινούριο, μένοντας στο παρελθόν, και εγώ σε αυτό συμφωνώ ότι δεν είναι καλό. Παρόλα αυτά,
3: υπάρχει ένα μέτρο.
0: Ναι. Παρόλα αυτά δεν είναι κακό να τρέφεις και κάποια αισθήματα προς κάποιους παίκτες, προπονητές που έχουν προσφέρει, απλά και το κατάλληλο time για να το εκφράσεις αυτό. Okay.
3: Ναι, και να μην είμαστε και τις υπερβολής είμαστε πάντα.
0: Άρχισα να λέω ότι ο στόχος δεν ήταν ο Αλγκουάθλ, θεωρώ.
3: Ναι.
0: Και το διαχειρίστηκε και πάρα πολύ ωραία ο προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Ναι. Και υποστηρίζω πάλι αυτό που σου λέω, δηλαδή να το θυμώ, εγώ πιστεύω ότι θα πέσω μέσα σε αυτό, στα παιχνίδια τα πιο κρίσιμα που θεωρούνται σε εισαγωγικά ντέρμπι, η ΑΕΚ θα το πάει καλά.
0: Mm-hmm.
3: Στα παιχνίδια άλλα πιο δεύτερης, ας το πούμε, σημασίας, εκεί βλέπω να δυσκολευόμαστε αρκετά. Έτσι έχει δείξει μέχρι τώρα.
0: Καλό βράδυ,
3: Ανέστη. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Άγγελος.
0: Mm-hmm.
4: Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Άγγελε.
4: Δεν παίρνω συχνά.
0: Mm-hmm.
4: Διαρκεία χρόνια στην Ινιά. Από κάτι. Mm-hmm. Άφησε με σου παρακαλώ έτσι να...
0: Ναι. Έτσι πες
4: μου. Έχω σκεφτεί να το πω. 25-26.000 σχεδόν οπαδοί φωνάζω με τη λιμπά. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα σε μένα που έχω πόσα χρόνια διαρκείας και στους 25.000 που ήταν στο γήπεδο, που περισσότεροι είναι διαρκείας, να πούνε τι θα κάνουν, γιατί θα το κάνουν και πώς θα το κάνουν όταν είναι σε πλαίσια φιλικά και το αίσθημα του φιλάθλου. Λοιπόν, το Μεντιλίμπαρ δεν ήταν σαν προσωπολατρία στο Μεντιλίμπαρ ότι φέρετε πίσω το Μεντιλίμπαρ. Αυτό πήγαινε αλλού. Mm. Πήγαινε εκεί που όταν τον άφηνε χωρίς όπλα στη φαρέτρα ο πρόεδρος, πήρε τελευταία στιγμή παίχτες, βγήκε δήλωση το στήριζε και τον διώξε μια εβδομάδα που του είχε φέρει 20 παίχτες καινούριους και πρέπει να παίξει μπάλα. Εγώ με τσάπουσε ότι ο Μιντιλίμπαρ θα έπρεπε να έχει φύγει το Μάιο. Όχι, θα έπρεπε να έχει φύγει το Μάιο γιατί δεν έπαιζε καλή μπάλα ο Ολυμπιακός. Γιατί τον είχε αφήσει ο Μαρινάκης χωρίς παίχτες. Δεν είμαι μέσα στη δίκηση να ξέρω τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, αν του ξύνιζε ο ένας και του βρώμαγε ο άλλος. Αλλά κανένας που δεν πατάει, ειδικά από αυτούς που δεν πατάνε στο γήπεδο, δεν θα πούν σε μένα, γιατί έχουν βγει κάτι βιντεάκι και κυκλοφόρουνε, αν μου πούνε εμένα, τι θα φωνάξω εγώ στο γήπεδο και αν θα αγανακτήσω, πώς θα αντιδράσω, αν είναι σε κόσμια πλαίσια. Λοιπόν, το Μεντιλίμπα λοιπόν, για όσους δεν ξέρουνε, τους οπαδούς της τηλεόρασης, πήγαινε για το Μαρινάκι, Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε Μαρινάκης, ούτε με τη Λιμπάρ, ούτε είμαι Ολυμπιακός. Εννοείται θα ξεχαστεί ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι προσωπολατρία που είπε ο προηγούμενος, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έφερε κάτι μοναδικό στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Έφερε ένα ευρωπαϊκό που δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε. Που είχε πέρυσι την ευκαιρία και να το πάρει. Και για κάποιους λόγους δεν έφτασε, γιατί θα μπορούσε να πάει τελικό. Λοιπόν, έφερε κάτι, το οποίο εμείς το εκτιμάμε. Θα το εκτιμήσουμε. Και έτσι το ξαναλέω. Δεν είναι προσωπικά ότι να φέρει πίσω το Μεντιλίμπαρ. Έφερε τώρα 20 παίκτες με έναν προπονητή που είναι καλός. Να προπονήσει τι? Να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Τελευταία στιγμή. Και τις μεταγραφές γίνανε, γιατί άρχισε και γκρίνιαζε ο κόσμος και δείχνανε τη στήριξη στο Μεντιλίμπαρ που δεν του έπαιρνε παίκτες και ξαφνικά την τελευταία εβδομάδα πήγε και έφερε αυτούς που έφερε. Για να καταλαβαίνετε μερικοί που δεν πάτε γήπεδο και τα βλέπετε διαφορετικά.
0: Για ποιο λόγο... Το λες σε μένα.
4: Όχι, όχι. Για αυτούς που βγήκανε, ο πρώτος που βγήκε ο Ολυμπιακός και είπε ότι...
0: Καλά, μπορεί να πηγαίνει κιόλας, δεν ξέρεις.
4: Εντάξει, δεν νομίζω, γιατί άμα ήταν στο γήπεδο δεν το είπανε 1000 και 2000.
0: Ναι.
4: Και το φωνάξανε για την 7. Εγώ είμαι στην 9.
0: Και στο κάτω-κάτω ξαναλέω, Άγγελε. Έχουμε ζητήσει όλες αυτές τις μέρες το αν έπρεπε, δεν έπρεπε και τα λοιπά. Οκ, είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι κακό να πας και τον πρώην προπονητή. Όχι τώρα και σε 5-10 χρόνια.
4: Σε 30. Ναι. Είναι αυτό ο μοναδικός που έφερε κάτι μοναδικό σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και είναι ευρωπαϊκό, παιδιά. Είναι ευρωπαϊκό στην πράγμα που δεν το είχαμε ποτέ. Αποκτήσαμε.
0: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τη λογική όλων των ομάδων. Τα έχουν περάσει πάρα πολλές. Ωραία. Μην λέμε τώρα ομάδες. Ότι δεν υπάρχει κανείς πάνω από την ομάδα, κανείς πάνω από το κλαμπ. Συμφωνώ στην ευρύτερη
4: μπράβο,
0: λογική.
4: Και εγώ.
0: Αλλά τις ομάδες τις χτίζουν και πρόσωπα, έτσι. Είτε αυτό λέγονται παίκτες, είτε προπονητές.
4: Δηλαδή δεν έχει χαραχτεί τώρα με χρυσά γράμματα ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
0: Σαφώς.
4: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, αλλά ναι, στο τέλος της ημέρας, Άγγελε, είναι το καλό της ημέρας.
4: Ποιος θα μου επιβάλλει, ποιος θα μου βάλει εμένα, τι θα φωνάξει εδώ από στο γήπεδο, αν είναι κόσμιο. Τι, που φταίει κάποιος για να φωνάξω εγώ αυτό, κάποιος φταίει, κάτι έγινε. Δεν είναι ότι θέλω να γυρίσω με την Μεντιλίμπαρ.
0: Ωραία, Άγγελε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
0: Mm-hmm. Ναι.
5: Ωραία, εγώ είμαι.
0: Αμέ.
5: Εντάξει, Γιάννης από Γιάννης Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
5: Λοιπόν, με ποιο μιλώ τώρα.
0: Μανώλης.
5: Ο Μουσουράκος.
0: Σωστά.
5: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα στους Παναγιώτες που είμαι. Put our feet down the ground. Δηλαδή προσγειωμένοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι, ωραία, και τι...
0: Το λέω και εγώ στα ελληνικά αυτό, δεν μπορώ να το πω στα ξένα. Αλλά το λέω και εγώ αυτές τις μέρες.
5: Το put our feet down the ground σημαίνει προσγειωμένοι να είμαστε.
0: Ναι, το κατάλαβα, πλάκα σου κάνω. Αλλά είναι αλήθεια, ρε, ναι.
5: Δηλαδή δεν χρειάζεται να...
0: Αυτό ισχύει σε κάθε ομάδα, Γιάννη, αλλά πόσο μάλλον σε ένα σωματείο όπως ο Παναθηναϊκός, που έχει περάσει τις δυσκολίες που έχει περάσει τελευταία χρόνια. Άστα 16 χρόνια, όσο λέω για τελευταία 1-2-3 χρόνια τέλος πάντων που προσπαθεί να κάνει πράγματα, δεν του βγαίνουν. Θέλει, ξέρεις, χαμηλά η μπάλα.
5: Καλά, εσύ επειδή κάνεις ρεπορτάζ του Ατρομήτου, τι θα κάνει ο Ατρομήτος, λες, μας αύριο.
0: Αύριο, ΠΑΟΚ.
5: Να παίξει, όχι με, ρε, τον τάγμα λέω, με Κυφσιά.
0: Γιατί, γιατί τόση πρεμούρα με την Κυφσιά.
5: Παπάς.
0: Ναι.
5: Πάει, λοιπόν, αλλάζω λίγο κουβέντα. Είπαμε, είμαστε εκεί πέρα που είμαστε εμείς, εντάξει. Ο ΠΑΟΚος μου αρέσει γιατί πλέον έχει δύο δεκάδες νομίζω.
0: Ναι.
5: Λέει όχι, απόψε σου πιάζει.
0: Πλέον κιόλας με το αριστερό μπακ που πήρε.
5: Ναι. Δεν μου πήρε τον Σαλαχαντή, ναι.
0: Ναι. Καλά και πριν είχε, απλά δεν τον είχαμε δει. Θέλω να πω δεν τον είχαμε δει πεζούμενο.
5: Δεν το ξέρω, δεν το ξανακάμπησε.
0: Καλά, ως βιογραφικό τον ξέρουμε, είναι πάρα πολύ καλός. Απλώς δεν τον είχαμε δει να παίζει, αυτό θέλω να πω.
5: Ναι. Λοιπόν, και, στο ΡΕΑΚ,
0: και λίγο στα στόπερ, για να πούμε για δύο δεκάδες, λίγο στα στόπερ ως αναπληρωματικό.
5: Έχουμε τον Μπράουν και τον Γκάντρι.
0: Ναι.
5: Αυτούς δύο έχουμε. Mm-hmm. Αν είχαμε και τον Νίκα, δεν χτυπήσα, είχαμε και τον Αρχηγό τον άλλο.
0: Σωστά.
5: Λοιπόν, για
0: και τον Γκάντρι το πιστεύω πάρα πολύ, εγώ να ξέρεις.
5: Τον
0: Γκάντρι, το πιστεύω πάρα πολύ.
5: Και το κουτούλι πιστεύω, αλλά δεν βάζουμε όμως το άλλο.
0: Τώρα πλέον ποιο να πρωτοβάλει.
5: Αύριο θα μπουν 11 διαφορετικοί. Θα βάλει μέσα, λες, τέρμα...
0: Από ό,τι άκουγα νωρίτερα το Διονύση Δεσίλα.
5: Κότσαρη ή το Τζάβλες.
0: Να το δούμε αυτό, δεν ξέρω. Πάντως δεν θα βάλει το Μπένια. Και θα δούμε και Σαλάχ Εντίν, όπως φαίνεται. Δηλαδή, άκουγα νωρίτερα και τον Διονύση Δεσίλα. Το έλεγαν και τις προηγούμενες μέρες ότι θα πάρει χρόνο. Το απόγευμα που άκουγα το Διονύση εδώ στο ρεπορτάζ, είπε για βασικό κιόλας.
5: Ποιον?
0: Το Σαλάχ Εντίν.
5: Ναι, ο βασικός αυτός θα παίξει ο Ντεφράι με Κάτρι ή με Μπράουν, από ό,τι κατάλαβα. Αριστερά θα παίξει ο Εντίν, δεξιά θα παίξει ο Τσάπρας, κέντρο Κουντούρης κτλ. Κάτι τέτοια που κατάλαβα, έτσι.
0: Ναι, ίσως και πιο πολλές αλλαγές.
5: Δηλαδή εγώ ως Παναθηναϊκός που θέλω να είμαι προσγειωμένος, απλά αυτή τη στιγμή, δηλαδή, άκυνε πέμπτη με 8 βαθμούς και υπάρχουν έκτος. Δηλαδή, θέλω να, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή τελείως το πρωτάθλημα, η πέμπτη θέση οδηγεί πουθενά.
0: Ναι, αλλά πού κολλάει τώρα αυτό?
5: Κολλάει, σου πω, αυτό που λέω, γιατί δεν κάνω αυτό που λέω. Λέω, πέμπτη ΑΕΚ, έξω Ολυμπιακός, εδώ μου στάσεις 8 Ηρακλής. Τώρα που το...
0: Έχουμε play-offs, έτσι, 5-8.
5: Ναι, βέβαια.
0: Και εξαρτάται όπως πέρσι, ποιος θα πάρει το κύπελο.
5: Ναι, αν το πάρει, ξέρω εγώ, Ατρόμητος το κύπελο, δεν μπαίνει καμία από αυτές.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, η πέμπτη...
0: Είσαι Ατρόμητος. Είσαι και Ατρόμητος.
5: Άξα, ρε, να μιλήσω.
0: Για πες.
5: Με πάνε διακόψεις, συνέχεια. Σου λέω, η πέμπτη ΑΕΚ, έξω Ολυμπιακός, εδώ μου στάσεις 8 Ηρακλής. Άρα πάλι Καλαμάτα το κύπελο που είναι ένατη, αυτοίς, οι άλλες θέσεις δεν παίρνουν πουθενά, Ευρώπη.
0: Σωστά.
5: Αυτό ρωτάω. Θα βγει ο ΠΑΟΚ, όφη και ο Παναθηναϊκός, αυτό ρωτάω. Έτσι δεν πάει, νομίζω, ξέρω εγώ, διαδικασία.
0: Οι τέσσερις πρώτοι, ναι, και ο κυπελούχος.
5: Μπράβο, και ο κυπελούχος. Δηλαδή μετά, δηλαδή, το να παίξει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τον Άκη τον Ηρακλή, δεν έχει νόημα, δηλαδή δεν βγαίνει.
0: Όχι. Αλλά θα γίνει διαφορετικό, σε διαφορετικό χρονικό διάστημα φέτος ο τελικός.
5: Από θα γίνει, για πες, ξέρεις.
0: Τέλη Μάη. Οπότε τα play-offs του 5-8, εκείνη τη στιγμή θα έχουν νόημα. Που μπορεί στο τέλος να μην έχουν, αλλά τη στιγμή που θα διεξάγονται θα έχουν.
5: Το ίδιο λέμε τώρα. Το ίδιο λέμε όμως. Λοιπόν, και το άλλο που είπε άλλος, είπε κάποιος, δεν θέλω να λέω πράγματα για κάποιους, μπαρδίποδο, ναι, εντάξει, εάν ζεις στην εποχή των δεινόσαυρων, δεν με ενδιαφέρει κάποιος. Είναι βραδύποδος, πώς τον είπε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ενώ δεν είναι γρήγορος, ναι.
5: Ναι, όχι, όχι, πέρα από αυτό, ο βραδύποδος ήταν και ένας δεινόσαυρος. Το ξέρεις ή όχι.
0: Πού καταλήγουμε, ρε εσύ?
5: Καταλήγουμε ότι πρέπει να μιλάμε σωστά. Η γλώσσα στο κεφάλι και μετά μιλάμε. Δεν λέμε ότι να είναι, γενικότερα. Ναι. Σεβασμός σε όλες τις διαδικασίες.
0: Ωραία, Γιάννη.
5: Φεύγα. Λοιπόν, θα σεβόμαστε και τους 30 άριδες και τους μεγαλύτερους. Αλλά να μιλάμε ελληνικά σωστά.
0: Ωραία, σωστό ήταν, σωστό ήταν πάντως το ελληνικό του. Να ξέρεις.
5: Όχι, εγώ δεν είπα, εγώ τι είναι, ξέρει όμως, τι είναι αυτός.
0: Να με.
5: Το ξέρεις εσύ?
0: Αν το ξέρω ότι το ξέρει, ναι, το ξέρω ότι το ξέρει.
5: Ναι,
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Είναι φίλος σου?
0: Όχι, όχι.
5: Τότε, άρα δεν το ξέρεις, το ξέρει. Λοιπόν, χαιρετάω.
0: Να είσαι καλά.
5: Μπαγιά.
0: Γεια σου. Χαίρετε.
6: Καλημέλα.
1: Φρέκα, καλώς τα παιδιά.
6: Πώς είμαστε? Καλημέλα πάνω, καλημέλα Μανώλη. Νίκος Ανάκας απάνω μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, φίλε.
6: Μανώλη, τι έγινε?
0: Καλά είμαι. Νίκο, εσύ?
6: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Επειδή είπε το παλικάρι να μιλάμε σωστά. Για να μιλάμε σωστά λένε, βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό, όχι στο κεφάλι.
0: Τέλος πάντων. Ναι.
6: Ναι, απλά, όπως είπε ο άνθρωπος, να μιλάμε σωστά. Τέλος πάντων.
0: Το πιο ωραίο μήνυμα έχει έρθει τώρα, που λέει ο φίλος, οι βραδύποδες είναι θηλαστικά της υπόταξης των φιλοφάγων, που αποτελείται από τις οικογένειες των βραδυποδιδών και μεγαλονυχίδων. Ζουν στις τροπικές ζώνες της κεντρικής και της νότιας. Χάνει το μήνυμα, φαντάζομαι, Αμερικής.
6: Αχ, Θεέ μου, τι παπάδες. Λοιπόν, και μία αυτή μόνο έτσι ένα αυτό για τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού. Παιδιά, μην είστε τόσο, δηλαδή, βγαίνει άλλος, λέει, Μαρινάκη, ποιος της βράζει, δεν ξέρω. Μετά από 100 χρόνια, λέει, θα ξαναδούμε τέτοια επιτυχία. Το σημειώνουμε. Και δεύτερον, δεν χαρίζεται κανένα πρωτάθλημα. είμαστε καλύτεροι και το παίρνουμε. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μας τα χαρίσατε. Ήμασταν καλύτεροι. Πρέπει να μάθετε να χάνετε. Είναι μεγάλο προνόμιο να ξέρεις να χάνεις. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ. Απλώς καταλαβαίνω και την ανάγκη αυτή τη στιγμή με τον τρόπο της η κάθε διοίκηση να, ξέρεις, λίγο να συσπηρώσει την κατάσταση.
6: Ναι, Μανώλη, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες, ας πούμε, που παίρνουν πρωταθλήματα. Παναθηναϊκό, ΣΑΕΚ, δεν είναι μόνο Ολυμπιακό.
0: Γιατί εσύ, Νίκο, περιμένεις από τον κάθε αντίπαλο, δεν σου λέω τώρα αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό, από τον κάθε αντίπαλο να αναγνωρίσει. Πολύ ωραίο όχι, το συμβαίνει. Είναι πολύ ωραίο το συμβαίνει. Αλλά...
6: σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε στο. Κοιτάξτε να πείτε. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει κριτική. Λέω απλά τη γνώμη μου για το. Γιατί ούτε προπονητής είμαι, ούτε θα δείξω εγώ στον Νίκολιτς και στον κάθε Νίκολιτς τι θα κάνει κατόπιν εορτής. Υπάρχουν στιγμές και εγώ που στεναχωριέμαι. Ας πούμε, π.χ. δεν ήθελα εγώ με τίποτα να φύγει ο Κουτέσα. Ευτυχώς δεν έφυγε. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος πλήρωνεται για κάτι, τον ευχαριστούμε, πολύ καλά και μην ξεχνάμε, ρε παιδιά, είναι 28 αγώνες αίτητος. Λίγο πιο κάτω η κριτική. Εγώ πιστεύω ξέρει πότε θα πάρει στον γκάζι η ΑΕΚ. Γιατί και πέρυσι κάπως έτσι ήμασταν.
0: Απλώς η διαφορά, Νίκο, με πέρυσι είναι ότι ήταν και μια νέα ομάδα. Τώρα είναι και μια ομάδα με ομοιογένεια, υποτίθεται, που προσπαθεί να βάλει νέα στοιχεία. Δεν λέω. Προφανώς.
6: Και θέλει να κάνει και καινούργια χημεία, ρε παιδί μου, τους παίχτες. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια βάση από πέρσι.
6: Ναι, σωστά, υπάρχει η ροχοκοκολιά. Ναι, υπάρχει. Ναι.
0: Ενώ από πρόπερσι σε πέρσι έχτιζες κάτι καινούριο. Που ήταν και λογικό στο ξεκίνημα να υπάρχει και μια κάμψη.
6: Απλά δεν ανησυχώ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
6: Είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή δεν θα κάνω λακκούμπα. Α, Παναγιώ, ό,τι πάθαμε. Με αυτή την έννοια. Δεν ανησυχώ. Και τους βάζω όλους στο πρωτάθλημα. Απλά η διαφορά φέτος είναι ότι είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα.
0: Mm.
6: Απλά η διαφορά φέτος είναι ότι είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα.
0: Mm.

0: πολύ κοντά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή θα δούμε τρομακτικό πρωτάθλημα. Όποιος θα είναι πιο...
1: Και θεωρώ και για τον ΠΑΟΚ, επειδή τον είχαμε τουλάχιστον... Είχαμε, τέλος πάντων, τον είχαμε πιο κάτω. Δεν αποξεγραμμένο, τον είχαμε πιο κάτω. Οι μεταγραφές που έχει κάνει τώρα θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Να σου θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ όταν το πήρε το πρωτάθλημα ήταν πέμπτος.
1: Όταν?
0: Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ήταν πέμπτος.
1: Ως φαβορί, λες.
0: Όχι, ήταν πέμπτος στη βαθμολογία. Όταν,
1: κατά τη διάρκεια που λες, το 24.
0: Ναι.
1: Τέταρτος νομίζω, αλλά ναι.
0: Τέταρτος, πέμπτος, δεν ήταν τα play-off.
1: Σε μια live βαθμολογία την ώρα του αγώνα ήταν και στο πλήν 10, ναι. Την ώρα του αγώνα.
0: Άγιας, μπράβο σου, μπράβο Εμμανώλη. Λοιπόν, γι' αυτό, δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε φανταστικό πρωτάθλημα φέτος. Αυτό. Πάνω μου, σε καλωσορίζουμε.
2: Να σε καλά.
1: Καλά, δεν νομίζω να μην είχε πολύ. Σε βράδυνη η ζώνη.
2: Καλά, δεν ξέρεις.
1: Α, το λες.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ορίστε.
1: Κάτσε, έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα, Νίκο.
0: Τι?
1: Εδώ λέει ότι θα καθιερωθεί.
2: Δεν είπα ότι θα καθιερωθώ. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
1: Πώς θα φέρνει ζωή.
2: Πώς θα τα φέρνει.
0: Πώς θα φέρνει ζωή. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας αφήνω.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Bye.
1: Λοιπόν, θα το διαβάσω το μήνυμα, επειδή όντως. Αν θέλετε, κάντε μια έκκληση για ηρεμία στους οπαδούς που θα πάνε γήπεδο, γιατί είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα και δεν ακούγονται καλά πράγματα. Αφήστε τώρα τι ακούει, τι μπορεί να ακούει, τα έχουν ξαναπεί για social κτλ. Προφανώς, ρε παιδιά, να υπάρχει ηρεμία. Καταρχάς, έχει σημαντικό παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Πέρα από όλα τα άλλα. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν έχουμε μιλήσει με σχεδόν καθόλου για αυτό το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε, αν δεν προκύψει μέσω κουβέντα, θα πούμε ένα-δύο πράγματα. Ελπίζω να προκύψει. Λοιπόν, πάμε να break και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πιγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ο Ρέτσος για τον Ρώτα κάνει την κίνηση ο Μασούρας, προσπαθεί να κυνηγήσει ο Μασούρας. Ο Λούκας Ιωαννίδης κοντράρει μπαλά στον Ιωαννίδη, φτάνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ιωαννίδης δίνει στο Μασούρα, σου την μπαλά κοντράρει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Χαλάκης νέος κόντρα και Μπακασέτας γκολ! Η Εθνική ομάδα 1-1 με τον αρχηγό της κοντά τον Μπακασέτα στο 56, χώρια την Εθνική και γίνονται όλοι ένα κουβάρι από την οφίδα αυτή του Τάσου Μπακασέτα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Σαββά, η Ελλάδα σοφαρίζει 1-1. Εξαιρετικό το γκολ του Τάσου Μπακασέτα από την προσπάθεια των διεθνών στα δεξιά. Κυρίξαν τη φάση στο τέλος, έφτασε η πέρα αυτός ο Μπακασέτα στα όρια της μεγάλης περιοχής.

το βάτα ίδια. Ρέτσος. Ιωαννίδης κοντρολάρει με το σύντος. Κατεβάζει. Παίρνει την μπάλα μπροστά του. Ιωαννίδης. Κατάει. Πιέζει ο Τερνατές. Κάνει τάκλιν. Ξανά ο Ρώτα. Παίρνει τη φάση. Κερδίζει. Μουχαλάκης. Ωραία με την ίδια διαγώνια. Για τον Γιαννούλη. Εξαιρετική πάσα. Γιαννούλη κατεβάζει. Παίρνει ο Γιαννούλης. Περνάει ο Γιαννούλης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιαννούλης. Να Γιαννούλης.

0: Και εδώ είμαστε που πηγαίνουν στο FM 4,6 After Review με Πάνο Ρίλο. Στα αντέξει με ένα μισουράκι στο μικρόφωνο, όχι και μικρόφωνο. Ο Πάνος, λοιπόν, θυμίζω την είδηση της τελευταίας στιγμής, βασικά πριν από περίπου 40 λεπτάκια, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκολτζή Μάριους με 8 εκατομμύρια ευρώ, όπως είναι και στο site. Αναρτημένη η είδηση. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Καλά είμαστε εμείς.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για Ολυμπιακό. Όταν είδα αυτό το παίχτη, γιατί δεν τον ήξερα, στο σκάουτινγκ τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες, θα φοβόμουν αν ήταν ο Κοβάσεβιτς, αλλά ήμουν σίγουρος ότι τελικά ο Ολυμπιακός θα καταλήξει αυτόν αλόγω κορδόν. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, παιδιά. Είναι ένας τετέι που ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα, πολύ πιο έμπειρος και πολύ πιο γκολτζής από τον τετέι, γιατί ο τετέι ακόμα είναι μικρός. Αυτός έχει πιο πολύ εμπειρία. Δεν κρατιέται μες στην περιοχή, βγαίνει έξω, βοηθάει. Δηλαδή εγώ όταν τον είδα, λέω, εντάξει, το τουρκικό ποδόσφαιρο δεν είναι καμιάς χαμηλής ποιότητας. Γιατί είδα λίγο τις άμυνες έτσι λίγο λάσκα, αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι.
0: Καλά, δεν είναι και Premier League, αλλά ναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν είναι το πεταματού, σε καμία περίπτωση, όχι.
1: Ναι.
0: Και οπότε, πέρα από το στοιχείο της ταχύτητας που αυτό μπορεί να το διακρίνει ο καθένας, ξέρω εγώ στο βίντεο, επίσης ο καθένας μπορεί να δει λίγα βίντεο να παρατηρήσει.
1: Ξέρει μπάλα. Είναι καλό στο κεφάλι, είναι καλό στα πόδια.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι είναι ο, ξέρεις, ο τρίπλερ, αλλά είναι πολύ γρήγορος και στο οδήγημα της
1: μπάλας. Για το ύψος του κάνει τις τρίπλες. Δηλαδή τον ένα αμυντικό τον αποφεύγει, μπορεί να τον αποφύγει.
0: Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι γρήγορος και στο οδήγημα της μπάλας. Δηλαδή με την μπάλα στα πόδια πέρα από χωρίς μπάλα.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Με την μπάλα στα πόδια είναι γρήγορος, ξέρει τι θα την κάνει και είναι και ομαδικός.
0: Και έχει και επαφή με τα δίχτυα που είναι το πρώτο που θέλει από έναν.
1: Πιστεύω, ναι, αυτό θα κάνει για πλάκα εδώ πέρα 20-25 γκολ.
0: Ναι,
1: το πιστεύω αυτό το πράγμα και θα βοηθήσει και την ομάδα μας.
0: Και το πώς θα δες.
1: Ο μικρός ο Μεξικάνος.
0: Και δεν τον έχει αυτόν τον τύπο επιθετικό Ολυμπιακός επίσης. Να πούμε.
1: Πώς?
0: Δεν έχει τέτοιο τύπο φόρο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Από το Γεγκινή είχαμε να πάρουμε. Μπορείς να πεις ότι είναι ο Γιάρεμτσουκ έτσι σωματώδης και αυτά.
0: Αλλά έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία.
1: Διαφορετικά ναι. Θέλω να πω για τον μικρό τον Μεξικάνο. Ο Πιτσιρικάς είναι άτυχος γιατί δυστυχώς έφυγε ο Ταρέμι. Για μένα ο Ταρέμι έπρεπε να μείνει και να φύγει ο Τσικίνιο και να πάρουμε στη θέση του Τσικίνιο το Φούντα. Αλλά εντάξει, εγώ τι είμαι, ένας απλός φιλάθλος είμαι. Να πω για τον φίλο τον Ολυμπιακό που πήρε προηγουμένως. Οπωσδήποτε δεν θα σου πει φίλε κανείς τι να φωνάξεις. Για μένα το κεφάλι αυτό έχει κλείσει. Από αύριο ξεκινάει ο Ολυμπιακός μια νέα εποχή. Έπαιξε ένα παιχνίδι με τον Όφη το οποίο όποτε και να παίζε με τον Όφη ο Ολυμπιακός, γιατί είχε 6-7 παίχτες μέσα που είτε είχαν παίξει τον Ολυμπιακό είτε ανήκουν στον Ολυμπιακό, θα τα δίναν όλα και το παιχνίδι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάς, για μένα ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Απέκλεισε την ΑΕΚ, κέρδισε εμάς και με τον Παναθηναϊκό να παίξει τώρα θα τον κερδίσει. Αν και ο Παναθηναϊκός θα... τι να πω τώρα. Δηλαδή, πέρυσι τουλάχιστον βλέπαμε, τώρα όπως πάει η κουβέντα, ότι τη μία αγωνιστική, ξέρω εγώ, αδικούσαν τον άλλο, τον ένα, μετά αδικούσαν τον άλλονα. Τώρα βλέπω ένα συνεχόμενο να παίζει ο Παναθηναϊκός με 13-2 δεν μου είπατε ότι είναι στο ΒΑΡ, με 15-10. Δηλαδή το πέναλτι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ και το πέναλτι που έδωσε στον Παναθηναϊκό υπέρ της Κηφισιάς, κανένας Ευρωπαίος διαιτητής δεν θα τα σφύραγε αυτά τα σφυρίγματα. Έτσι. Πιστεύω να αλλάξει γιατί δεν του αξίζει του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα να πάρει το πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν ξανασφυριχτεί. Πώς το βλέπεις αύριο?
1: Κοίταξε να δεις, τη Γιαγκελόνια από ό,τι λένε είναι μια επιθετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι αύριο θα ξεσπάσει. Για μένα ο προπονητής πρέπει να δώσει σημασία.
0: Θα ξεσπάσει κιόλας. Αισιόδοξος,
1: ναι.
0: Φουλ.
1: Για μένα ο προπονητής πρέπει να δώσει, παιδιά, σημασία στην άμυνα. Αν ο Ολυμπιακός δεν φάει γκολ, θα βάλει. Όπως και να έχει. Ας ξεκινήσει από αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι Κώστα. Ολοκλήρωσε και θα σου πω.
1: Ναι. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια ομάδα και να τα κάνεις όλα κατευθείαν. Αυτή την απέτηση έχουμε εμείς, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Είμαστε απαιτητικοί, το ξέρω. Αλλά ας δούμε σε 2-3 παιχνίδια να δέσει η άμυνα με το κέντρο, γιατί είδα πολλά κενά, το λέγει και ο Νικολακόπουλος, τεράστια κενά στο παιχνίδι με τον Όφη, ανάμεσα στο κέντρο. Βέβαια ήταν λάθος, το μόνο λάθος για μένα η ομάδα πρέπει να ξεκινάει από τον Έσε και κάποιος πρέπει να το πει αυτό το πράγμα. Ο Έσε δεν λέει να βγαίνει από την ομάδα. Άκουγα τώρα ότι δεν μπορεί, λέει, με το σύστημα του νου, ίσως δεν μπορεί να αλλάξει τις πάσες. Ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Ο ΕΣΕ είναι, έχεις αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός, άσε τον άλλο τον Αργεντίνο που πήραμε πέρυσι, αλλά ο ΕΣΕ και ο Πουέρτα, αν τους χρησιμοποιείς καλά, είναι σαν να έχεις 3 και 4 παίχτες μέσα στην ομάδα και μπορούν να καλύψουν και το κενό του Φρόιλερ που είναι πιο αργός και του Φορτούνη.
0: Πάντως να ξέρεις αυτό που θέλει να παίξει ή τουλάχιστον σε αυτό που έπαιζε τόσα χρόνια στην Sociedad ο Εμανόλ, ο Φρόιλερ φαίνεται να... Δεν θα πω ότι είναι βασικός και αντικατάσταση.
1: Ο Φρόιλερ, ρε παιδιά, είναι
0: Θα έχει κομβικό ρόλο.
1: Θα έχει κομβικό ρόλο, αλλά πρέπει κάποιος να καλύψει τα τρεξίματά του. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να παίζει ο ΕΣΕ. Και ο Πουέρτα να παίζει για μένα λίγο πιο μπροστά. Επίσης να πω για την άμυνα. Να ξέρετε ότι ο Τσολάκης ήταν αρχηγός στην άμυνα του Ολυμπιακού. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Φώναζε συνέχεια, καθοδηγούσε τους παίχτες. Δεν ξέρω τι κάνει ο τερματοφύλακας αυτός που έχει έρθει τώρα. Και γι' αυτό βλέπω ότι υπάρχουν και κενά στην άμυνα. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Τέλος πάντων, θέλει δουλειά. Για μένα πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνα, να μην τρώει γκολ και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά. Γιατί έχει πάρα πολύ καλό υλικό ο Ολυμπιακός και είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Να σταματήσουν τη γρίνα οι Ολυμπιακοί. Για 90 λεπτά απαγορεύεται η γιούχα. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, Κωστά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Πάμε. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Αμέ.
3: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο και είμαι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
3: Με τόσα πρωταθλήματα που έχουμε πάρει στα 30 χρόνια.
0: Νομίζω 22 είναι.
3: Ορίστε.
0: Ή αφαιρώ κάποιον. Τέλος πάντων, για πες μου.
3: Ναι, ναι, με τόσα πρωταθλήματα που έχουμε πάρει τόσα χρόνια.
0: Mm?
3: Κανένας φιλάθλος του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο αλαζόνας. Γιατί δεν είπες τίποτα στο φιλάθλο και ο παδό του Παναθηναϊκού όταν λέει η ΑΕΚ δεν μπαίνει, που δεν μπαίνει μαζί με τον Ολυμπιακό. Που είπε είμαστε πρώτοι και δεν είναι έκτος 7ος Ολυμπιακός.
0: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν βγήκε ένας φιλάθλος του Παναθηναϊκού. Και είπε ότι άμα τελείωνε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν θα έμπαινε μαζί με την ΑΕΚ στα play-off.
0: Ναι.
3: Αυτό έχουμε να πούμε φέτος. Και εγώ του λέω, επειδή είμαι, πώς το λένε, έχω μεγάλη περιουσία, να βάλουμε, εγώ βάζω ένα σπίτι που έχω σαν κάτω πατήσια, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος.
0: Εντάξει, τώρα έθεσε ένα υποθετικό παράδειγμα, φαντάζομαι, μην το
3: κάνουμε κόμπο. Να το προχωρήσουμε τότε. Το ξεπερνάμε. Το ξεπερνάμε.
0: Αν το πιστεύει, θα το παίξει και ένα ωραίο στοίχημα.
3: Ωραία.
0: Να τις αβρίσει.
3: Το πάμε και στοίχημα. Στο Ροντινέι, έδωσε κόκκινη στο πάτημα. Το Γκοϊτά δεν τον έβγαλε έξω. Με την ΑΕΚ.
0: Λάστι για τώρα αυτά. Για φέτος, πέρσι λέμε.
3: Φέτος. Φέτος δεν έκανε αλλαγή.
0: Α, λέει για την Κεφισιά, για το μάθημα την Κεφισιά, ναι. Okay.
3: Ήτανε δεύτερη κάρτα. Αντικειμενικά, πες μου.
0: Ναι, απλά έχει μπλεχτεί, δεν καταλαβαίνω πού καταλήγουμε.
3: Ωραία, θα σου πω για τον Ολυμπιακό.
0: Επειδή μου είπες και για τον άλλο φίλο με την πρώτη έκτη θέση.
3: Ωραία, θα σου πω για τον Ολυμπιακό. Αν δεν παίζει ο Μπρούνο, ο Ρέτσος, ο Γκαρθία και ο Τσικίνιο, έχω πάρει το ποδάσμα από τα Χριστούγεννα. Και με κόντρα διαιτησία.
0: Ωραία.
3: Και η μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού, που θα είναι 50 πλάς, θα είναι ο Φίλης.
0: Α, το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω αν θα πάει τόσο πολλά.
3: Ωραία.
0: Δεν ξέρω καν αν απολυθεί. Πάντως, καθαρά αγωνιστικά πρέπει να τον αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός.
3: Ωραία. Και επειδή 50 χρόνια, το μόνο πράγμα που δεν έχει κάνει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και οι οπαδοί να κάνουν αργία την ημέρα του Γουέμπλι, η καραμέλα της Ευρώπης, τελείωσε.
0: Τέλος πάντων, μου έχεις νευριάσει πάρα πολύ. Βραδιάτικο. Ηρέμησε.
3: Γιατί με κλείνεις?
0: Επειδή μου φαίνεσαι νευριασμένος αρκετά.
3: Εγώ δεν είμαι, μια χαρά είμαι. Όταν έχω 48 πρωταθλήματα, όπως είσαι εσύ στο μπάσκετ, η οπαδή του Παναθηναϊκού, είμαι και εγώ στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις που δεν έχω πάρει μόνο ευρωπαϊκό, μόνο στο χάντμπολ.
0: Κοντά ήσουν και εκεί πέρα.
3: Το προσπαθεί
0: ομάδα.
3: Ωραία, ξέρεις πόσα ευρωπαϊκά έχω. Έχω 10 Champions. 10 Champions χωρίς την Κάμπα 19. Που το πήρε το Champions. Και 21 ευρωπαϊκά. Εσείς πέστε ότι έχουμε 7. Δεν πειράζει. Σόδα και Ρέαντσουκ.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ. Χαίρετε.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Φορτάτος. Λοιπόν. Χαίρετε. Ναι.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Πολύ έβαλε ρε Χριστούγεννα. Πιο νωρίς θα το παίρνω. Πολύ έβαλε. Έχει εντύπωση ότι είναι τα χρόνια, ας πούμε, που... Τέλος πάντων, άστο, δεν είναι η ώρα τώρα.
0: Καλά, γενικά αυτές τις μέρες το έχουν πάρει αρκετοί από διαφορετικές ομάδες. Χριστούγεννα, Νοέμβριο, και άλλοι έχουν βγει.
4: Ναι, ναι. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο, κοινικητά. Για τον Πανούλη πήρα εγώ, με συγχωρείς, δηλαδή θα σου χαλάσω λίγο, θα σου χαλάσω λίγο την εκπομπή, κύριε Μανώλεο.
0: Ναι, ναι. Είχε φτιάξει, για πες. Τίποτα, λένε, ήταν που είχε φτιάξει, για πες.
4: Πανούλη,
2: τι έγινε,
4: τι δεξαμενή έχεις πετρελαίου στο σπίτι για τη θέρμανση?
2: Δεν ξέρω, θυμάσαι κάποια στιγμή που μου είχες, εσύ με είχες ρωτήσει για το...
4: Έχεις βάλει αντλία θέρμανσης δηλαδή και δεν ξέρεις.
2: Γελάει ο κόσμος.
0: Είναι κάποια διαφήμιση τώρα αυτή.
4: Αν είναι χιλιάρα πάνω, ένα δίφραγκο θέλεις φέτος για να πουλάρεις.
2: Ας ελπίσουμε, μας λυπηθεί ο Θεός, να μην κάνει βαρύ χειμώνα. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
4: Μόνο ένα δίφραγκο, απίστευτο πράγμα. Γι' αυτό σε ρώτησα, κύριε Μανώλο, κάποτε ότι αν έχεις και το κοινωνικό κομμάτι, γιατί εδώ με τον Πάνο και πολλές φορές και με τα παιδιά έχουμε και τέτοιες συζητήσεις. Εγώ καμία φορά τη χαλάω την εγώ.
0: Άρα αυτή είναι η κοινωνική έκφανση. Όχι, καλέ. Αυτή είναι η ζωή.
4: Κοινωνική έκφραση, βέβαια.
0: Η πραγματική ζωή είναι. Αυτή είναι.
4: Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Τι θες να συζητήσεις, να σου πω. Δηλαδή,
0: για 4-4-2 και overlap. Όχι.
4: Να ρωτήσω, ας πούμε, τον Πάνο.
0: Ναι.
4: Ας πούμε η κυβέρνηση, κύριε Πάνο, πες ότι τα κάνει όλα λάθος. Mm-hmm. Πιστεύω πως σε πολλά έχει και άδικο. Γιατί δεν άκουσα από το στόμα κανενός από τους ηγέτες των κομμάτων να πει, ρε παιδί μου, να πει τουλάχιστον για ένα πράγμα που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, για την προκαταβολή φόρου που δίνουμε, ειδικά εγώ που την έχω εταιρεία, που έχει φτάσει στα 80 τόσο τα 100 κάθε χρόνο. Και ό,τι από το Μητσοτάκη, δηλαδή, σου λέει το 29 και βλέπουμε αν θα μειωθεί σταδιακά, αλλά ούτε και από το στόμα του κυρίου Τσίπρα που φιλοδοξεί να επανέλθει πάλι στο προσκήνιο, και ούτε από κανένα, δηλαδή, φλίαρες κουβέντες, ας πούμε, επί της ουσίας, δηλαδή, ό,τι αφορά τον ελεύθερο επαγγελματία, κύριε Πάνο. Έχετε να μου πείτε κάτι?
2: Εγώ τι να σου πω, πιστεύεις δηλαδή ότι αν φύγει ο Κυριάκος και έρθει ο Τσίπρας θα αλλάξει άρδιν την κατάσταση?
4: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ποιος είναι πλέον ο πιο κατάλληλος, λέμε, αφαιρώντας το Μητσοτάκι από το κάδρο.
2: Το κόλπο πια είναι να τελειώσουν τα ελεύθερα επαγγελματά πάνω μου. Και δεν θα το σταματήσει κανείς, κατ' εμέ.
4: Ναι.
0: Πάντως σχετική επερώτηση έχει κατατεθεί, φίλε Πάνο, να ξέρεις τι πολύ. Όχι τώρα, χρόνια τώρα.
4: Ναι. Γιατί Μανώλη,
0: για ελάφρυνση φορολογικών βαρών σε αυτό το σχολείο.
4: Πέραν από αυτό, δεν ξέρω να έχεις ασχοληθεί ποτέ με μαγαζί, με ελεύθερο επάγγελμα.
0: Όχι, δικό μου όχι.
4: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ξέρεις τι σημαίνει, τι βραχνάς είναι η προκαταβολή φόρου?
0: Το καταλαβαίνω από φίλους, γνωστούς.
4: Ναι, ειδικά όταν έχεις εταιρεία. Και είναι κοντά στο 80 τόσο, δεν ξέρω, τόσο πρέπει να είναι. Δηλαδή πληρώνεις ένα φόρο, φίλε, για του χρόνου, που δεν ξέρεις αν θα υφίσταται η επιχείρηση, ο Πάνος το ίδιο, αν θα είναι εν ζωή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
4: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εδώ...
2: Έστοχος είναι αυτό αν με ρωτάς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τι ψάχνεις ρε Σπάνο, πραγματικά τι ψάχνεις? Δηλαδή έστησαν ολόκληρη, οι άνθρωποι που κυβερνάνε ρε Σπάνο, έστησαν ολόκληρη σπέκουλα επειδή το παραδέχτηκε ένας από τους προηγούμενους.
4: Ξέρεις πόσοι θα με βρίζουν τώρα που περιμένουν στο τηλέφωνο,
2: έτσι. Τώρα,
4: εμείς περιμένουμε, καλά τα υπάρχουν και μηνύματα, ας πούμε, για τον κύριο Μητσοτάκη, ο Πάνος βγαίνει. Δεν υπερασπίζουμε κανένα Μητσοτάκη, έτσι.
2: Και εντάξει, ζητώ το ψηφίζεις όμως πάνω μου
4: και
2: τέλος πάντων, εντάξει.
4: Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση, κύριε Πάνο, και τα κλείσω εν συντόμως. πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί ακούς συνέχεια ακρίβεια και ακρίβεια και... Συμφωνώ, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια βάσει με το εισόδημα του κάθε πολίτη. Έτσι, υπάρχει ακρίβεια.
2: Όλα ανεβαίνουν και ο μισθός μένει σχεδόν σταθερός.
4: Αυτό θέλω να σου πω. Ο μισθός ανεβαίνει λίγο-λίγο.
2: Δυσανάλογα.
0: Πάνω, όντως περιμένει ο κόσμος. Έχεις δίκιο στα βασικά. Και είναι και η δεύτερη φορά, επειδή παραπονιούνται ο κόσμος. Δεύτερη φορά που βγαίνεις. Χθες βγήκες.
4: Τι είπε, θες να με κόψεις, Μανώλη?
0: Με μαγκιά τώρα. Όχι, μωρά, περιμένει κόσμος, γι' αυτό.
4: Και εγώ κόσμος είμαι, σου κοπεί και την άλλη φορά.
2: Έλα. Συνέχεια, κλείσε τη φράση πάνω. Κλείσε τη φράση.
4: Ναι, πάνω, ακούστε, σου λέω. Δηλαδή, εάν σε αυτό το κράτος δεν δουλέψει η πρωτογενής παραγωγή, φίλε, δεν υπάρχει λύση προς αυτό το θέμα. Όσες φορές και να δώσει αύξηση βασικού μισθού και ξέρω εγώ, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει και αυτά, αυτές τις αυξήσεις, αν δεν μπορεί ο εργοδότης, θα πει δεν μπορώ.
2: Ο Κυριάκος πάντως δεν την αγαπάει και το έχει αποδείξει πολλά.
4: Αν δεν δουλέψει ο πρωτογενής τομέας, να πει ο κύριος Μανώλης εκεί πέρα που χειρίζεται το μικρόφωνο και τα κουμπιά εσύ, να πει εάν δεν δουλέψω το κλείσει, χτύπα ξύλο, το κλείσει ο Αλαφούζος, θα πάω να φτιάξω 500 πρόβατα κάτω στην Κρήτη. Από την Κρήτη είσαι εσύ, Μανώλη.
0: Ναι, και από εκεί.
4: Ναι, και από εκεί. Να πας να φυλάξεις, μπορείς να φυλάξεις 500 πρόβατα.
0: Γιατί αυτή είναι η λύση.
2: Να ξέρεις να τα βρει τα 500
4: πρόβατα. Γιατί δεν είναι η λύση.
0: Γιατί αυτοί που φυλάνε πρόβατα παίρνουν αυτά που αξίζουν.
2: Θα έπρεπε να είναι η λύση. Αλλά δεν τη θέλουν.
4: Θα έπρεπε. Όχι, δεν τη θέλουν.
0: Πάνω. Καλό βράδυ.
2: Δεν τη θέλουν. Δεν την αγαπάνε και ειδικά τους αγρότες έχουν τσακίσει.
0: Δεύτερη φορά ήταν, παιδιά.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, χαίρετε. Ναι.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Γεια σας. Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Λοιπόν, άλλα πήρα να πω, παιδιά, άλλα θα πω. Εντάξει.
0: Για πρόβατα.
5: Άμα είναι να κάνουμε... Για πρόβατα δεν θα πω τώρα, δεν την πάμε και την κουβέντα. Γιατί άμα είναι να κάνουμε τώρα την απομονωμία, το δώσουμε τώρα στον Ολυμπιακό. Έτσι είχαν μάθει 30 χρόνια. Ναι. Εγώ ξέρω ότι άλλοι κάνουν μεταγραφές στο παρασκήνιο, δεν κάνει κανένας Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός κυνηγούσε να πάρει το Γιαννάκη Παπαδόπουλο, τον πήρε το Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Πάμε μπάλα. Πάμε μπάλα. Παίζετε μπάλα, φούλ.
5: Όχι μπάλα, ρε φίλε. Όχι μπάλα.
0: Παίζετε όμως, αποδίδεται ωραία.
5: Δεν γίνεται να τα ακούμε αυτά τα πράγματα εμείς. Εγώ είμαι 50 χρονών και τα έχω ζήσει όλα. Τα έχω φάει στο πετσί μου. Αυτά τελειώσαν. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Γιατί όταν πήρε ο Μαρινάκης...
0: Αλλά μην τρελαίνεις, στην Ελλάδα
5: είσαι.
0: Δυστυχώς δεν πιστεύω ότι θα τελειώσουν ποτέ.
5: Μία έξι γάμα εθνική και ένα πάω που δεν έβαζε λεφτά. Αυτά τελειώσαν τώρα. Για να πάρεις φορτάρισμα πρέπει να έχεις ομάδα. Αν δεν τους αρέσει, να πάνε στην Κύπρο να παίξουν. Απλά τα πράγματα. Το αν ο Παναθηναϊκός 23 από τον Πειραιά είναι με 15, κάποτε εσείς παίζετε με 30. Τον ένα τον έχεις στο Μέγκα και για τον καμαρώνετε. Κάνει και σχολιασμό στις φάσεις. Δεν είναι, ρε φίλε, να έχω εγώ 16 χρόνια να πάρω φορτάρισμα και να ακούω αυτά τα πράγματα τώρα από τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
5: Δηλαδή εντάξει, έλεος δηλαδή. Έλεος σε κάποια πράγματα. Τα έχουμε ζήσει όλα, 50 χρονών είμαι. Όλα τα έχουμε δει. Ξεκινούσαν με 10 βαθμούς και εμείς ξεκινούσαμε με μείον 10. Τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν,
0: πάρτο και λίγο στο χαβαλέ.
5: Δεν το παίρνω στο χαβαλέ, ξέρεις γιατί. Γιατί
0: να σου πω κάτι. Πριν από λίγο είχαμε μια άλλη συζήτηση. Ναι. Ωραία. Η οποία δεν είναι αθλητική. Καταλαβαίνεις όμως ποια είναι η ουσία των προβλημάτων. Εγώ δεν σου λέω, δεν ζω στη Σουηδία. Δεν ζω στη Σουηδία. Ξέρω.
5: Δύο παιδιών είμαι. Ναι. Δύο παιδιά έχω. Δουλεύω στη βαριά βιομηχανία. Εντάξει. Παίρνω κάποια λεφτά καλά, αλλά δεν βγαίνω. Για να τα λέμε όλα.
0: Και ξαναλέω εγώ, καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τα προβλήματά του, δεν ζω στη Σουηδία, ξέρω τι σημαίνει τον καθέναν η ομάδα του.
5: Ναι.
0: Είναι το αποκούβι του, είναι η αγάπη του, είναι... Το και καταρχάς όλοι αγαπάμε μια ομάδα.
5: Το όνομά σου?
0: Μανώλης.
5: Μανώλη, ωραία. Εγώ παίρνω να πω κάποια πράγματα για την ομάδα μου, είμαι στο τηλέφωνο, περιμένω και με αυτά που ακούω μπριζώνομαι, δεν γίνεται.
0: Ναι.
5: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Εσύ φίλους δεν έχεις που κάνετε χαβάλε πάνω σε τα ίδια πράγματα.
5: Ναι, αλλά άλλο το να μιλάς, διαζώσεις τον άλλο, να ξέρεις να του μιλήσεις. Και άλλο τώρα να τα ακούς αυτά στο τηλέφωνο και όλα, να βγαίνει ο Κωστής από τον Πειραιά τώρα, την άλλη φορά του φταίγει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αν είπε για τον Γιαννακόπουλο.
0: Τέλος πάντων, μην τρελαίνεις.
5: Κάπου όπα. Ασχολήσου με την ομάδα σου εκεί πέρα με τα προβλήματά της και ας τον Παναθηναϊκό. Ξέρω, είναι χλίου Παναθηναϊκός, δυνάμωσε τώρα. Αλλά εγώ δεν είδα κανένα ταφούζο να πάει να λέξει κανένα παρασκήνιο. Τ' άγχωσε φέτος.
0: Το θέμα είναι εσύ, Γιώργο, είναι ότι είτε ο Κώστας, ο κάθε Κώστας, τώρα μην το πάω στον Κώστα, πει αυτά, είτε δεν τα πει. Το βασικό είναι η δική σου ομάδα θα κάνει. Το βασικό είναι για την ομάδα σου είναι αν θα έχει μια συνέχεια, αν θα...
5: Ναι,
0: αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που έχει αρχίσει και χτίζει. Να το δούμε.
5: Δεν θα κάτσω να σκάσω και να λέω ότι μου το κλέψαν, μου το πήραν. Δηλαδή βλέπουν τον Παναθηναϊκό τώρα έχει κάνει 3 στα 3 και τους έχουν στα φίδια. Σκοτώνται και μεταξύ τους εκεί πέρα τώρα με το Μιντιλίμπαρ και τους έχει Παναθηναϊκός πάλι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
0: Και το καλαμπούρι πάντως χρειάζεται. Δηλαδή εγώ προφανώς όταν βγαίνω σε αυτό το μικρόφωνο δεν θα τα λέω αυτά που λέμε τους φίλους μου.
5: Πιστεύεις τώρα ότι τα είπαν τα συγκεκριμένα για καλαμπούρι, να κάνουμε χαβαλέ?
0: Όχι, αλλά εσύ μπορείς να τα παίρνεις ως τέτοια, να τα εκλαμβάνεις μερικές φορές.
5: Καλώς. Τέλος πάντων. Αυτά βαλικάρια.
0: Να σε καλά.
5: Άλλα πήρα να πω, άλλα είπα τέλος πάντων. Γεια σας.
0: Πες και κάτι από το άλλο που πήρες να πεις.
5: Πώς?
0: Πες μια τάκα από τα άλλα που πήρες να πεις.
5: Τίποτα, εγώ για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσω. Γι' αυτό που βλέπω.
0: Πες μια τάκα.
5: Γι' αυτό που βλέπω είναι πολύ καλό. Τι να πω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σας αφήνω παιδιά.
0: Γεια σας Γιώργο.
5: Γεια.
0: Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Νίκος Άλμο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
6: Θέλω να θυμίσω το προηγούμενο έτσι μια, δεν θα μπω σε διαμάχη μαζί του, αλλά όταν πήρε ο Μαρινάκη στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός είναι στα φόρτε του. Αν θυμούνται οι παλιοί, που θα το θυμούνται καλά, και δεν είναι πολύ παλιά η ιστορία τους, ο Παναθηναϊκός όταν είχε πάει πρωτάθλημα, είχε
0: μεγάλη χαρά. Το πιο όρεξης ναι. Που είναι, Νίκο, ότι υπάρχει καλή αντιστοίχηση γραμμών και βγαίνουν, ξέρεις, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν βγαίνουν, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός.
6: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό, είναι ωραίο, αλλά θέλω να το θυμίσω επειδή είπε ότι ήταν τελειωμένος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε πάρει πρωτάθλημα, βγήκε Champions League, πήρε όλο το πακέτο των χρημάτων του Champions League, είχε την λεγόμενη πολυμετοχικότητα. Πατέρας, Βιονόπλος και άλλοι δύο ποιοι ήταν και τελικά βρέθηκε την επόμενη χρονιά να κοστάει 70 εκατομμύρια και από εκεί και πέρα πήρε την κατηφόρα. Ο Μαρινάκης, αυτά που έχει κάνει στον Ολυμπιακό, μακάρι να βρεθούν άνθρωποι σαν τον Μαρινάκη και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ να βάζουν τέτοια λεφτά. Πάς περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό γιατί δεν έχει νόημα.
0: Mm-hmm. Πώς το βλέπεις αύριο?
6: Όρισε.
0: Αύριο πώς το βλέπεις, σήμερα βασικά, σε λίγες ώρες.
6: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι δύσκολο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όταν έχεις φάει τόσες μαζεμένες φαλιάρες να μαζέψεις ομάδα, να κάνεις μια ομάδα που να μπορεί να αντιμετωπίσει έστω και αυτή την ομάδα στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο. Μακάρι ο Ολυμπιακός να μπει μέσα, να καταλάβουν αυτοί οι παίκτες τι φανέλα χωράνε και τι αντιπροσωπεύουν.
0: Πάντως μην το λέμε έτσι για την Αγγελονία έστω και αυτή την ομάδα. Αν καταλαβαίνω πως το θέτεις, δεν είναι κάποια Ρεάλ, δεν είναι κάποια Μπαρσελόνα, αλλά δεν είναι του πεταματού και το έχει δείξει.
6: Όχι, κάθε άλλο. Είναι πολύ, πολύ έξυπνη ομάδα και την έχω δει κανένα δύο φορές πέρσι πιο πολύ. Φέτος δεν ξέρω τι κάνει.
0: Έχει κάποιες απώλειες από πέρσι. Δηλαδή αν το είχες δει και πέρσι το ρόσερ της και το πώς έπαιζε, είχε μπροστά έναν επιθετικό που είχε γραφτεί για πάρα πολλές ελληνικές, τον Μπουλούλου, τον έχει χάσει αυτόν. Έχει πάει
6: ναι,
0: Ναι, αλλά το βασικό για τον Ολυμπιακό ρε, είναι το ίδιο του εαυτός νομίζω τώρα. Όχι
6: αυτό είναι το πρόβλημά του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους φίλους του Ολυμπιακού. Επειδή αυτό που έγινε προχθές με τον Όφη ήταν απαράδεκτο για μένα και πιο πολύ το θεωρώ απαράδεκτο, ας πούμε, να βγαίνει σε πρώτη αγωνιστική ενός προπονητή τον οποίο δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος. Να βγαίνεις στο 80 και να φωνάζεις το όνομα του προηγούμενου προπονητή, λες και ο συγκεκριμένος τον έχεις δύο μήνες ας πούμε και σου κάψε την ομάδα και ήρθε. Δηλαδή αυτό δείχνει ανοριμότητα, ασέβεια προς το πρόσωπό του, δείχνει ότι έχουν πάθει αμνησία όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα, ήταν, δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί που φωνάζανε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και πραγματικά, επειδή άκουσα μια κουβέντα που είπε ένας σε μια συζήτηση, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο παθιασμένοι και τόσο έτσι ερωτευμένοι με τη Λίμπαρ, στον επόμενο που θα πάει στην επόμενη ομάδα να πάει να γίνει να δηλώσουν ότι δεν είναι Ολυμπιακοί, είναι με τη Λίμπαρ.
0: Δεν είναι σωστό ούτε αυτό.
6: Ούτε αυτό προφανώς, είναι. Όχι,
0: άλλο θέλω να σου πω. Προφανώς πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακοί και αυτοί που φωνάζουν για με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι πάνω απ' όλα Ολυμπιακοί. Απλώς εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο και επίσης, ξαναλέω, το είπα και στο ξεκίνημα. Δεν είναι κακό να έχεις κάποια αισθήματα για έναν παίχτη, για έναν προπονητή, ακόμα και έναν που αποτελεί παρελθόν.
6: Βρες τρόπο να τα δηλώσεις.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Άλλο. Ναι. Άλλο κομμάτι αυτό.
6: Και να πω και κάτι άλλο, δηλαδή, αν ήταν τόσο...
0: Απλώς θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει ότι είτε αυτοί που φώναζαν με τη Λίμπαρ τώρα, είτε αυτοί που φώναζαν παλιότερα Αλμέιδα, είτε αυτοί που θα φωνάζουν Νίστρουπ, είτε, δεν είναι πάνω απ' όλα ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τέλος πάντων η ομάδα τους.
6: Όχι, δεν αντιλέγω σε αυτό. Πρέπει να θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο παδί του Ολυμπιακού να βγαίνουν αυτή τη στιγμή και να ζηλεύουν τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, που καλός ο Παναθηναϊκός φέτος και πράγματι έχει κάνει, φαίνεται δηλαδή ότι έχει κάνει ωραία ομάδα, και γιατί επένδυσε, πήρε παίκτες και παίκτες ουσίας, όχι παίκτες όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια για να γεμίσει το ρόστερ, αλλά δεν είναι εμείς οι Ολυμπιακοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα όταν με πήγε ο Καλή κτλ. Είναι άθλος. Γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε και λίγο αχάριστοι. Ήμουνα στο γήπεδο όταν πετάγανε καφέδες στο κεφάλι του Κόκαλη. Κάποιοι Ολυμπιακοί.
0: Ωραία, τώρα λοιπόν, πάμε σε break.
6: Είμαι σίγουρος ότι και αύριο μεθαύριο, αν μπορούσαν κάποιοι, το ίδιο θα κάνουν και στο Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης, πρέπει να σας θυμίσω σε όλους ότι ο Μαρινάκης έκανε μεταγραφές φέτος. Η ομάδα δεν σταμάτησε να παίζει μπάλα τώρα. Η ομάδα έχει σταματήσει να παίξει μπάλα από το μάτς του Άγιαξ και μετά. Ξεφούσκωσε. Σκάσαν οι παίκτες από την προσπάθεια του Champions League. Δεν ξέρω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος που δεν αλλοιώνει ούτε σβήνει καν την επιτυχία του. Αλλά αυτός ο άνθρωπος από το Φεβράριο μέχρι προχθές που έφυγε δεν άλλαξε κάτι στον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
6: Ακόμα να φτάσει εκεί. Αυτό ήθελα να πω. Και να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και να μην έχουμε τόσα κενά στο μυαλό μας. Να θυμόμαστε πράγματα. Το λέω για τους Ολυμπιακούς. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, και με αφορμή το τελευταίο, επειδή ήταν και λίγο χαρακτηρισμός, εγώ προσπαθώ. Εντάξει, δεν θα τους κόβουμε όλους στα 3 δευτερόλεπτα. Όταν βλέπουμε ότι. Εντάξει. Ξεφεύγει, προφανώς τους κόβουμε. Τους έχετε δει. Το έχετε δει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Winsport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλουαθίλ, που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους Κροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. Φουλαρισμένοι είμαστε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να προλάβουμε να βγούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ένα τετράλεπτο maximum. Χαίρετε. Ναι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Έλα, κοϊτά. Είναι πρώτη φορά, έτσι, αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Προς αυτούς που θα τρέξουν να σε...
1: Λοιπόν, άκου να δεις, κατηγορήσουν. Μανώλη. Λοιπόν, μιλάνε οι Ολυμπιακοί για διατησία, αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, κοϊτά, ήρεμο, ήρεμο σε θέλω.
1: Όχι, εντάξει, εγώ ήρεμος είμαι, αλλά θα,
0: ήρεμο, πω πράγμα,
1: θα πούμε κάποιες πραγματικότητες εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επί 25 χρόνια ξέρουμε τι γινότανε. Και έκανε κουμάντο η διατησία. Στα πρωταθλήματα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, η διατησία ήταν 90-10 υπέρ του Ολυμπιακού, η διατησία. Και τις άλλες ομάδες τις φάζανε. Και ξέρεις, λοιπόν, Παπουτσέλης, Καλόπουλος, αυτή ήταν.
0: Κοϊτά, πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα, κοϊτά.
1: Εντάξει, όλα να τα πούμε.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει, ξέρουμε όλοι, ο καθένας από την πλευρά του. Τα συμπεράσματά του τα έχει βγάλει, πάμε στο σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτή η εποχή με τη διατησία και με τους Παπουτσέλιδες και τους Καλόπουλους έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Και θα ξαναδούνε πρωτάθλημα πάλι αυτή μετά από 50 χρόνια.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Το πιστεύεις αυτό ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια.
1: Που υπήρχε και με τους Παπουτσέλιδες και τους Καλόπουλους έχει περάσει η εποχή ανεπιστρεπτή.
0: Οι εποχές μάτσα.
1: Λοιπόν, είτε τους αρέσει είτε όχι, θα ξαναδούνε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια.
0: Πάμε στο σήμερα. Κάιρινεν, πες μου. Ζούμπκοφ, πες μου κάτι.
1: Κοίταξε, η ομάδα πιστεύω καλά πάει τώρα. Άσχετα με τα στραβοπατήματα αυτά που έκανε τώρα στο πρωτάθλημα. Αλλά εγώ πιστεύω, θα σου πω και ένα άλλο, Μανώλη. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι παίχτες διαλέγουν μάτς, τι λες και εσύ.
0: Ακραίο μου φαίνεται. Δεν σου λέω ότι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να έχουν. Με την Κηφισιά φώναζε λίγο ότι όντως φάνηκε να είναι νταουνιασμένοι που λέμε από άποψη κινήτρου. Μέσα... Αλλά επειδή δεν είναι ένα και δύο τα παιχνίδια από πέρυσι να τα βάλουμε.
1: Το μάτι τους,
0: θα τα πω εγώ.
1: Στο πρωτάθλημα εδώ. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω διαλέγουνε μάτς τώρα, τι να σου πω.
0: Αυτό το λέγανε παλιά για το Σκόκο, θυμάσαι. Για το Σκόκο το λέγανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Τώρα, επί παραδείγματι, βάζουμε τον το Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο κάθε Γιώβιτς, αλλά συγκεκριμένα και ο Γιώβιτς, έχει στο συμβόλαιό του, αυτό το παχυλό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, ωραία, ρήτρες λέω, μπόνους. Μπόνους για γκολ. Είναι δυνατόν. Πρώτος αυτός θέλει να βάλει γκολ. Πρώτος αυτός θέλει να...
1: Πιο δυνατά μπορείς να μιλήσεις, ρε Μανώλη.
0: Πιο δυνατά, πιο στεντόρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο κάθε Γιώβιτς, πρώτος αυτός θέλει να βάλει γκολ, να πάει καλά, επειδή έχει υπογράψει μπόνους. Οπότε... Ναι. Καταλαβες. Ναι. Δεν ακούω και πάρα πολύ τα περί μη κινήτρου για πάνω από ένα-δύο μάτς.
1: Όχι, έχει παιχταράδες, αλλά... Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δηλαδή πώς γίνεται αυτό στην Ευρώπη να γυαλίζει το μάτι τους και εδώ πέρα τώρα στο πρωτάθλημα δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ωραία, κοϊτά.
1: Ναι, ήθελα να ξέρω, ο Αφρικανός που έχει άκρη, που ευτυχώς που δεν έφυγε.
0: Κουτέσα.
1: Γιατί δεν το βάζει να παίξει ο προπονητής. Ξέρει για ποιον λέω.
0: Τον Κουτέσα λέμε, ναι.
1: Ο Κουτέσα.
0: Από την Ελβετία είναι.
1: Τι είναι?
0: Ελβετός.
1: Ναι. Γιατί δεν τον βάζει να παίξει ο προπονητής αφού ξαναεπέστρεψε πίσω. Δεν νομίζω να φύγει τώρα με μεταγραφή.
0: Έχουν κλείσει σχεδόν όλα. Όλες οι αγορές. Μάλλον μένει.
1: Θα μείνει. Γιατί δεν τον βάζει. Είναι και αυτός παιχτάρας. Γιατί δεν τον βάζει να παίξει.
0: Από πέρυσι φαινόταν ότι δεν το. Πιο πολύ στην Ευρώπη τον έβαζε και πήγαινε κιόλας καλά στην Ευρώπη. Να το δούμε τώρα. Καλά, η Ευρώπη τώρα δεν έχει δικαιώματα. Δεν έχει δηλωθεί στη λίστα. Μήπως σιγά σιγά στην Ελλάδα να θα δούμε.
1: Πρέπει να τον βάζει να παίζει κι αυτός. Γιατί
0: παίζει με άλλου τύπου ακραίους. Πιο πολύ χαφίζουν. Είναι χαφ.
1: Εντάξει, αλλά κι αυτός όμως έχει αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι παιχτάρας.
0: Ωραία, κοϊτά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια σου, θέση μάχης, έτσι. Γεια σου, κύριε Κιμώνα. Καλή δύναμη. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Mm-hmm.
2: Καλησπέρα, Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ακούστηκα κάποια πράγματα στον αέρα και δεν κόπηκαν κάποιοι και είπανε και για το Wembley, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, το αν θα κάνουν αργία το Wembley, να μην τους ενδιαφέρει τους Ολυμπιακούς, έτσι. Και εμείς θα αποφασίσουμε.
0: Δημήτρη, πάμε στο σήμερα, πάμε στο σήμερα.
2: Δεν μπορώ
0: θα ξεφύγει. Καλά, δεν μείνει και πάρα πολύ ώρα. 20 λεπτά μένουν, αλλά δεν έχει νόημα.
2: Ένα λεπτό να μιλήσω. Ένα με λεπτό.
0: Ξέρουμε
2: να
0: τι θα πεις.
2: Κάτω πάρουμε με τη διαιτησία. Μα, εγώ θέλω να το πάρουμε με τη διαιτησία. Καλύτερα. Γιατί έτσι πονάει κάποιος πιο πολύ.
0: Ναι.
2: Όπως το παίρνανε εκείνοι με τη διαιτησία, αν το πάρουμε και εμείς.
0: Ωραία,
2: με
0: πάμε στο σήμερα.
2: Και να πω και για τον Τετέι που είπε κάποιος. Ο Τετέι είναι παιχταράς, έτσι, και είναι και Έλληνας.
0: Μα δεν είπε ότι δεν είναι παιχταράς. Παιχταράς είπε ότι είναι.
2: Δεν είπε ότι είναι παιχταράς, είπε ότι ο άλλος που πήρανε που δεν τον ξέρουμε, δεν τον έχει δει, δεν τον ξέρει η μάνα του, δεν ξέρουμε αν είναι...
0: Τέλος πάντων, παιχταράς είναι και τον ξέρει και η μάνα του άλλου, του Μάριος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ηρέμησε. Λοιπόν, και πάμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Όχι, περίμενε.
0: Παίρνω μια τελευταία τάκα και να πω και κάτι μετά.
2: Μια τελευταία τάκα θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη ομάδα. Γιατί έχει δώσει λεφτά, ευτυχώς ο πρόεδρος κατάλαβε ότι πρέπει να χώσεις λεφτά για να πάρεις καλούς παίκτες. Έχω μια ένσταση μόνο στο θέμα του κόφτη, του εξαριού. Εκεί ίσως θα χρειάζεται λίγο έτσι, γιατί για να ρίξω τους τόνους τώρα και να μιλήσω αντικειμενικά.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι πολύ έριξες. Μπράβο, ναι, για πες.
2: Προσευλήθη με, κύριε Μανώλη.
0: Γιατί?
2: Προσευλήθη με από αυτά που λέγανε έτσι και δεν τους έκοψε στους άλλους. Αφήσα να λένε διάφορα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και θέλω να πάρω...
0: Έχω κόψει κιόλας πάντως, ναι, για πες.
2: Ναι, θέλω να πω ότι η ομάδα... Πρέπει να δοκιμαστεί και στα εκτός έδρας παιχνίδια σε κάτι Αστέρα Τρίπολης, κάτι...
0: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχω κυκλώσει το μάτς με την Καλαμάτα εγώ.
2: Όχι, την Καλαμάτα δεν την φοβάμαι τόσο πολύ.
0: Δεν σου λέω ότι θα χάσει. Μπορεί να νικήσει και να νικήσει και με πολλά. Απλώς, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα πάρα πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση, πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ, για το transition,
2: ναι, για το
0: κλπ.
2: Για το εξάρτημα, για το αμυντικό transition.
0: Το έχω κυκλώσει, μην παρεξηγηθώ, όχι επειδή πιστεύω θα χάσει, ότι θα δοκιμαστεί όντως.
2: Ναι. Εγώ φοβάμαι κάτι άλλα παιχνίδια, σε κάτι Βόλου, σε κάτι Αστέρα Τρίπολης, γιατί εκεί οι έδρες είναι, όχι έδρες, δεν έχουν έδρες, αλλά έχουν σκληρές ομάδες και εμείς έχουμε παίξει από τα 4 παιχνίδια, έχουμε παίξει 3 στην έδρα μας, έτσι. Και το ένα ντέρμπι, βέβαια στην έδρα μας. Ξέρω πώς θα είναι στην επαρχία η ομάδα. Εντάξει, ο Ντεβαδιακός δεν ήταν σημείο σύγκρισης, γιατί είναι αποδυναμωμένος πολύ φέτος. Θα δω την ομάδα και θα σχηματίσω άποψη σε αυτές τις έδρες. Κατάλαβες, και μετά μέσω Ευρώπης κλπ. Πάντως είναι σε καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός. Ενωμένοι όλοι, μη μασάμε, με τσαμπουκά να το πάρουμε.
0: Έτσι.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, Δημητρή. Λοιπόν,
2: καλό βράδυ, γεια.
0: Χαίρετε. Πριν πάμε στον επόμενο, να πούμε ότι καταρχάς. Για το ότι δεν έκοβα πριν ή έκοβα ή ποιος έκοβα κτλ. Δεν είμαι σίγουρος ότι το άρχισαν επειδή μου λέει ένας φίλος οι Ολυμπιακοί και εγώ άρχισα να κόβω τώρα Παναθηναϊκός. Καταρχάς και τον Κοϊτά έκοψα από ένα ΑΕΚ. Λοιπόν, ο καθένας έχει μια εμπειρία του ότι έχει συμβεί τόσα πολλά χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε τώρα το πώς το αντιλαμβανόμαστε ότι έχει συμβεί όλες αυτές τις δεκαετίες είναι αλλού παπά. Τι θέλω να πω, ότι δεν είναι ανάγκη να τα φέρνουμε. Και να τα θυμίζουμε και να ξεφεύγει η κουβέντα, επειδή δεν γίνεται κουβέντα στο τέλος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να ξέρετε ότι αυτοί που δεν θυμούνται πάρα πολλά από αμφισβητούμενες φάσεις στο τέλος της ημέρας είναι και αυτοί που ως ομάδα συνήθως έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες αδικίες. Και είναι τόσες πολλές αυτές που στο τέλος ξεφεύγει και δεν μπορούν να τα συγκεντρώνουν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους μεγάλους, υπάρχουν και οι μικρές ομάδες. Οι ομάδες με τα μικρότερα budget. Okay. Αυτό. Αν ήταν δηλαδή όλο το βράδυ να θυμόμαστε τι έχει συμβεί τα τελευταία 40-50 χρόνια, δεν καταλήγει κάπου. Πάμε, χαίρετε. Ναι, είδε. Πάνω, βαρέθηκε να μ' ακούω. Λοιπόν, χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω. Μπίλι Μπίλι από Λάρισα.
0: Γεια σου, Μπίλι Μπίλι. Ναι.
3: Δεν θα γίνω γραφικός, είχα ξεκινήσει να γίνω γραφικός. Αλλά με συγχωρείτε ότι έχετε και σήμερα διευθύνσεις που αφήνετε ορισμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού να ξεφεύγουν και μετά γίνεται μπαλούτι από μόνη της εκπομπή.
0: Ναι.
3: Έτσι. Δεν θα πω σε διαδικασία. Απλά θα απαντήσω ως εξής. στον κύριο του Ολυμπιακού εκεί πέρα που είπε τα διάφορα, βρήκε τον Τετέι να κάνει σύγκριση με τον παίκτη που πήρε. Θα τους δούμε τέλη της χρονιάς. Θα τους δούμε πώς έβαλε ο ένας, πώς έβαλε ο άλλος. Ναι, παιχταράς ο ένας, όχι ο άλλος.
0: Άρα πήρες τον Τερεμίσο ρε εσύ.
3: Όχι, πήρα τον Τερεμίσο, θα τον Τερεμίσο δεν θα κάνω τίποτα. Δηλαδή από τους στέει το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ στον Κοϊτά πριν δεν τον παίρνουμε, δεν τον εκλαμβάνουμε. Προχθές ο ορισμός του πέναλτι στην Κηφισιά ήταν ο ορισμός του πέναλτι. Γιατί να μην το δώσουμε, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Πέναλτι ήταν, ναι.
3: Μα ακούτε.
0: Ναι.
3: Μα, ναι. Όχι, γιατί δεν παίρνει και τη διαιτησία, γι' αυτό. Παίρνει και τη διαιτησία. Τώρα τι λέω, σπάθα στο ΜΕΚΑ, δεν με αφορά ένα, δεν τον βλέπω καν. Δεν τον βλέπω καν.
0: Άρα, γιατί το φέρουμε στην κουβέντα.
3: Αν παρακολουθάει σπάθα, καλά κάνει και παρακολουθάει σπάθα. Αυτός τον είχε συνεργάσει 40 χρόνια.
0: Πάμε, ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ θα πω κάτι άλλο. Όλα αυτά τα κοιτάνε. Το τι φάσεις κάνει, τα στατιστικά του αγώνα τα βλέπει κανείς για τον Παναθηναϊκό. Τα βλέπει κανείς τα στατιστικά του αγώνα. Προφέσεις δεν παίρνει παιχνίδι, είχε 19 τελικές ευκαιρίες. 19 τελικές. Το είπε κανένας, το ανέφερε κανένας.
0: Πολύ.
3: Όχι, αυτοί οι Ολυμπιακοί το ανέφερε κανείς.
0: Ποιοι Ολυμπιακοί, γενικά μιλάμε. Πάρα πολλοί είπαν ότι ο Παναθηναϊκός, όχι πάρα πολλοί, όλοι είπαν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε τρομερά, εξαιρετικά, έβγαλε ποιότητα. Δηλαδή ποιος θέλεις να το πει για να είσαι ικανοποιημένος.
3: Αυτοί που βγαίνουν και δυναμικίζουν την εκπομπή. Αυτούς λέω εγώ.
0: Α, στους αυτούς μωρέ. Καταρχάς εσύ μάτια δεν έχεις. Αφού έχεις δει, σε ικανοποίησε αυτό τέλος.
3: Έχω δει και είμαι από τους λίγους που έλεγα ένα πράγμα. Υποστήριζα πάντα τον προπονητή της ομάδας και πάντα τη διοίκηση της ομάδας. Γιατί αυτούς είχαμε. Αυτούς έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και πέρυσι τον Πινίτη όλοι τον βρίσκαμε και τον υποστήριζα. Ξέρεις γιατί. Έλεγα. Αυτός είναι ο προπονητής της ομάδας. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως και ο Ντρούς Αλαφούς τόσα χρόνια, αυτόν έχουν πρόεδρο. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, είναι οι άλλοι που το γυρίσαν φέτος. Καλώς ο κύριος Αλαφούς και τώρα ο κύριος Αλαφούς, μπάζουν ο κύριος Αλαφούς και πέρυσι 10 άλλα.
0: Καλά, πολλοί λένε. Για κάθε πρόσωπο και μετά τα γυρνάνε σε 2-3 εβδομάδες, ναι.
3: Ναι, αυτά μπόρεσαν να τους
0: αφήσουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάντως χοντρές επενδύσεις εδώ πέρα. Ναι.
3: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. 65 εκατομμύρια συν 15, πόσα έδινε. 75 εκατομμύρια, πόσα έχουν γίνει απεκτημένα μέχρι τώρα. Έτσι. Και βγαίνει τώρα ο άλλος να μου λέει ότι είναι χειρότερος από ό,τι πήραμε εμείς. Που θα τον δούμε και θα τον πάρουμε και θα και θα και θα και θα. Στο τέλος του κυρίου Γαμπρό. Στο τέλος του κυρίου Γαμπρό. Τέλος πάντων, πολύ ικανοποιημένος στην ομάδα. Βασικά όλες οι ομάδες πιστεύω ότι γίνονται από κέντρο, που φέτος έχω ένα κέντρο το οποίο είναι αποσφαίραστο. Έτσι. Και βέβαια μπροστά η τεχνική γραμμή είναι φωτιά. Φωτιά η τεχνική γραμμή. Και πίσω οι Ολλανδοί έχουν δέσει καλά. Και οι δύο Ολλανδοί έχουν δέσει καλά. Και ο Μαροκινός, από ό,τι είδα και εγώ λίγο σε κάτι βιντεάκια, είναι πολύ επιθετικό μπατ. Θα μας βοηθήσει πολύ.
0: Ναι.
3: Θα τον έχει αύριο δεκαδά.
0: Έτσι που ο Διονύσης πριν, ο Δεσίλας.
3: Ναι.
0: Εντάξει, και να μην είναι δεκαδάτος που λέμε, χρόνο συμμετοχής θα πάρει, από ό,τι φαίνεται.
3: Θα πάρει, ναι, μάλιστα.
0: Άντε να το δούμε.
3: Καμαρά, επιμένω και τον παίχτη, Καμαρά. Επιμένω το Βάκελ, χωρίς το Βακέλη, επιμένω ότι θα είναι η αποκάλυψη της χρονιάς του Καμαρά. Το πιστεύω, τον βοηθάει πολύ και ο Κάγουα, αλλά αυτός ο παίχτης θα διακρύψει σαν τους πιστεύω, πάμε εγώ. Θα διακρύψει. Θα δούμε.
0: Θυμάσαι τι είχε ακούσει και ο Καμαρά,
3: Ορίστε.
0: Θυμάσαι τι είχε ακούσει ο Καμαρά.
3: Ναι, μα εγώ τότε τα έλεγα εγώ. Ότι η αποκάλυψη φέτος είναι ο Καμαρά. Τότε τα έλεγα. Τότε τα έλεγα. Και όσον αφορά το κάτι άλλο με τα center back και τα stopper και ο Κοϊτά προχθές στην ΑΕΚ που έκανε το τσάφ, παιδιά γίνονται αυτά. Μην το κουμπίσουμε.
0: Ο Μουκουντή, ναι. Γίνονται όντως.
3: Συγγνώμη, Κοϊτά, ναι, ο Μουκουντή.
0: Ναι, απλώς ξέρεις. Κάνει ένα-δύο το χρόνο και χτυπάνε πολύ. Βέβαια ο Μουκουντή σώζει άλλα 55, αλλά τέλος πάντων εκεί.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως έχετε δει το δικό μας τον Ολλανδό που έγινε πάλι φάση, εντάξει, γίνονται αυτό. Το έκανε, εντάξει, γίνονται. Εντάξει. Και όσο αφορά τον ντέρμπι, τον αγώνα με την...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο όμως, να μου είσαι.
3: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
3: Με την Καλαμάτα, δεν ξέρω πολύ, ένα κλίμα βλέπω. Ένα κλίμα βλέπω, δεν δίνουν εισιτήρια και θα τους πατήσουν και τώρα...
0: Εντάξει, η Καλαμάτα έχει βγάλει και ανακοίνωση και έχει πει, έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της, ότι έχει να κάνει με τη συμφωνία που έχει υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Ότι όταν θα είναι εκείνη η γηπεδούχος, πραγματική γηπεδούχος, δηλαδή στο γηπεδό της στην παραλία, θα δίνει εισιτήρια. Τώρα υπάρχει τέτοια συμφωνία που δεν θα δίνεται, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό και στους άλλους, δηλαδή και τώρα που έχει μάτς Κυπέλλου και στα επόμενα.
3: Θα δούμε. Άρα το Κύπρο είναι έξω, δεν θα δω, Παναθηναϊκός στην Κηφισιά.
0: Ναι. Κάτσε να το ξαναδώ τώρα με αυτά. Έχω χαθεί. 6 παρατέρα του, ναι.
3: Την Κυριακή ο αγώνας τι ώρα είναι, μπορούμε να έχεις μια εικόνα. Να μου το απαντήσεις πιο μετά.
0: Ναι, μισό.
3: Δεν θέλω να καταλάβω την Κυριακή.
0: Λοιπόν, 7:30. 7:30 την Κυριακή.
3: Την Κυριακή.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Καλαμάτα, έτσι. Με την Καλαμάτα.
3: Με την Καλαμάτα.
0: Ωραία.
3: Έγινε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα, εγώ ναι.
0: Καλησπέρα, ναι.
4: Πρώτη μου φορά, μάλλον. Γιάννης από Θεσσαλονίκα.
0: Γιάννης.
4: Ναι, ναι, ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Που είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή.
0: Α, πρώτη σου φορά για αυτή τη βδομάδα.
4: Πώς, ναι, πρώτη φορά για αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, μην μπέρδεψες.
4: Και ήταν, φαντάσου, και η πρώτη μου φορά τότε την Παρασκευή, τότε που έκλεινε το πενθήμερο για σας.
0: Σωστό. Πώς είσαι.
4: Καλά, καλά, όλα εντάξει. Πήγαμε και, πήγαμε και στην Τραμπλιάρα του Ρέμου το Σάββατο, όλα καλά. Πλέον παραλίγο.
0: Πώς ήταν το κλίμα.
4: Εντάξει, γλίτωσα κατά τύχη την πνευμονία, γιατί ήταν σκέτη περιπέτεια στην αρχή, φαντάσου. Η συμφόρηση, η κοσμοσυρωή, αλλά γύρω στις 6.30 μας τα χάλασε τελείως το σκηνικό του καιρού. Αλλά ευτυχώς μετά από μία μισή, από ένα δύο ώρο χοντρικά, πέρασε και η μπόρα. Έγινε και κανονικά η συναυλία, όλη η πόλη τον τίμησε τον Αντώνη. Ήταν κάτι ξεχωριστό και στα συναυλία και εγώ στην πόλη άλλη την εδώ πέρα 5-6 χρόνια πρώτη φορά είσα κάτι τόσο τρελό.
0: Τόσο πολύ
4: δηλαδή,
0: κόσμο.
4: Μιλάμε για πανζουρισμό.
0: Τελικά ο Ροναλντίνιο ήρθε.
4: Πώς, όχι, δεν κατάφερε να έρθει. Νομίζω το είπε και live με το ξεκίνημα ο Αντώνης.
0: Κρίμα. Okay.
4: Ναι, κρίμα. Και έμαθα και άκουγα στην πορεία στις κουβέντες πολλά βεδαρέλια που αδειμονούσαν, είχαν έρθει και περίμεναν. Εντάξει. Αν τα κατάφεραν και κρατήθηκαν τις οικογένειες, σίγουρα το show ήταν υπέροχο. Δηλαδή ανεβαρέθηκαν τις φωνές και τα τραγούδια. Ήταν πανέμορφα. Τέλος πάντων, στα αθλητικά και στα πεζά, εγώ κρατήθηκα εδώ πέρα να σας πω δύο πρωτασούλες για το Europa. Θα μου πεις και τη γνώμη σου. Το Σαββατοκύριακο παραλίγο. Για λίγο δεν...
0: Θύμισε
4: μου. Νομίζω για δύο μάτς νομίζω δεν κατάφερα και να βοηθήσω για τα ταμεία. Α, μα ακούς να πω.
0: Έλεγε, ναι. Πες μου. Εντάξει, αύριο έχει Μίλαν Μπενφίκα στο Europa που θα είναι...
4: Έχει και στα δύο έχω προτιμήσει το άσοχη γιατί θα είναι πονηρό παιχνίδι.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να το δεις και στο Τσουλού. Αυτό το λέω και για την ποιότητα και για το επίπεδο του Europa, έτσι.
4: Ναι. Εσύ πρόχειρα θα κρατούσες μια ομάδα έτσι λίγο παραπέρα για φαβορί στο Europa, τύπου Μίλαν ή Juventus.
0: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, λίγο τώρα με πρόσχειρες. Δεν το έχω σκεφτεί.
4: Απροετοίμαστος, θα τα μάθεις τώρα, θα μπορεί αύριο μεθά. Κοίτα, εγώ θα ξεκινούσα με ένα γκολ.
0: Από αυτές που βλέπω η Μπενφίκα πάντα πηγαίνει τελικό και το χάνει. Οπότε το παίζεις και το κάνεις cash-out όταν είναι η ώρα.
4: Ναι. Και γενικά είναι και η ευτυχία του, είναι η χαρά λίγο του γκολ στις πρεμιέρες του Europa League, αλλά είναι μυστήρια τα παιχνίδια αύριο στην πρεμιέρα και θα σας πω καταρχάς άσο τον Ολυμπιακό και ας είναι χαμηλά, αλλά πιστεύω θα κερδίσει.
0: Α, πόσο το έχει?
4: Στοιχηματική που βλέπω εγώ είναι στο 1.41 τώρα.
0: Α, τόσο χαμηλά είναι.
4: Ναι. Αν θέλετε στοιχηματική υπάρχει το...
0: Μη μου κάνεις
4: διαφήμιση. Ναι. Υπάρχει και το ασιατικό handicap.
0: Ναι.
4: Που είναι σε καλύτερες αποδόσεις. Μετά έχω βάλει χιδί, λοιπόν, σε αυτό που πόνταρα τώρα που κλείδωσα.
0: Ναι.
4: Διπλή ευκαιρία έχει δύο υπέρ της Λιόν, στο μάτς με την Άντελεχ.
0: Ναι.
4: Άσοχη τη Μίλαν με την Μπενφίκα. 2-4, σύνολο τερμάτων 2-4 γκολ στο Σάντερλαντ Αλκμαρ. Θα βοηθήσει και η έδρα αλλά και η επιστροφή της Σάντερλαντ. Θα κάνει πραγματάκια πιστεύω στη διοργάνωση. Και πεντάδα επί πεντάδα σου λέω τώρα, τον άσο της Ατλέτικο στη Λαλίγκα που παίζει αύριο με την Οσασούνα. Παίζει η Ατλέτικο και η Μπάρτσα αύριο.
0: Ναι. Έχει...
4: Τώρα αν θέλετε κάτι πιο safe...
0: Σταντέρ φτιάχνει φάσεις, ίσως βοηθήσει τον goal εκεί πέρα.
4: Φτιάχνει φάσεις και πιστεύω, ναι, ένα άσος goal θα ήταν ομορφούλικο.
0: Ωραία, Γιάννη, θα κρατήσουμε.
4: Ναι.
0: Θα κρατάμε λοιπόν, να προλάβουμε άλλους δύο.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Καλά, να είσαι καλά, λοιπόν, ξαναπάρει. Χαίρετε. Ναι. Νομίζω δεν είναι το κλίμα σήμερα πάνω για Καζατζίδη στο φινάλε. Να ξέρεις. Μετά από όλα αυτά. Αλλά το έχω τάξει πόσες μέρες τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαίρετε. Έχουμε.
5: Όχι, έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Ήρθε. Έλα.
0: Πάμε. Χαίρετε.
6: Ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός, παιδιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Πότε παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός ξανά, αύριο έχουμε παιχνίδι.
0: Αύριο, αύριο.
6: Με την Κηφισιά τι?
0: Όχι με την Κηφισιά, κάτσε, με την... Κάτσε, που το ξεχνάω. Κηφισιά τούτου ντύλις, φίλε, λέγεται πλέον.
6: Μισό λεπτά, κύριε παιδιά,
0: γιατί... Κάτσε, μη σε τρελαινώ. Κηφισιά με την Κηφισιά, με την Κηφισιά, απλώς από σήμερα έχει νέο όνομα. Λέγεται Κηφισιά τούτου ντύλις. Με την Κηφισιά παίζεις πάντως, ναι.
6: Ξέρουμε, ωραία.
0: Ναι, έξι παραδέαρτο.
6: Έγινε παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στον
0: Να είσαι καλά.
6: Καλή επιτυχία στην ομαδάρα. Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Και για κύπελλο.
6: Θα πάρουμε.
0: Αύριο κύπελλο
6: θα πάρουμε.
0: Ναι.
6: Ναι, το ξέρω, ναι, το είδα. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Έγινε ευχαριστώ παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
5: Με κόλλησες και εμένα.
0: Τι.
5: Όχι Κηφισιά, αλλά αφού με την Κηφισιά μέσα πάντα.
0: Ναι. Χαίρετε.
5: Πάμε.
7: Ναι.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Έλα Μανώλη, ο Ανδρέας είμαι από τον Μπρίστολ.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
7: Έλα, τι γίνεται, μάξι, έχω πάρει δύο φορές με μία δεν ακούω καθόλου, μία με κλείνει μόνο του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι.
0: Ο Πάνος
5: φταίει. Δεν φταίει ο Πάνος.
7: Δεν φταίει ο Πάνος, δεν φταίει ο Πάνος. Ο Πάνος θα βάλει μόνο ένα τραγουδάκι μετά πριν τελειώσει, θα βάλει το... Από τον Beck το I'm a loser baby και είναι κομπλέτο.
0: Αφού σου έχω πετύχω...
5: Αύριο, αύριο, γιατί έχω παραγγελιά τώρα, δεν μπορώ.
7: Άμα έχεις παραγγελιά, το παίξεις αύριο, άμα το θυμηθείς.
5: Εντάξει.
7: Λοιπόν, μπαμ μπαμ, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Λοιπόν, καλή χρονική χρονιά είπαμε, έτσι. Είπαμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
7: Καλή χρονική χρονιά σε όλους. Λοιπόν, τρία πραγματάκια μπαμ μπαμ. Ένα, ο Μεντιλίμπαρ πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, είχε πει μια, είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε, όχι κατηγορηθεί, είχε κρυθεί για αυτό το που είχε πει. Είχε πει ότι ποιος ο λόγος να κάνουμε προετοιμασία αφού την καινούργια σεζόν θα ξεκινήσουμε με άλλους παίχτες.
0: Το είχε πει πιο πολύ ρητορικά βέβαια, τότε.
7: Ρητορικά το είχε πει, γιατί το είχε πει.
0: Ως ένα πρόβλημα της σύγχρονης εποχής με τις ομάδες, με... που αργούν οι μεταγραφές.
7: Δεν το είχε πει πέρυσι, όμως, ούτε, δεν το είχε πει πέρυσι, ούτε πρόπερσι. Φέτος το είπε.
0: Ναι. Πέρυσι και πρόπερσι δεν έχει και προκριματικά ο Ολυμπιακός να δώσει, έτσι.
7: Ναι, αλλά μεταγραφές γινόντουσαν. Έχει και πρόπερσι.
0: Ναι, αλλά τα πρώτα επίσημα ήταν μετά από πόσο καιρό.
7: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εγώ θέλω να εξηγήσω ότι αυτό το είπε μάλλον ότι κάποιος παίκτης θα ήθελε στην προετοιμασία και δεν μπορούσε να τους έχει. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω αυτό που είπε.
0: Εγώ έτσι νομίζω ήταν το πρώτο, αλλά δεν θέλω να... Τέλος πάντων, πες μου.
7: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ, ναι. Λέω την άποψή μου. Αυτό λέω.
0: Το λέω επειδή λοιπόν, ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για παίκτες που μπορεί να μην έχουν πάρει στο Μεντιλίμπαρ, που να ήθελε, μπλα μπλα και όλα αυτά, οκ.
7: Okay.
0: Απλώς θεωρώ ότι αυτή την ατάκα συγκεκριμένα την έχει πει για αυτόν τον λόγο.
7: Να. Εγώ άκουσα τελευταία πριν κάνα δύο μέρες, πήγε ένα podcast ενός δημοσιογράφου και είχε πει για το Μεντιλίμπαρ. Ότι όλοι οι αγώνες που είχε παίξει με τη Λίμπα και αυτό που έχασε πέρυσι το ποτάγμα, καμία ομάδα δεν ήταν καλύτερη από αυτόν, βάσει στατιστικών. Καμία ομάδα, και πέρυσι που έχασε το ποτάγμα, καμία ομάδα δεν ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό.
0: Οκ.
7: Okay. Βάσει στατιστικών, έτσι. Το παιχνίδι που παίζει με τη Λίμπα το παίζει τα τρία τελευταία χρόνια το ίδιο πράγμα. Απλώς τώρα τι έγινε. Ένα. Ο Τσικίνιο δεν είναι στη φόρμα που ήταν πριν δύο χρόνια. Ο Κοστούλας που τον αναπλήρωσε στο 100% δεν υπάρχει πλέον. Αυτός που ήρθε για την Κοστούλας δεν ήρθε ποτέ. Τα υπέργες που δίνανε πολλά πράγματα, γιατί όπως είπαμε με την Λίμπα παίζει άμεσα ποδοσφαίρο, δηλαδή κατοχή μπάλας, 1-2-3 σέντρα, πάσα κατευθείαν να βγει ευκαιρία, ό,τι βγει, καταλαβες. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έπαιζε με build-up, πάσα να βρει τον κοινό χώρο και γκολ. Το ποδόσφαιρο ήταν συγκεκριμένο. Και με αυτό το ποδόσφαιρο έφερε το Ευρωπαϊκό στο Ολυμπιακό. Και με αυτό το ποδόσφαιρο κοιτάξει τις ομάδες του Ευρωπαϊκού.
0: Σε χάνω λίγο.
7: Και τον Ολυμπιακό έφερε πέρυσι. Συγγνώμη, έτσι. Ποιος πήρε αυτό στο Ολυμπιακό. Έφερε τον Ολυμπιακό πέρυσι. Με τους συναντίον. Της Άρσεναλ, της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα. Δηλαδή με μεγάλωσαν στον Άγιαξ. Στο Champions League.
0: Εντάξει, στην Ευρώπη ήταν αυταπόδεικτο, δεν έχει πρόβλημα. Για την Ελλάδα λέγαμε και πέρυσι και βλέπαμε και να υπάρχει
7: το ζήτημα. Το πρόβλημα, φίλε μου, δεν ήταν στην Ελλάδα, το πρόβλημα ήταν ότι...
0: Εντάξει, στην Ελλάδα σε είχαν μάθει πάρα πολύ καλά και σε αντιμετώπιζαν με κλειστές άμυνες. Στην Ευρώπη δεν τους έπαιζαν, έτσι.
7: Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε... από ένα, κοίτα, ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος του, μέχρι τα play-off ήταν να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι. Ήταν 10 βαθμούς πίσω.
0: Ναι.
7: Στον πόντο ήταν. Δεν πήγε δηλαδή ότι ήταν 4-5-10 βαθμούς πίσω. Και άντε πάμε να δούμε. Ήταν διηγητής. Λοιπόν, τώρα μιλάμε, καλή συνέχεια στον καινούργιο προπονητή. Mm. Ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, ρε Σιέντη, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί συζητάμε αγωνιστικά, ναι, για τον πρώην. Τέλος.
7: Απλώς λέω ότι είναι ένα... δεν είναι μόνο το στυλ του παιχνιδιού του με τη Λίβαρο. Με τη Λίβαρο αυτό το παιχνίδι έπεσε.
0: Ωραία.
7: Απλώς.
0: Άντε, Αντρέα, να βάλουμε και την παραγγελιά του κύριου Θεοφάνη.
7: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Μετά από όλα αυτά θέλει Καζαντζίδη. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνη.
7: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Μετά από όλα αυτά θέλει Καζαντζίδη. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνη.